ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερικής. Που δεν το υιοθέτησε κανείς.

Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

0: πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Στο κόκκινο.

έχανα και μένα. Το ξέρα πως έχανα. Έκλαιγα και πέθαινα, σε χάνα και το ξέρα, πέθαινα και έκλαιγα.

έκανα και έκλαιγα. Έκλαιγα που το ξέρα. Σε χάνα και φαίνεγα. Το ξέρα πως έχανα. Έκλαιγα και πέθαινα, σε χάνα και το ξέρα, πέθαινα και έκλαιγα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 5.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

και αναρωτιέμαι. Κάποια κορίτσια που μ' αγαπήσαν κι είμαστε μαζί. Που να νητάτε, κάθομαι ώρα και συλλογέμαι.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Τεσχελία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στον 5 και 5 στο κόκκινο.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί σχεδόν.

0: Και τις ουρές των πιστών και υδρώνω για να αρπάξω την πηγή των κακών. Εκεί έξω, έξω, έξω από εδώ. Σιγά μην κλείσω συμφωνία με τον έξω από εδώ. Εγώ δεν θέλω μεροκάματο, εγώ θέλω να ραπάρω.
1: Στο κόκκινο.
2: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων, 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά, 10 έως 30 Αυγούστου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Τέσχιλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η ώρα είναι 8. Μουσική 105 και 5. Το κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Μόνο πως το αξιμέρωτα άργησε περίπου 2 ώρες σήμερα. Αύγουστος, βλέπετε. Ωράρια αυγουστιάτικα, καλοκαιρινά. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα τα πούμε 8 με 10 και τη Δευτέρα, την ερχόμενη εβδομάδα, 7 με 10. Μετά, σιγά σιγά θα επανέλθουμε στην κανονική μας θέση. Σας καλημερίζω λοιπόν, εύχομαι να σας βρίσκω το ίδιο καλά ή ακόμα καλύτερα από ότι σας άφησα πριν από 3 εβδομάδες. Τώρα, θα μου πει κανείς, κατάλαβα, θα αρχίσεις πάλι στρατάκι να γκρινιάζεις για το Μητσοτάκι. Είσαι και απέναντι στο Τζίπρα, θα μου πούνε κάποιοι άλλοι. Παιδιά, εγώ έψαχνα με το φανάρι πάντως ψηφοφόρους του Μητσοτάκη στην Κρήτη, όπου βρέθηκα στα Πάτρια Εδάφη, δεν βρίσκω. Δεν έβρισκα. Και η απορία είναι τελικά ποιοι το ψήφισαν, παιδιά. Όλοι να μου κοπούν το χέρι. Να μου κοπεί η χέρα, μου έλεγε ο άλλος. Άμα εγώ ξαναψηφίσω. Αλλά ψήφισες. Ναι, μου λέει. Ψήφισα, αλλά δεν τον ξαναψηφίζω. Λοιπόν, πραγματικά, μέσα σε, και θα το πω έτσι, βρέθηκα σε μια άκρος τουριστική περιοχή όπου όλοι είχαν την ίδια ένσταση. Την ίδια ένσταση. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά, την ίδια άποψη. Για ποιους κυβερνά ο Μητσοτάκης. Όχι πάντως για μας. Και μέσα σε όλη αυτή την περιοχή ένα βρήκα μόνο νεοδημοκράτη, ο οποίος μπήκα στο, κατά τύχη στο σούπερ μάρκετ που διατηρεί και είχε φωτογραφίες του Πλακιωτάκη εκεί, του τόπιου βουλευτή του, ναι, στην Κρήτη. Στο ταμείο γύρω-γύρω Πλακιωτάκης, Πλακιωτάκης, εικονίσματα Πλακιωτάκης. Να κάνω το σταυρό μου, ρωτάω κάποιον εκεί πέρα. Δηλαδή, ο μοναδικός που βρήκα. Ειλικρινά σας μιλάω. Ή κάποιοι ντρέπονται να πούν ότι ψήφισαν Μητσοτάκη, ή εδώ θα πρέπει να διαρωτηθούμε ποιοι τον ψήφισαν τελικά. Εγώ, Παναγία μου. Μερικοί λέει ναι, τον ψήφισα ελάχιστοι, αλλά δεν τον ξαναψηφίζω. Εγώ δεν είναι που γκρινιάζω, είναι που καταγράφω αυτό που συμβαίνει. Γιατί θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Επειδή απέφυγα να κάνω αναρτήσεις όλο αυτό το διάστημα των διακοπών, λέω κάτσε να ηρεμήσω λίγο. Και επειδή ταλαιπωρήθηκα 2-3 φορές, θα το πω κιόλας. Είχε εξαγγείλει εδώ ο Πρωθυπουργός ότι τέλη Ιουλίου θα παρέδιδε το τμήμα του ΒΟΑΚ, του περιβόητου ΒΟΑΚ, όπου εκεί ξέρετε οι εταιρείες που το κατασκευάζουν δεν βγάζουν πολλά λεφτά από την κατασκευή του έργου. Με κοιτάζει ο Βαγγέλης. Ξάμε το Βαγγέλη το δοξαρά εδώ συναντιόμαστε μετά από 2-3 χρόνια. Δεν το έκοψε το πρωινό αυτός. Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν βγάζουν λεφτά από το έργο που κάνουν, αλλά από τις αποζημιώσεις που παίρνουν από τις καθυστερήσεις που υποτίθεται, ή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και έτσι, οι καθυστερήσεις οφείλονται στο δημόσιο. Να λοιπόν, έχουν πάρει, σας πληροφορώ, μόνο για καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Καστελίου, που το κατασκευάζει η διαταιρία Τέρνα, Εθνική Εργολάβη, και ο Άκτορας, κατασκευάζουν το ΒΟΑΚ, έχουν πάρει 370 εκατομμύρια μόνο τον τελευταίο χρόνο αποζημιώσεις για καθυστερήσεις του έργου λόγω υπετιότητας του δημοσίου. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε. 370 εκατομμύρια συνολικά έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο τον τελευταίο χρόνο 600 τόσα εκατομμύρια, γιατί ήταν και εδώ ο Ε65. Όχι για τα έργα που έχουν κάνει οι εταιρείες, αλλά για τις καθυστερήσεις που δήθεν τάχα μου οφείλονται. Γιατί κάνω αυτό τον πρόλογο? Γιατί μας ανακοινώνει λοιπόν τον Ιούλιο ο Πρωθυπουργός ότι τέλος Ιουλίου θα έχει παραδοθεί το τμήμα του ΒΟΑΚ από Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Εγώ επειδή είχα ταξιδέψει εκείνες τις μέρες,
Λέω, αποκλείεται ή κάνω λάθος ή υπάρχει νέα χάραξη που εγώ δεν την έχω υπόψη μου. Πήγα από παλιό δρόμο και... Αλλά πάλι λέω να πέφτω τόσο έξω. Αποκλείεται. Και έβγαιναν τα παπαγαλάκια και έλεγαν παραδίδετε τέλος του Ιουλίου ο δρόμος και δώστου και δώστου. Λοιπόν, κοντεύουμε τέλη Αυγούστου και κλείνει κάθε δυο και τρεις μέρες το τμήμα αυτό του Αγίου Νικολάου, ξέρεις από τη Βαγγέλη. Γιατί παίζουν ακόμα φουρνέλα για να κάνουν εκβραχισμό για να διανυχθεί ο δρόμος. Και μας έλεγε εδώ ο Μητσοτάκης ότι τέλος Ιούλη θα ήταν έτοιμο, θα το παρέδιδε. Τι σημαίνει αυτό? Έλα δε, τον Ιούλη πιανού έτους. Λοιπόν, πρώτον, εάν δείτε εικόνες, θα ανεβάσω κάποιες φωτογραφίες, παραπέμπει σε ένα πραγματικά δρόμο που ακόμα τον σκάβουνε, αλλά θα παραδιδόταν πριν από ένα μήνα. Και πέραν της ταλαιπωρίας που αυτό γίνεται, ξέρετε, τη σεζόν, στην καρδιά της σεζόν, Αύγουστο, κλείνει η Εθνική Οδός. Αναγκάζονται τουρίστες, ουρές χιλιομέτρων τώρα μιλάμε, να πηγαίνουν από δρόμους επαρχιακούς, μέσα από άλλες περιοχές, να κάνουν ολόκληρους

Δεν μου σφυρίζει κάποιος που ξέρει πολύ καλά από εργολαβίες και πράγματα ότι αποκλείεται κάποιος να του είπε του Μητσοτάκη ότι ξέρεις εμείς όντως αυτό το κομμάτι του δρόμου θα παραδοθεί σε ένα μήνα. Δεν υπήρχε, μου λέει, περίπτωση να το πει. Και λέω τότε τον δούλεψαν, τον εξαπά. Όχι, μου λέει. Απλά εγώ υποψιάζομαι, άνθρωπος της αγοράς, ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού έγινε γιατί. Για να πει ότι ο δρόμος θα παραδοθεί σε ένα μήνα, θα υπάρξουν εντωμεταξύ κάποιες καθυστερήσεις δήθεν τάχα μου απρόβλεπτες. Ένας δρόμος, μια χάραξη, μια αρχαιολογία, μια απολωτρίωση. Ούτως ώστε το δημόσιο καταπέτυσε τον εργολάβο στη συνέχεια, μπορεί να συμβεί αυτό, να ζητήσουν επιπλέον αποζημιώσεις. Να γιατί, μου λέει, έγινε η δήλωση του Πρωθυπουργού. Εγώ αυτό μόνο βλέπω ως άνθρωπος που γνωρίζω από έργα. Ότι να και ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα παραδοθεί το έργο, αλλά δεν παραδίδεται γιατί κάτι φταίει και ποιος φταίει, το δημόσιο φταίει και ποιος αποζημιώνει, το δημόσιο, ποιον τον εργολάβο. Πατέντα. Πατέντα. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορούσε να πει στον Πρωθυπουργό ότι αυτός ο δρόμος σε 20 μέρες, σε 30 μέρες θα παραδοθεί. Παιδιά, δεν πρόκειται να παραδεθεί ούτε μετά από 3-4 μήνες. Και το κερασάκι, ξέρετε ποιο είναι. Ότι κατέβηκε και ο υφυπουργός αρμόδιος για αυτά τα έργα και είπε ναι, το παραδίδουμε σε λίγο διάστημα. Δεν δεσμεύτηκε τώρα. Πότε θα το παραδώσουμε. Έτσι, ήρθε και η Κεφαλογιάννη. Ξέρετε αυτή η υπουργός με τα χαλιά, με τους νόμους, με τις τροπολογίες. Πλήρωνε, βέβαια. Ήρθε και η Κεφαλογιάννη να νοικιάσει, λέει, να εγγενιάσει, λέει, μια μαρίνα εκεί. Η μαρίνα έχει γίνει 20-30 χρόνια. Και βάλανε, φαίνεται, κάτι φωτοβολταϊκά. Σου λέει, άσε, ευκαιρία να κόψουμε κορδέλα. Είναι και ο Πλαγιωτάκης από εκεί, εντάξει. Λοιπόν, αυτό το ένα. Ακούστε τώρα το δεύτερο. Το δεύτερο. Κάθομαι κι εγώ εκεί στον Άγιο Νικόλαο που λέτε και λέω με τους φίλους μου, ρε καλώς το Λευτεράκι. Γεια σου, Λευτέρη. Όλα καλά. Μπράβο, μπράβο. Βγάλε τα γυαλιά να μας δεις. Λοιπόν, ποιους στον Άγιο Νικόλαο δεν είναι Αγκουράδες. Στον Άγιο Νικόλαο είναι τουριστική περιοχή. Οι Αγκουράδες είναι πιο κάτω, Γεράπετρο. Ναι, λοιπόν. Κάθομαι λοιπόν να πιω με κάτι χωριανάκια που συνάντησα μετά από καιρό ένα καφέ και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, καφές τώρα, να πάρω και μια εφημερίδα. 10-10:30 ώρα. Λέω, ολόκληρος Άγιος Νικόλαος τώρα, προσέξτε. Λέω, πού να πάω βρω εφημερίδα. Α, μου λέει, μόνο σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο, στην πλατεία, σε ένα περίπτερο. Θα πας, μου λέει, το περίπτερο δεξά και είναι του χωριανού μας του Αδάμη. Πού να τον γνωρίσω εγώ τον Αδάμη, μπαίνω μέσα. Λέω, ζητάω τις εφημερίδες που ήθελα. Γελάει αυτός. Ήταν ο γιος του εδώ μεταξύ. Δεν με γνώρισε το παιδί και τα λοιπά. Γιατί γελάς, του λέω. Εφημερίδες με, πού είσαι. Λέω, από πάει. Και δεν κατέχεις, μου λέει, ότι οι εφημερίδες έρχονται μετά τις 12. Ένα περίπτερο, μίνι μάρκετ δηλαδή, διαθέτει στον Άγιο Νικόλαο εφημερίδες και αυτές μετά τις 12. Και αρχίζει. Έχουνε, μου λέει, ανάγκη αυτοί να πουλήσουνε, αφού δεν έχουν ανάγκη τώρα. Δεν θα πω την υπόλοιπη κουβέντα. Έχουν ανάγκη να πουλήσουνε. Άμα είχαν ανάγκη, όπως παλιά θα ερχότανε με το πρώτο λεωφορείο. Το αντιλαμβάνεστε, παιδιά. Μια ολόκληρη πρωτεύουσα νομού. Ένα σημείο διάθεση εφημερίδων και μετά τις 12. Ε, τι ωραία. Κάθεσαι λοιπόν στο χαζοκούτι μπροστά, στην τηλεόραση, και ό,τι σου σερβίρουνε πρωί-πρωί. Έτσι, από γκουρό ξυπημένο. Και πας μετά στο καφενείο και συζητάς τι είδες το πρωί στην τηλεόραση. Παλιά, για να καταλάβουν και μερικοί νεοαριστεροί, παλιά υπήρχαν άνθρωποι που αγόραζαν, δεν θα πάω στο κλασικό κάτω από τη μασχάλη, κάτω από το σακάκι, την εφημερίδα, για το χαφιέ της γειτονιάς. Υπήρχαν μερικοί που έπαιρναν την εφημερίδα και πήγαιναν στο καφενείο

0: τη διάβαζαν και δεν την έπαιρναν στο σπίτι τους. Την άφηναν στο καφενείο, όχι γιατί βαριόταν ή γιατί την διάβασαν, αλλά γιατί ήξεραν ότι θα πιάσουν την εφημερίδα αυτή και θα διαβάσουν ακόμα 3-4 άτομα, ή αυτός αν ήθελε κάτι να διαβάσει, ήξερε ότι την επομένη εφημερίδα θα ήταν εκεί, στο καφενείο, θα τη διάβαζε. Για τέτοιες εποχές μιλάμε. Ή παλιά, θυμάμαι στο χωριό μου, μια δασκάλα, η οποία της έφερνε το λεωφορείο 2,5-3 ώρα που περνούσε, που ερχόταν από το Ηράκλειο, από τη χώρα που λέγαμε, την εφημερίδα. Με το κτέλ ερχόταν η εφημερίδα και πήγαινε και την έπαιρνε από το χωριό, από τη στάση. Και βρισκόμαστε τώρα στο 2026 και σε μια πρωτεύουσα νομού ένα περίπτερο εφημερίδες και αυτές μετά τις 12. Η δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο. Θα μου πεις, με αυτά βρε Γιάννη, εδώ γίνεται της τρελής. Για να κατανοήσουμε τα μεγάλα πρέπει να ξεκινάμε από τα μικρά, φίλες και φίλοι. Από τα μικρά, τα καθημερινά, τα βασανιστικά. Γιατί εάν δεν μπορείς να τα ζήσεις και να εντοπίσεις τις παθογένειες, δεν θα μπορείς να καταλάβεις και παραδείγματος χάρη αυτό το πολιτικό τραμπούκο Πιερακάκι. Δεν θα τον καταλάβεις. Και εντάξει, και αυτοί που τον καταλαβαίνουν είναι καλύτεροι. Γιατί στα κατορθώματα Πιερακάκι για την οικονομία θα τα πούμε σε λίγο. Στο άλλο κατόρθωμα του πολιτικού τραμπούκου Πιερακάκι με τα πανεπιστήμια σου λέει δεν με νοιάζει με τι λέει το Σύνταγμα. Εμείς θα κάνουμε αυτή τη γυριστή και θα κάνω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με το έτσι θέλω, τζαμπουκά. Τα έκανε. Ακυρώθηκαν τώρα οι άδειες οι τρεις. Ναι, γιατί βρέθηκε ένας καθηγητής πανεπιστημίου και είπε για 1, 2, 3, 5, 10 λόγους και ακυρώθηκαν τρεις άδειες. Ο κύριος Λατζαράτος κατέθεσε τώρα αίτημα για 7 ακόμα ακυρώσεις πανεπιστημιακών, ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ποιος φταίει, ο Πιερακάκης? Μόνο? Όχι, δεν φταίει. Φταίει το σύστημα. Ποιο σύστημα? Και μην μου πει κανένας ότι ρίχνει με τένε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, γιατί θα πεις ο Τσίπρας. Ναι, ο Τσίπρας βγαίνει μπροστά με Σκιακαντάρη, βγαίνει μπροστά με Λαλιώτη, βγαίνει μπροστά με άλλους και λέει εντάξει, δεν ψηφίζουμε αναθεώρηση του συντάγματος για τα ΑΕΗ, θα βελτιώσουμε αυτό το νόμο. Ποιο νόμο? Ποιο νόμο? Αυτόν. Αυτόν που τόλμησε να προσφύγει, τόλμη, γιατί περί τόλμης πρόκειται, ένας καθηγητής, ο Λαζαράτος, και αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι ναι, όντως, ανακαλούμε την άδεια. Εμείς ρίχνουμε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Εμείς. Να γιατί υπάρχουν οι πολιτικοί τραμπούκοι στυλ Πιερακάκι. Γιατί υπάρχει ένα κολοσύστημα το οποίο κάποιοι άθελά τους ενδεχομένως το υπηρετούν. Γι' αυτό θυμώνω. Και έρχονται μερικές κλαίουσες και κλαίοντες να μας πούν ρίχνετε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Να ποιοι ρίχνουν? Αυτοί που έπρεπε να διαδηλώνουν στους δρόμους. Αλλά είπαμε, έρχονται οι ώρες και οι στιγμές που στις μπουκές υπάρχει και κοκαλάκι μέσα. Έτσι, αυτό που λένε πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Λοιπόν, και μην ακούς αυτές τις ανοησίες, ρίχνετε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη κτλ. Είναι μια καραμέλα που έχει λιώσει πια. Πάμε τώρα σε καινούρια κατορθώματα του Πιερακάκη. Αποπληρωμή χρέους. Μάλλον πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Ή δεν ξέρει, δηλαδή είναι προσβολή, συγγνώμη που θα το πω έτσι χοντρά. Νομίζω ότι προσβάλλεται μια ολόκληρη χώρα με το πρόσωπο του Πιερακάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Αυτά πάει και τους λέει εκεί. Θα μας πάρουμε τις ντομάτες μετά από λίγο. Βγαίνει χθες ο Πολής Πιερακάκης να πει ότι η αντιπολίτευση που φωνάζει, πραγματικά φωνάζει, γιατί τόσα δισεκατομμύρια, 12,5 δισεκατομμύρια μόνο φέτος για πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Θα πει κάποιος, μα εμείς είμαστε νοικοκυρέοι. να μην πάμε να πληρώσουμε τα χρέη μας, να μειώσουμε το ποσοστό, να μειώσουμε αυτό, να κερδίσουμε χρήματα που λέει ο Πιερακάκης. Αυτά τα μαθηματικά ξέρεις, Πιερακάκη. Με αυτά τα μαθηματικά ουσιαστικά κρατάς την μπαγκέτα για την ελληνική οικονομία. Ακούστε τη δικαιολογία του Πιερακάκη. Ότι κερδίζουμε κάθε χρόνο, λέει, εκατομμύρια από την πρόωρη αποπληρωμή χρεών και ότι ακόμα και κατηγορεί την πολίτη ότι αυτά τα χρήματα λέει θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους. Ο Πιερακάκης, ο οποίος είχε πει, θα τα πούμε για το 13ο, 14ο μισθό και στο τέλος για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι ακόμα και αν είχαμε τα λεφτά, 13ο και 14ο μισθό δεν θα δίναμε. Τώρα λοιπόν λέγει ότι αυτά τα λεφτά που εμείς σπρώχνουμε προς την πρόωρη αποπληρωμή και εδώ θα πρέπει να διαρωτηθούμε ποιος ο λόγος. Γιατί, ποιοι κερδίζουν ενδεχομένως από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή? Γιατί αν ξέρει αυτά τα μαθηματικά και αυτά τα οικονομικά ο Πιερακάκης, ναι και του τα λέω εγώ ο άσχετος περί τα οικονομικά, αλλά τουλάχιστον ένα και ένα ξέρω ότι κάνουν δύο, τότε πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο όχι μόνο θα μας πάρουν οι Ευρωπαίοι με τις πέτρες, αλλά θα μας ξαναφορέσουν μνημόνια. Γιατί, πολύ απλά, το επιχείρημα του Πιερακάκη, κερδίζουμε από την πρόωρη αποπληρωμή. Τι αποπληρώνουμε λοιπόν? Ακούστε το πολύ απλά, θα το πω χωρίς να φωνάξω για να το καταλάβουμε όλοι. Αποπληρώνουμε χρέη από το πρώτο μνημόνιο, τα οποία είχαν ρυθμιστεί και επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής τους και το επιτόκιό τους είναι 1,5%. Εντάξει. Εάν λοιπόν όντως δεν είχαμε ανάγκη άλλου δανεισμού, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο δεν έβγαινε έξω να δανειστεί, όντως θα κερδίζαμε λεχτά. Θα είχε δίκιο Πιερακάκης που λέει ότι εμείς με αυτή την πρόωρη αποπληρωμή κερδίζουμε τόσα το χρόνο. Ναι, θα είχε δίκιο. Έλα όμως που δεν είναι έτσι. Γιατί το ελληνικό δημόσιο κάθε λίγο και λιγάκι βγαίνει για δανεισμό. Με δεκαετή ομόλογα κτλ. Δηλαδή με ένα επιτόκιο 3,5%. Δηλαδή αποπληρώνει τα παλιά δάνεια που έχουν επιτόκιο 1,5 και δανείζεται στη συνέχεια με τα δεκαετή ομόλογα με 3,5. Για πέστε μου τώρα πώς τα βρίσκεται τα μαθηματικά του Πιερακάκη. Για πέστε μου τώρα. Δηλαδή είπαμε, εάν δεν είχαμε ανάγκη δανεισμού, ωραία, μπράβο, έτσι, ορθά, σοφά γίνονται. Στιγμή όμως που προπληρώνεις, αλλά την ίδια στιγμή πας και ξαναχρεώνεσαι και ξαναδανείζεσαι με διπλάσιο επιτόκιο, τι κερδίζεις? Χάνεις. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι άλλοι ασχολούνται με άλλα πράγματα, με βιντεάκια, με τριλογίες, με διορθώσεις, αφήστε τους. Επειδή κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση λοιπόν, θα φέρει και ζητεί να έρθει το θέμα της πρόωρης αποπληρωμής στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Ζητάει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ την έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Και εκεί ο Πιερακάκης να ξεδιπλώσει το ταλέντο του ή τις γνώσεις του περί οικονομία, για να πάρει απαντήσεις. Υπάρχει μια τοποθέτηση του Νίκου του Παπά, του γραμματέα του κόμματος, πάνω ακριβώς σε αυτό το ζήτημα. Και η θέση είναι μία. Να μην προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ποιον των ήδη ρυθμισμένων ποσών με πάρα πολύ φθηνό χαμηλό επιτόκιο. Γιατί το κάνει ο Μητσοτάκης? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Κερδίζει κάποια τράπεζα, ερώτημα θέτω. Από αυτή τη διακίνηση των ποσών κερδίζει κάποια τράπεζα? 12,5 δις είναι. Ένα. Τι εξυπηρετεί? Το ότι θα μπορούμε να δανειστούμε ή θα αρχίσει να ρέει το χρήμα ή ότι θα μειώσουμε το δημόσιο χρέος. Ποσοστιαία το χρέος μειώνεται. Όμως σε πραγματικά νούμερα το χρέος αυξάνεται. Γιατί? Πολλοί λόγοι. Ένας από τους σημαντικότερους, ιδίως τώρα τελευταία, είναι ο πληθωρισμός. Και για να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, είναι σαν να έχει κάποιος στην τράπεζα τώρα 1 εκατομμύριο και δεν το πειράζει. 1 εκατομμύριο. Έχω 1 εκατομμύριο τράπεζα. Χάνει με λόγω μόνο του πληθωρισμού περίπου 30 χιλιάρικα χωρίς να κάνει τίποτα. Χάνει λεφτά. Αυτά μόνο ένας Μητσοτάκης. Για τα υπόλοιπα και έχουμε πολλά να πούμε σε λίγο.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς ξημερώνει στους δρόμους της Αττικής όσον αφορά την κίνηση. Με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Κάνουμε διακοπές ακόμα ή...
4: Κάνουμε διακοπές ακόμα, οι Αθηναίοι. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι. Δεν υπάρχει πρόβλημα κίνησης κάπου.
0: Μακάρι να εξελιχθεί έτσι όλη μέρα και αρκετές μέρες και να έχει ο κόσμος λεφτά να πάει διακοπές. Έτσι. Να μας αφήσουν και μας ήσυχους. Εμάς που γυρίσαμε τώρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Καλημέρα λοιπόν, αξιμέρωτα και σταράτα, καλοκαιρινό ωράριο, καλοκαιρινές αυγουστιάτικες επιστροφές εδώ στο κόκκινο. Ξεκινάμε την ενημέρωση έτσι όπως έχουμε μάθει τόσα χρόνια να κάνουμε, χωρίς σπόνσορες, ειδικά εδώ στο κόκκινο, και χωρίς χρηματοδότες. Δεν έχουμε εμείς χρηματοδότες εδώ πέρα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι κάτι θεόσταλτο, το λέω θεόσταλτο με την έννοια του σπάνιου, έτσι, και του πολύ ευχάριστου για μένα, δηλαδή το ότι κλείνω τον επαγγελματικό μου βίο σιγά σιγά σε ένα μαγαζί, έτσι συνηθίζουμε να λέμε τα μέσα ενημέρωση στην δημοσιογραφική αργό, όπου δεν έχω τον ταβαντζή με την έννοια, ξέρετε πια, έτσι. Δεν έχω το χρηματοδότη. Εντάξει. Γιατί έχουμε περάσει και εποχές αγριότητας. Να κάνω ένα σχόλιο για τράπεζα και να ορμάει μέσα διευθυντής και μου λέει «Τι λέει, μου λέει, αφού αυτός μας έφερε διαφήμιση». Αυτές οι αγριότητες, ευτυχώ, να τη ζω. Εντάξει, ποιητική αδεία, ε. Ζω την ευτυχία να το ζω. Γι' αυτό λέμε και χωρίς χρηματοδότες ενημέρωση. Για πάμε στα μηνύματά σας τώρα, γιατί βλέπω, με καλημερίζετε. Και θα σας καλημερίζω κι εγώ, με τιμάτε και θα σας τιμήσω κι εγώ. Δεν συμφωνούμε όλοι, αλλά εδώ είμαστε. Κοιτάξτε, όταν διαφωνεί ο άλλος με μια θέση, μια άποψη και το εκφράζει, εγώ ευχαριστιέμαι να κάνω διάλογο. Μερικούς ανάγωγους, μερικούς γραφικούς, ναι, δεν τους αντέχω. Ο άλλος έγραψε τώρα, προσέξτε, ο άλλος, και χρησιμοποιώ επίτηδες αυτήν την έκφραση. Η άλλη, λέει, έστειλε επιστολή, λέει τώρα αριστερός, πολιτικοποιημένος, ένθερμος υποστηρικτής του Τσίπρα, θεωρεί την πρόεδρο ενός κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας ενός κόμματος, την κυρία Δούρου, η άλλη. Έτσι, δηλαδή, η άλλη έστειλε μια επιστολή. Ελπίζω να μην μιλάει έτσι και για τη γυναίκα του και για τη μάνα του η άλλη, και να τους προσφωνεί όπως αρμόζει. Αλλά αυτός είναι αριστερός, ε! Η άλλη, λέει, έστειλε επιστολή. Με αυτούς τους, αυτού του τύπου τους αριστερούς, δεν έχουμε καμιά σχέση. Έτσι. Και δεν μπορείς να κάνεις και διάλογο μαζί τους. Απλά το αναφέρω ως παράδειγμα για το πώς σκέφτονται κάποιοι αριστεροί. Υπάρχουν και άλλοι εδώ μέσα που διαφωνούμε, ξέρω, όπως ο Δημήτρης, ο φίλος από το Ηράκλειο. Διαφωνούμε όσον αφορά τα νέα κόμματα, αλλά μπορούμε να συζητάμε. Και ποιο ήταν το έγκλημα της άλλης κατά των ανάγωγων αριστερών? Το ότι είπε σε μια βουλευτήνα, η οποία μια εδώ, μια εκεί, δύο-τρεις βάρκες, ότι παιδί μου, δεν έχει δουλειά στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Και είπε και το αυτονόητο στην κυρία Γεροβασίλη, ότι να παραδώσει την έδρα. Δεν μπορεί μια η κυρία Γεροβασίλη, έχοντας ουσιαστικά, δεν φτάνει μόνο η προσωπικότητα ενός αυτού, χρειάζεται και ένα κόμμα πίσω. Αντιπρόεδρος της Βουλής. Γιατί έγινε αντιπρόεδρος της Βουλής, κυρία Γεροβασίλη? Γιατί εκτιμήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπροεδρία της Βουλής δεν ανήκει στην κυρία Γεροβασίλη. Ανήκει στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Το κάθε κόμμα, και ιδίως όταν έχει και μια θεσμική, αν θέλετε, επιπλέον ιδιότητα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, πρέπει να έχει αντιπρόεδρο. Κύριο Βασίλη, λοιπόν, λέει, θα ανεξαρτητοποιηθώ. Ενώ ξέρουν και οι πέτρες ότι η κυρία Γεροβασίλη ήταν και είναι η μπροστινή του κυρίου Τσίπρα μέσα στο κόμμα. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Κρυβόμαστε. Θα κρυβόμαστε. Και λέει, ανεξαρτητοποιούμε. Καλά, ο πρώτος που εκτίθεται δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Γεροβασίλη. Ο πρώτος που εκτίθεται με αυτή την κίνηση
είναι ο κύριος Τσίπρας. Διότι έχει απευθείας γραμμή συνεννόησης με την κυρία Γεροβασίλη. Και αν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί το σίγουρο ότι θα είναι υποψήφιος με τον Τσίπρα, ήταν και είναι η κυρία Γεροβασίλη. Το να ανεξαρτοποιείται λοιπόν ένας βουλευτής με αυτά τα χαρακτηριστικά της απευθείας συζήτησης, απευθείας γραμμής με τον κύριο Τσίπρα, αντιπρόεδρος της Βουλής, λόγω του ΣΥΡΙΖΑ, είναι λίγο προβληματικό και προσβλητικό κατά την άποψή μου. Τώρα πολιτική και προσβλητικό. Για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί δεν παραδίδει την έδρα? Δηλαδή την παρέδωσε ο Καραμέρος, αλλά η κυρία Όλγα Γεροβασίλη έχει δουλειά ως αντιπρόεδρος και πρέπει να κρατήσει την έδρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε «Δριός πεσούσης» ή «Επειδή η Όλγα Γεροβασίλη θα...» Όχι. Αλλά μερικά πράγματα, εντάξει, μέχρι ενός σημείου. Πάμε λοιπόν στα μηνύματα, έχουμε καιρό να πούμε αρκετά. Νίκος. Καλημέρα Νίκο. Γιατρέ, κατέβηκα, αλλά δεν προλάβαινα ούτε στη Γεράπετρο να κατέβω, ούτε τίποτα. Άστα να πάνε. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά ζηλεύω και τα φραγκόσικα που βλέπω ότι έχουν παραγενωθεί τα δικά σου, έτσι, έστω και αν καθυστερημένα. Το ίδιο με τα φραγκόσικα είναι και τα σίκαφε, το καθυστέρησαν, Νίκο. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Νίκος ο γιατρός από τη Γεράπετρο, καλημέρα. Στους φίλους και τους εργαζόμενους του Κόκκινου, καλή δύναμη. Να σε καλά, Νίκο μου, επίσης. Η Καλλιόπη. Καλημέρα, Γιάννη, καλώς όρισες. Με δύναμη, καλημέρα. Ο Βασίλης. Οχ, οχ, ο Στρατάκης. Φόρα, κράνος, μπαλάσκες και. Κοίτα. Λοιπόν, η Σιδώρα. Καλημέρα, Γιάννη, καλό ξεκίνημα. Να σε καλά, η Νιώβη. Καλημέρα, τι ωραία που σας έχουμε. Εγώ να δείτε. Είναι, άμα είσαι ψωνισμένος με κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, πολλές φορές συνελάβανα τον εαυτό μου να είναι έτοιμος να γράψει στο Facebook, ιδίως στο πρωινό καφέ. Μετά λέω, κάτσε ρε, ηρέμησε λίγο, ηρέμησε, άστο, ηρέμησε, αποτοξινώσου για λίγο. Λοιπόν, έχω και εγώ το ψώνιο που θέλω να τα λέω. Τι να κάνω, βρε Νιώβη, καλημέρα. Ο Δημήτρης, να τον, ο φίλος. Εμείς διαφωνούμε τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι Τσίπρας και ξέρω ψωμί. Είναι από την πρώτη στιγμή βέβαια. Αλλά δεν μου πει γιατί τα λες ρε Γιάννη. Ίσα-ίσα. Παλιά μου το λέει αλλιώς βέβαια ο Δημήτρης. Καλημέρα στους αριστερούς αγωνιστές. Τώρα μου το λέει λίγο πιο μαζεμένα. Καλώς ήλθες, καλό χειμώνα. Πού είναι τα συντροφικά καλημερίσματα Δημήτρη. Καλημέρα. Ούτε με τον Δημήτρη κατόρθωσα να βρεθώ στα λιοντάρια να φάμε μπουγάτσα στον Κυρκόρο. Η Αγγελική. Καλημέρα, καλώς όρισες, μας έλειψες, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σου Αγγελική. Μου λέει και το όνομα, δεν ξέρω να το πω. Από παπά αρχίζει πάντως. Έτσι. Λοιπόν, να σε καλά. Η Άννα. Άννα από Δράμα, καλημέρα και Στρατάκη, καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που σας ξανακούμε. Και εγώ που σας βλέπω εδώ και ανταλλάσσουμε τις καλημέρες μας. Λοιπόν, η Ρούλα, καλημέρες. Καλώς ορίσατε, καλά κάνετε και τα λέτε, τσεκουράτα, πλουραλισμός. Και λένε κάποιοι ότι θέλουν. Μακάρι αυτοί να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Γεια σου Ρούλα, καλημέρα. Ο Μιλτιάδης, γύρισε η Αυριανή στο Κόκκινο. Και το αντιτσίπρα μέτωπο. Μετά από 18 χρόνια στο Κόκκινο αναγκαζόμαστε να ακούμε άλλο σταθμό. Καλή ακρόαση φίλε μου. Πηγαίνετε στους επιχειρηματίες. Εσάς δεν σας αρέσει το Κόκκινο. Θα κάνει και το μέγα σταθμό τώρα. Στο λέω δηλαδή ραδιόφωνο Μαρινάκης, οπότε μπορείς να ακούς εκεί. Τι να κάνουμε. Εμείς δεν αλλάξαμε. ΣΥΡΙΖΑ ήταν 18 χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ παραμένει. Κάποιοι άλλοι έχουν αλλάξει. Αγαπητέ Οδυσσέα. Πώς τον είπα Μιλτιάδη, λάθος. Λοιπόν, όσο για το Αυριανή, το επιστρέφω. Έτσι. Για να μιλάς για Αυριανή, κάτι ξέρεις από Αυριανή. Λοιπόν,
Εγώ όμως ποτέ δεν υπήρξα. Ε? Κάποιοι άλλοι κάνουν κάτι παρέες. Α, Παναγία μου. Λοιπόν, η Ευαγγελία. Τι μου στέλνει εδώ. Α, για τα έργα, τα δημόσια. Ναι, εντάξει. Είναι τα γνωστά. Και οι διάφορες ονομασίες που δίνονται. Ο Γιώργος. Λοιπόν, τα 30 εκατομμύρια κέρδος του Πιερακάκη είναι ψυχουλάκια. Ένα δις, χιλιά εκατομμύρια δηλαδή, επενδεδημένο φέρνει κέρδη πολλαπλάσια. Ακόμα και αν επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ με μικρό επιτόκιο. Αυτό είναι μια απάντηση. Στον Πιερακάκη που πήγε να μας πει ότι ξέρετε κερδίζουμε λεφτά που αποπληρώνουμε χρέος. Εάν αυτά είναι τα μαθηματικά και τα οικονομικά που ξέρεις Πιερακάκη, φύγε από το Eurogroup γιατί θα εκθέσει τη χώρα. Λοιπόν, ο Νίκος. Καλημέρα κύριε Γιάννη, κάτσε να κάνουμε ταμείο φέτος και θα δούμε τι ποσοστό του ΑΕΠ θα φτάσει να είναι το χρέος. Έτσι που πάει, έτσι που πάει. Καλά το λες, καλά το λες. Καλώς μας ήρθες Νίκος από Κέρκυρα. Να είσαι καλά Νίκο. Τώρα η Κέρκυρα ετοιμάζεται, λέει, το βλέπω να τον τρώει ένα συστροφή τα δένδια. Κερκυριός ο δένδιας, αλλά δεν. Δηλαδή συζητούνται διάφορα σενάρια στη Νέα Δημοκρατία, εάν ο Μητσοτάκης και τα λοιπά και τα λοιπά, και έχει εξαφανιστεί ο δένδιας. Λογικό δεν είναι. Εγώ τα έλεγα, αλλά δεν με ακούγατε. Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλώς ήρθες σύντροφε, σε ακούω από Σύρο. Να είσαι καλά. Κοίτα. Αν κάνεις διακοπές, ωραία. Αν είσαι Συριανός, ξέρεις τι παθαίνουν. Και εγώ νησιώτης είμαι. Έστω και αν ξεχνάς ότι στην Κρήτη σε νήσι. Όσο καιρό ήμουν στην Κρήτη, ανάθεμα και έκανα που λέει ο λόγος ένα μπάνιο. Σαν έρχομαι να. Έτσι και πολλοί νησιώτες δεν κάνουν μπάνιο. Μην νομίζεις. Έχουν θάλασσα μπροστά. Λοιπόν, η Αναστασία. Πού είναι εδώ, η Αναστασία. Σβήστηκε η Μαρία. Η Αναστασία, καλημέρα. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν μου ανοίγει. Παιδιά, πεισμώνει πότε εδώ το μηχάνημα. Λες να είναι παλοκόμα. Τι το μηχάνημα. Κοίτα, έχει κολλήσει τώρα σε ένα μήνυμα και δεν το. Τώρα ξεκόλλησε. Γιατί δεν ζητάει την έδρα και από την Κασιμάτη, ρωτάει εδώ ο άγνωστος. Ξέρετε κάτι. Η Κασιμάτη, αυτό που έκανε η κυρία Δούρου να την θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, μην νομίζετε ότι είναι κάτι το οποίο περνάει και πολιτικά απαρατήρητο, είναι κάτι ευχάριστο. Ε? Παξιωτικό πλήρως είναι. Είναι άλλη περίπτωση η Κασιμάτη, όχι πως θα τον υπερασπιστώ, σαφέστατα πρέπει να δώσει και εκείνη έδρα. Και άλλο η Όλγα Γεροβασίλη. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, να έχεις υγεία και όλο το κόκκινο και στην αυγή. Πάντα ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης από Πεύκη. Να είσαι καλά αγαπητέ μου. Δεν ανοίγει ένα μήνυμα εδώ πέρα ως καλημέρα, καλώς ήρθατε, λέει η Αναστασία, να είσαι καλά. Ο Μαρίνος. Όταν η Γεροβασίλη σήκωσε το γάντι στον Κασελάκη, μερικοί κρύβονταν στα φουστάνια του. Άσε τους λεονταρισμούς. Μαρίνο, τώρα τι να σου πω. Γιατί δεν προχώρησε τότε η Γεροβασίλη, αφού θες να τα πούμε, εγώ ξέρεις δεν είμαι από τα κοπέλια που καταλαβαίνουμε τους λεονταρισμούς. Ποιοι είναι οι λεονταρισμοί της Γεροβασίλη. Γιατί δεν επέμεινε να κατέβει τότε σε εκλογές με τον Κασελάκη απέναντι. Ε? Φάμελος Παπάς και Τσίπρας ο Γιώργος την προστάτευσαν τότε. Γιατί μπορεί οι συνθήκες τότε να ήταν όντως με αυτόν τον άνθρωπο που είχε μπλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βγήκε μπροστά η Γεροβασίλη να διεκδικήσει προεδρία. Αν την άφηναν τότε ο Παπάς, ο Φάμελος και ο Γιώργος ο Τσίπρας να κατέβει σε εκλογές, δεν θα θέλα. Θα πω τι έλεγε στέλεχος τότε. Το 5% θα ήταν πολύ.
Γιατί είχε διαμορφωθεί μια κατάσταση. Λοιπόν, τους λεονταρισμούς, αγαπητέ Μαρίνο, αλλού. Γιατί κάπου μου θυμίζει αυτό, το Χατζηχρήστο σε μια ταινία, κράταμε να μην με δείρω. Αυτοί οι λεονταρισμοί. Εγώ δεν θέλω να απαξιώσω πρόσωπα. Και σέβομαι και την παρουσία και την πολιτική διαδρομή της Όλγας Γεροβασίλη, αλλά κάποια στιγμή κάποια πράγματα θα πρέπει να λέγονται. Και ναι, δεν τιμά την κυρία Γεροβασίλη, ούτε τον κύριο Τσίπρα, η στάση της ανεξαρτητοποιούμε. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή, εάν κάποιος βουλευτής έχει ταυτιστεί πλήρως με τον κύριο Τσίπρα, είναι η κυρία Γεροβασίλη. Τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας? Ότι κάτι νέο δεν μπορεί να γεννηθεί μέσα από αυτή τη Βουλή. Δηλαδή, εν ολίγης, όλοι είναι άχρηστοι. Οι όλοι είναι, το προσπερνάμε αυτό. Αλλά όποιος θέλει να έρθει, θα πρέπει να παραιτηθεί. Και δεν το κάνει η κυρία Γεροβασίλη. Μόνη της. Δεν έχει ανάγκη από λεφτά η Γεροβασίλη. Όχι. Έχει μια πολύ καλή δουλειά. Διαγνωστικό κέντρο ακτινολογικό εκεί στην Άρτα. Πολύ καλή δουλειά. Και πολύ καλή επιστήμονας. Λοιπόν, δεν προσβάλλεται. Δηλαδή, αν εγώ λέω στο Βαγγέλη εδώ απέναντι, ότι ρε Βαγγέλη, εγώ για να κάνω παρέα με σένα, δεν πρέπει να ξεκόψω από τον άλλο. Και ο Βαγγέλης όχι. Εγώ, ποιος είναι εκτεθειμένος? Βγαίνει λοιπόν ο άνθρωπος του Τσίπρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ έτσι θα το πω, και λέει δεν παρετούμε, ανεξαρτητοποιούμε. Η κυρία Δούρο αυτό ακριβώς ήθελε να αναδείξει. Ότι εδώ κάποιοι μας δουλεύουν. Δεν είναι λοιπόν επίθεση. Και δεν είναι το αντιτσίπρα μέτωπο. Όχι. Ακολουθούμε τα λόγια τους. Ακολουθούμε τις παρενέσεις τους. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, παρετείται ο Κεδίκογλου, παρετείται ο Καραμέρος και δεν παρετείται ο άνθρωπος του Τσίπρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός και κάνω λάθος. Και η κυρία Γεροβασίλη δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Γι' αυτό λοιπόν, Μαρίνο, τις εξυπνάδες και αυτά είναι αλλού. Ξέρετε κάτι όμως, φίλε Μαρίνο, φιλικά σου το λέω. Αν αυτά τα έλεγα ή τα έγραφα σε καμιά άλλη εφημερίδα, θα με απόλυαν. Όπως έχουν απολυθεί πολλοί συνάδελφοι από εφημερίδα. Λοιπόν, η Μαρία. Καλημέρα, καλώς επιστρέψατε. Βασίλης από... ο Βασίλης και είπα η Μαρία. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Βαγγέλη, δέστε σε παρακαλώ. Άλλο πατώ, άλλο μου βγαίνει. Και δεν τρέμουν τα χέρια μου. Ακόμα. Λοιπόν, ο Βασίλης, καλημέρα Βασίλη. Τώρα πατάω τη Μαρία, ναι. Καλημέρα σε όλους, το αγαπημένο κόκκινο. Καλώς ήλθατε, λέει η Μαρία. Ο Γιώργος, καλημέρα. Καλώς ήλθες. Και λέγεται όπως τα λες, Γιώργης από Σπάρτη. Ο Θωμάς, καλημέρα. Μου έλειψε η δυνατή φωνή σας. Καλημέρα σε όλους στο σταθμό μας. Ο Θωμάς ήταν αυτός. Όχι. Ρε παιδιά, θα εκτεθώ, Ο Γιώργος από Σπάρτη, έτσι. Ο Θωμάς τώρα. Καλημέρα. Θωμάς από Ταύρο. Έχουν σκοπό οι αριστεροί να ρίξουν το καθεστώς του κούλι? Όχι. Παίξτε μπάλα και μη σας νοιάζει μόνο η καρέκλα. Άνθρωπε. Τώρα και μισή ώρα μιλούσα για τα τερτύπια του κούλι που λες και εσύ. Για το τραμπούκο πυρακάκι, το πολιτικό τραμπούκο πυρακάκι. Για τα τερτύπια του. Και τώρα ποιος κάνει αντιπολίτες, ρε παιδιά? Συγγνώμη δηλαδή. Το θέμα, ένα από τα θέματα, ποιο είναι αυτή? Αυτές τις μέρες ποιο είναι από τα θέματα που συζητάμε? Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πήραν τις άδειες πίσω. Τι θέση έχει εκεί?
Ποιο κάνει αντιπολίτευση λοιπόν στο Μητσοτάκη? Αυτοί που λέμε θα μπαλώσουμε λίγο το νόμο του, ή αυτοί που λένε τέρμα? Για καθίστε τώρα να παίξουμε μπάλα όντως. Θέλω να παίξουμε μπάλα αντιπολίτευσης. 13ος, 14ος μισθός. Ιδού η Ρόδος, ιδού το πίδημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 13ος, 14ος μισθός. Βγήκε η απόφαση που περιμέναμε, καθαρογράφτηκε. Δηλαδή αυτή η αντίφαση μέσα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα κάνω μία εκπομπή, σας το υπόσχομαι, θα κάνω μία εκπομπή μόνο για να περιγράψουμε τις αντιφάσεις στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το 13ο και το 14ο μισθό. Γιατί τέτοιες αιτιολογίες, συγγνώμη, τέτοιες δικαιολογίες, τέτοιες αιτιολογήσεις, δεν, αδυνατόν τις καταλάβω, το λέω έτσι πολύ κομψά. Δεν. Από ανθρώπους που έχουν και μια ηλικία εκεί οι δικαστές. Α, υπόψη είναι ότι ο πικραμένος λέγεται ο ανώτερος δικαστής που εισηγήθηκε. Τέλος πάντων, εντάξει. Μαρία, καλημέρα, καλώς ήρθες. Η άλλη Μαρία, η άλλη που λέμε, η άλλη που λέμε, ναι. Η Μαρία η Τάφ θα πω τώρα λοιπόν. Καλημέρα κύριε Στατάκη, μου έλειψε η δυνατή φωνή σας. Α, ήταν της Μαρίας το μήνυμα και όχι ο Βασίλης, επανήλθε ο Βασίλης. Λοιπόν, και ο Πολάκης με τον Κασελάκη. Ρε Βασιλάκη, βρέστε κάτι άλλο καινούριο. Γιατί ξεχνάς Βασιλάκη το άλλο που είπε ο Πολάκης? Ότι ο Τσίπρας έπαιρνε τηλέφωνο τον Νίκο τον Παπά να στηρίξει στο δεύτερο γύρο Κασελάκη. Αυτό το ξεχνάς βέβαια. Τώρα εγώ είμαι αντί Τσίπρας. Ρε Βασίλη, κακό κάνετε σε αυτό που υποστηρίζετε με αυτή την αιμονία σας. Έπαιρνε ο Τσίπρας λοιπόν τον Νίκο τον Παπά να στηρίξει τον Κασελάκη στο δεύτερο γύρο, ναι ή όχι? Μπορείς να μου απαντήσεις κύριε Βασίλη? Το Βασιλάκη, συγγνώμη, το είπα, δεν το είπα υποτιμητικά, το είπα, ξέρεις, σαν να είμαστε φίλοι και σου χτύπησα στην πλάτη. Λοιπόν, ο Χρήστος, καλημέρα σε όλους. Παιδιά, τα μηνύματα ήταν πολλά, εάν ο Ισίδωρος. Λοιπόν, Γιάννη καλημέρα, εάν πληρώνεστε σήμερα είναι ελαίο Τσίπρα από την κρατική επιχορήγηση, την οποία γι' αυτό να προσέχεις τα λόγια σου, γιατί από νεροκουβαλητές θα κατακτήσετε δεκανίκια, λέει ο Δημήτρης από το Μαραθώνα. Εάν πληρωνόμαστε, από πού? Φταίει ο Τσίπρας. Αγαπητέ Δημήτρη, και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε, ο Τσίπρας σήμερα δεν ξέρουμε που θα ήταν. Αυτή τη λογική θα πάμε? Με αυτή τη λογική θα πάμε? Αυτή είναι η λογική σου? Εγώ κάνω μια υπόθεση. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και να γίνει αρχηγός του και να τον καλέσει τότε, εντάξει, το λέμε χάρη έτσι συντομίας, ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και να του πει, έλα εδώ παιδί μου, θα σε κάνουμε αρχηγό. Μπορείς να σκεφτείς τι θα ήταν σήμερα ο Τσίπρας? Μπορεί να ήταν πραγματικά ένα αστέρι της πολιτικής με νέο κόμμα κτλ. Ή μπορεί να ήταν και ένας πολύ καλός μηχανικός. Με αυτά τα εάν θα προχωρήσουμε? Αυτά, συγγνώμη, αλλά είναι, επιμένω λίγο για να δούμε και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται πολλές φορές, ότι τελικά αντί να κάνουν καλό, κάνουν κακό σε αυτόν που υποστηρίζεται. Έτσι. Λοιπόν, ο Λάμπρος, τι θες να σου τελειώσω? Να πούμε και του Λάμπρου. Τι δεν καταλαβαίνεις, άνθρωπέ μου? Δεν έχει κανένα τίποτα, δεν έχει κανείς τίποτα με τα άτομα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτάκης θέλω να φύγει. Με 1% δεν θα φύγει. Τι να κάνουμε τώρα? Να σταματήσετε τους διχασμούς και όλοι έχουν προσφέρει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας ψηφίσει ο καθένας όποιο θέλει. Μη στοχοποιείτε τον Τσίπρα. Αυτό κατάλαβες? Αυτό κατάλαβες? Αν αυτό κατάλαβες, μάλλον δεν με ακούς προσεκτικά. Το Μητσοτάκη δεν τον πολεμάς, και το ποιος διχαστικά ή όχι, αφήστε να το βρούμε.
Έτσι. Εάν ο Τσίπρας εμφανιζόταν με ένα ποσοστό, εγώ θα τα πω στην ψύχρα όπως τα αντιλαμβάνομαι, έστω και αν με πιέζει, με ένα ποσοστό, δηλαδή εμφανίστηκε νέο κόμμα με όλες αυτές και είναι καθυλωμένο στο 13-15%, θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Εντάξει, καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Η Τουρκία κλιμακώνει με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Άγκυρα επανέλαβε τους ισχυρισμούς περί γεωγραφικών σχηματισμών στο Αιγαίο, των οποίων, όπως υποστηρίζει, η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη δεύτερη πρόκληση της Τουρκίας με όλες σε 12 μέρες μετά και το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η Αθήνα απαντά ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Αποκαλυπτική της επικίνδυνης εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης χαρακτηρίζει η Ρένα Δούρου την αντίδραση της Τουρκίας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τη ΣΑΠΕ. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι εδώ και 7 χρόνια κινείται χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Άγκυρα, την ώρα που η Τουρκία επαναφέρει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ρένα Δούρου βάζει στο στόχαστρο την κυβερνητική ρητορική περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο και ζητά σαφείς κόκκινες γραμμές, ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και κυρώσεις στην Τουρκία. Σπουδαία εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στη Λοζάνη. Ο Έλληνας πρωταθλητής απογειώθηκε στα 6,16 μέτρα, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond League και πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Πρώτος ο Μόντο Ντουμπλάντιτς με 6,21 μέτρα, ενώ ο Καραλής πήρε παράλληλα το εισιτήριο για τον τελικό του Diamond League στις 27 και 28 Αυγούστου στη Ζυρίχη. Σε οικονομική ασφυξία βρίσκονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να ζητά με επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για την αποπληρωμή των οφειλών. Ζητά επίσης πάγια ρύθμιση έως 48 δόσεις και επανένταξη όσων έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις. Ο εμπορικός κόσμος δεν ζητά διαγραφή των οφειλών, ζητά ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για την εξόφλησή τους, τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 19 περιοχές της χώρας, με τον δείκτη να βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα, την Κορινθία, την Ηλία, τη Μεσσηνία, τη Λακωνία, αλλά και σε Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο. Λίγη σήμερα Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Διεθνής επικαιρότητα. Ισχυρό σεισμό των 6,7 βαθμών Ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού, προκαλώντας ζημιά σε σπίτια, σχολεία και ιατρικά κέντρα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή Εακούτσο, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη Ουποάτσο. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τη Λίμα, ενώ λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε μετασεισμό 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και παραμένουν σε επιφυλακή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες, κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας 15 νομούς που επλήγησαν από τον φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 319 νεκρούς, περισσότερους από 4.500 τραυματίες και 260 αγνοούμενους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο 2-2 έμεινε ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, όμως οι Τσέχοι ισοφάρισαν. Η πρόκριση θα κριθεί στη Ρεβάν στις 27 Αυγούστου στην Τσεχία. Ισόπαλος 1-1 με την Μπραν αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα των play-off του Conference League. Ο δικέφαλος προηγήθηκε με τον Έριξεν, όμως ο Μπάμπα ισοφάρισε στο 80 διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Η πρόκριση θα κριθεί στη Ρεβάνς.
3: Ο καιρός.
4: Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο αγγίζοντας τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στους 36 βαθμούς οι μέγιστες στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικροφωνώ για τη συνέχεια ξανά στο Γιάννη Στρατάκη.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα, έστω κι αν ο ήλιος ήδη καίει, είναι ψηλά, αλλά η δύναμη της συνήθειας. Επιστροφές καλοκαιρινές, επιστροφές και εκπομπές Αυγούστου. Εκτάκτως σήμερα 8 με 10, από τη Δευτέρα και για μία εβδομάδα 7 με 10, τρίωρο κανονικό. Έχουμε να πούμε αρκετά, οπότε κρατήστε κι εσείς και εγώ δυνάμεις. Τα λέμε από Δευτέρα ακόμα πιο έντονα. Λοιπόν, εδώ ξανασυναντήθηκα μετά από 3 χρόνια σε εκπομπή με τον Βαγγέλη Δοξαρά εδώ πέρα, παλιό σειρά κι αυτός, παλιό ραδιοφωνατζής κι αυτός. Λοιπόν, Βαγγέλης Δοξαράς λοιπόν εδώ στην ρύθμιση των ήχων, ο Λευτέρης, ο Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, ονειρεύεται διακοπές και δικαιολογημένο, ο άνθρωπος δεν

0: Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ εύκολη. Έχουμε ανακαλύψει το Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985870059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Αλλά εξακολουθώ να λέω, έχω πάρει το φανάρι του Διογέννη και προσπαθώ να βρω ψηφοφόρο του Μητσοτάκη. Ρε παιδιά, δεν βρίσκω. Ένα μόνο συνάντησα σε ένα σούπερ μάρκετ σε μια επαρχιακή Κομόπολη κάτω στην Κρήτη, που μπήκα μέσα στο σούπερ μάρκετ και πίσω από το ταμείο είχε φωτογραφίες του Πλακιωτάκη, όπως έχουμε τις εικόνες, ξέρεις. Εικόνες, Πλακιωτάκης, εικόνες, Πλακιωτάκης πάνω, Πλακιωτάκης πάνω.
1: Άγιος είναι ή Όσιος?
0: Τι?
1: Άγιος ή Όσιος?
0: Α, Όσιος Πλακιωτάκης. Το μόνο που βρήκα. Λέω τώρα, να κάνω το σταυρό μου, έκανα στροφή βέβαια και έφυγα. Λέω, κάτσε εδώ πέρα με αυτό. Λοιπόν, αυτό μόνο βρήκα. Άλλοι, ή δεν ψήφισαν. Ή να μου κοπεί η χέρα μου, ρε, να το ξαναψηφίσω. Αυτό άκουγα στην Κρήτη. Και βεβαίως σας είπα και το ένα-δύο περιστατικά που δείχνουν το πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Ο Μητσοτάκης από μια μεριά να ψεύδεται ασυστόλος και πιστεύω συνειδητά ότι θα παραδώσουμε τμήμα του ΒΟΑΚ. Και αυτό γίνεται ακόμα, παίζουν φουρνέλα για να ανοίξουν το δρόμο ακόμα. Και από την άλλη, να ψάχνεις εφημερίδα στην πρωτεύουσα νόμου στον Άγιο Νικόλο. Και αν γελάνε οι άνθρωποι, θα λες εφημερίδα. Και αν δει, πού πουλάμε ωραία εφημερίδες. Δηλαδή, ρώτησα στην παρέα, λέω παιδιά, που το αυτονόητο. Μωρέ, εσύ, πού πουλάνε εφημερίδες. Ξέρεις, ντόπιοι εκεί. Μωρό Γιάννη, θέλει να πάρει μια εφημερίδα. Πού μωρέ που είναι. Αυτή η κουβέντα, προσέξτε. Άλλη μωρέ, ο Αδάμη στην πλατεία. Πάω στον Αδάμη στην πλατεία. Χαχαχα, γελάει ο Αδάμη. 10 η ώρα μου λέει, έρσε η εφημερίδα. Μετά τις 12. Είπατε τίποτα? Όχι. Εντάξει. Αλλά κανένας δεν ξαναψηφίζει Μητσοτάκη. Όμως, για να τα δούμε και λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα. Ο μεγάλος κίνδυνος, που ίσως δεν τον έχουμε αντιληφθεί, γιατί έχουμε κλειστεί μηδέ του ομιλούντος εξαιρουμένου στο μικρό κόσμο, εδώ της αριστεράς, των προοδευτικών δυνάμεων κτλ., μας διαφεύγει κάτι πολύ σοβαρό. Και δεν το βλέπω και σε αναλύσεις, αλλά αυτό ίσως να δείχνει και την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στους περισπούδαστους και λαλίστατους δημοσιολογούντες, έτσι, με την απόσταση που έχουν από την κοινωνία. Εγώ τι κατάλαβα? Κατάλαβα, παιδιά, ότι άλλος είναι ο εχθρός. Και ο εχθρός είναι αυτό που λέγαμε και παλιά, το αυγό του φιδιού, το οποίο αφού έσπασε το ένα, ετοιμάζονται να σπάσουν κι άλλα. Η ακροδεξιά, ό,τι έχει απομείνει από εγκληματικές οργανώσεις, προσπαθεί να ανασυσταθεί. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο να επικεντρωνόμαστε και να δίνεται ο αγώνας μόνο για το ποιος θα επικυριαρχήσει στον προοδευτικό χώρο και όχι γενικότερα αυτό που γίνεται στην κοινωνία. Έχουμε χάσει την επαφή με την κοινωνία. Αυτοί που έχουν απογοητευτεί δικαιολογημένα ή όχι από την προοδευτική παράδειξη, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΤΖΙΠΡΑ κλπ, μπορεί να μην ψηφίσουν Μητσοτάκη, γιατί εκεί πια τα πράγματα με την καθημερινότητα έχουν φτάσει κόκκινο, αλλά πολύ φοβάμαι μην οδηγηθούν τα πράγματα σε πολύ χειρότερες καταστάσεις με την ακροδεξιά να σηκώνει κεφάλι, που θα είναι δύσκολο μετά δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Γιατί εδώ τι κάναμε? Υπάρχει ένα ποίημα του Καβάφη που καλό είναι να το διαβάσουμε. Με τα τείχη που υψωνόταν γύρω μας, χωρίς να το πάρουμε είδηση. Αυτό έχουμε πάθει τώρα. Έχουμε κλειστεί σε ένα φρούριο να προσπαθεί η πολύφερνη νίκη, η νύφη είναι το κέντρο και η προοδευτική παράταξη, και χάνουμε την ουσία. Και βγαίνει μετά κάτι Θεοδωρικάκι που βλέπω τώρα στα παράθυρα και σου λέει, άλε, η ακρίβεια είναι

0: διεθνές φαινόμενο. Εμείς θα την διθασεύσουμε. Ποιοι? Οι Θεοδωρικάκοι. Εντάξει. Οι Θεοδωρικάκοι. Δηλαδή Πάσκα να στενάζει το Βεζινάδικο και τώρα έρχεται εδώ πέρα και σου κάνει μαθήματα για το πώς η κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει. Δηλαδή έχουμε χαθεί. Ο κόσμος το έχει αντιληφθεί. Δεν είναι ανάγκη να επιχειρηματολογήσει κανείς ότι ο Μητσοτάκης είναι η καταστροφή της χώρας. Το αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης και δεν είναι διατεθειμένος κανένας, υπερβολεί το κανένας, να ψηφίσει Μητσοτάκη. Όμως ο Μητσοτάκης είναι το πρόσωπο. Γύρω από το Μητσοτάκη είναι ένα σύστημα. Και αυτό το σύστημα είναι σαν του φρονίμου τα παιδιά που πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Έχει φροντίσει να μην μείνει εκτεθειμένο αυτό το σύστημα. Και είτε ανακαλύπτει πολιορκητικούς κρυούς, είτε ανακαλύπτει μεθόδους διάλυσης ενός χώρου με πρόθυμους για να φέρει από την πίσω πόρτα ορισμένους άλλους αρεστούς. Ακαταλαβίστηκα? Όχι, καθόλου δεν είναι ακαταλαβίστηκα, απλά δεν θέλω να βάλω ονόματα. Γιατί ακόμα και αν ο Μητσοτάκης δεν πάει μπροστά σε επόμενες εκλογές, το έχουν έτοιμο το συστηματάκι. Και δεν είναι ανάγκη να ρίξουμε τα ταρό ή να διαβάσουμε τη γιάλα. Φωνάζουν κάποια πράγματα από μόνα τους για το ποια διάδοχη κατάσταση μπορεί να υπάρχει. Απλά δεν θέλουμε να το δούμε. Απλά δεν θέλουμε να το δούμε. Γιατί ποτέ δεν συνειδητοποιήσαμε πως το 32% της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως του 19 βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα. Κανείς μας. Ψηλά γράμματα. Έτσι. Και έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει 13ος και 14ος μισθός. Τι λέτε? Τι λέτε? Πιερακάκης. Νόμος για τα ΕΗ. Ναι, μωρά, θα το διορθώσουμε λίγο. Έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει άκυρες οι άδειες. Νέα προσφυγή. Να ακυρωθούν και οι 7 νέες. Τι ακούγαμε? Α, λέει τι θα γίνουν οι χιλιάδες φοιτητές στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και τι ανακαλύπτουν 600 όλοι και όλοι. 600 όλοι και όλοι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα δομικό. Ποιο είναι το δομικό πρόβλημα? Ότι έχουμε ένα σύστημα, βάλτε ό,τι πιο πρόθεμα θέλετε μπροστά, το οποίο μας χορεύει στο δαψί. Διαβάζω δηλαδή για τα αποτελέσματα και τις κερδοφορίες τραπεζών, εταιριών ενέργειας και τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι με τα ηλιγκιώδη ποσά που διακινούνται. Έρχεται ο άλλος, λέει, αγοράζω εφημερίδα. Έρχεται ο άλλος, αγοράζω κανάλι. Έρχεται ο άλλος αυτό. Ναι, στηρίζω τον τάδε, στηρίζω τον τάδε. Πού τα βρήκες τα λεφτά? Εδώ πέρα με αιματηρές οικονομίες για να στηριχθεί μια εφημερίδα, ένα site και ένα ραδιόφωνο και ξέρουμε τι περνάμε. Και εγώ δυστυχώς τα έχω ζήσει δεκαετίες το ότι περνάμε στα μέσα ενημέρωσης. Και τις καλές μέρες με τον επιχειρηματία που σκορπούσε λεφτά και τις μέρες τώρα τις φτώχες. Πού μπορείς να αγοράζεις? Φιέστες, συγκεντρώσεις. Εδώ για να πάει να νοικιάσει μια μικροφωνική εγκατάσταση. Μια μικροφωνική εγκατάσταση να νοικιάσεις. Θες 2-3 χιλιάρικα. Πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά, ρε φίλε? Θα τρελαθούμε εντελώς. Και περιμένουμε κάποια, ας μου το επιτρέψετε, κάποια περιθωριακά μέσα να γράψουν ονόματα. Ή κάποιους συντρόφους με όλη τη σημασία της λέξεως σε κλειστές συγκεντρώσεις να πούνε για τους χρηματοδότες του ενός ή του άλλου. Λοιπόν, έχουμε πέσει στην παγίδα εμείς να καθόμαστε να συζητάμε για το προοδευτικό χώρο, αυτό, ποιος θα είναι, ποιος θα ηγηθεί, ποιος αυτό, πώς δεν θα έχουμε ξανά Μητσοτάκη και θα έχουμε Μητσοτάκη στον κύβο. Ούτε καν στο τετράγωνο. Γιατί πίσω από το Μητσοτάκη είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Ένα σύστημα που οικονομάει. Και δεν ξέρετε, δεν είναι αυτό το αφοριστικό, ο καπιταλισμός, ο ιμπεριαλισμός, όχι. Είναι το απτό. Ρεύμα, δυσκολεύεσαι να πληρώσεις. Σούπερ μάρκετ, τα βλέπεις και τα λιγουρεύεσαι. Καθημερινότητα. Λοιπόν, εδώ είναι αυτά τα συμφέροντα. Πίσω λοιπόν από το σούπερ μάρκετ το ακριβό υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες 4-5 και 4-5 σούπερ μαρκετάδες που θησαυρίζουν. Πίσω από τις εταιρείες καυσίμων υπάρχουν 2 μεγάλα δηληστήρια που θησαυρίζουν. Πίσω από την ενέργεια υπάρχουν 4-5 εταιρείες με παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας που θησαυρίζουν. Πίσω από το χρήμα το πανάκριβο υπάρχουν 4-5 τράπεζες που θησαυρίζουν. Αυτή είναι. Και από κοντά 2-3 εθνικοί εργολάβοι που παίρνουν έργα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σύστημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι κουλαούζοι του συστήματος. Μην ακούω λοιπόν ότι το σύστημα είναι μια φυρμένη, συγκεκριμένη είναι. Και το σύστημα αυτή την ώρα στη χώρα μας είναι όσοι κατέχουν και διαχειρίζονται την ενέργεια, όσοι διαχειρίζονται τα καύσιμα, όσοι διαχειρίζονται τα σούπερ μάρκετ, την διάθεση, τη διακίνηση των προϊόντων των βασικών ειδών. Αυτό είναι και οι τράπεζες. Αυτό είναι το σύστημα. Ένα παράδειγμα. Για να καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την μη, μάλλον για τη συνταγματικότητα της περικοπής, δηλαδή τη μη επιστροφή, χρειάστηκαν 4-5 μήνες. Μπορεί και παραπάνω. Για να καθαρογραφεί η απόφαση έχει βγει εδώ και καιρό. Η απόφαση για το ότι το ΦΑΝΣ και οι ΣΕΡΣΕΣ μπορούν να βγάζουν σπίτια σε πληστηριασμό καθαρογράφτηκε σε 10 μέρες. Εκδικάστηκε σε 2 εβδομάδες. Θέλετε να πούμε κι άλλα. Υπόθεση υποκλοπών. Αρχείο. Και έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει «Α, λέει, δεν κάνω κανονικό». Εδώ είναι τώρα η πολιτική βούληση. Μάλιστα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με βάση τι αποφάσισε το Σύνταγμα, τους νόμους. Μπράβο, πολύ ωραία. Όταν μια κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση και κάνει νέο νόμο, επανέρχονται και δεν χρειάζεται ούτε Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε τίποτα. Νόμος. Απλώς νόμος. Παίζουμε. Γιατί έχουμε μια μικρή διακοπή ρεύματος. Εμείς κανονικά εκπέμπουμε, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν και το σύστημα ξέρουμε ποιο είναι και ποιοι το υπηρετούν ξέρουμε και έχουμε πέσει στην παγίδα και εγώ που μιλώ το εάν η Γεροβασίλη πρέπει να παραιτηθεί, εάν ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος. Αλλά το σύστημα από πίσω δουλεύει. Τους πρόθυμους τους έχει, θα τους βρει αν δεν τους έχει και εμείς εδώ πέρα για τη σημαία και τη φανέλα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάω σε 1-2-3 μηνύματα και μετά θα πάμε σε εφημερίδες όταν επανέλθω. Να δούμε τι γράφουν σήμερα εφημερίδες. Και κοίτα, παραβιάζω και το ωράριο. Στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτης, εφημερίδες έχει μετά τις 12. Εμείς θα τις διαβάσουμε κοντά 9.30. Δηλαδή, έχουμε ακόμα πρωί. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Μιχάλη, κάτι για το θέμα με τα ATM, Γιάννη, ευχαριστούμε. Α, ATM έχουν μπει ιδιωτικές εταιρείες. ATM, δηλαδή, παιδιά, χρεώσεις, οι τράπεζες πια δεν λειτουργούν, το ξέρετε, πρέπει να πας στο ATM να τα κάνεις όλα, αλλά ειλικρινά για το ATM έχουμε πάθει πλάκα. Με ποια έννοια? Ότι για οποιαδήποτε σου συναλλαγή χρεώνεσαι, ιδίως αν πας από άλλη τράπεζα και μέσα στην τρούλα τώρα σου λέει που να ας πάω από αυτή, πάρτα, το σύστημα να είναι καλά. Ο Δίας. Ναι, ο Δίας, ναι. Δύο, άστο. Λοιπόν, η Μαρία. Καλό από καλό καιρό. Η κυρία Δούρου πολύ σωστά ξεκαθαρίζει την εικόνα. Η κυρία Γεροβασίλη να μην πατάει σε δύο βάρκες. Δεν πατάει. Ποτέ δεν πατούσε η Γεροβασίλη σε δύο βάρκες. Μία ήταν το καΐκι που πατούσε. Τσίπρας. Η Γεροβασίλη ήταν πιο ξεκάθαρη. Το που πατάει. Αλλά δεν δικαιούται να το κάνει. Ιδίως η κυρία Γεροβασίλη. Δεν δικαιούται. Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι πολιτικά ανήθικο. Η αριστερά χρειάζεται ήθος και συνέπεια. Οι έδρες στο κόμμα. Θέλω ο Φαραντούρης να μου δώσει πίσω την ψήφο μου. Α, καλά τώρα τα πει. Έχουμε γεμίσει φαραντούριδες λοιπόν. Ποια η διαφορά του Φαραντούρη από την Γεροβασίλη λοιπόν. Ποια η διαφορά. Η Λιάννα. Καλημέρα Γιάννη, καλώς όρισες. Εκτιμώ την παρουσία σου και δέχομαι τις απόψεις σου παρότι δεν συμφωνώ. Άλλωστε, ο πλουραλισμός είναι το βασικό προτέρημα του σταθμού. Όμως, δεν κατανοώ την συζήτηση για το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά επανήλθαν στην προ-Τσίπρα εποχή. Απορώ που δεν το καταλαβαίνετε. Είχαμε εκλογές, αγαπητοί μου. Καθίστε να πάμε σε εκλογές. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια. Εγώ έχω εκπλαγεί. Ειλικρινά με ορισμένους συντρόφους, με την δύναμη που προσπαθούν να συγκροτήσουν, προσπαθούμε να συγκροτήσουμε το, να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα. Απορώ. Πραγματικά τους βγάζω το καπέλο. Μέσα στο κατά καλό καιρό και συσκέψεις και εκλογικές επιτροπές και επιτροπές ψηφοδελτίων και αξιολογήσεις και το οργανωτικό σε πλήρη οργασμό, δεν είναι, παιδιά. Δεν θα μιλήσουμε για ποσοστά, εγώ δεν είμαι κανένας υπερφύαλος και τα λοιπά, αλλά ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να μπει στη Βουλή, να ξεκινήσει να μπει στη Βουλή. Και αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Και να σας πω και κάτι, μπορεί να κάνει αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εάν σας βολεύει η αντιπολίτευση ότι θα διορθώσουμε λίγο ή θα μπαλώσουμε λίγο τους νόμους Μητσοτάκη, εμένα δεν μου αρκεί. Εμένα μου αρκεί, εγώ θέλω να καταργήσουμε τους νόμους Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να φέρουμε νόμο για το 13ο και το 14ο μισθό. Εγώ θέλω να καταργήσουμε το νόμο Πιερακάκη. Εγώ θέλω τις νοοτροπίες Πιερακάκη και των τραπεζιτών να τις στείλουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Εγώ θέλω να έχουμε δημόσια τράπεζα. Εγώ θέλω να έχουμε δημόσια ΔΕΗ. Εντάξει. Αυτή είναι η αντιπολίτευση.
1: Το κόκκινο.
2: Ο Λεωνίδας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα λοιπόν, έχουμε μισή ώρα ακόμα μπροστά, αρκετή ώρα για να, να τα δούμε όλα. Τα μηνύματα σας πάντως είναι αρκετά, ήθελα να πάμε σε εφημερίδες αλλά να διαβάσω ένα-δύο. Συμφωνώ απόλυτα ότι τρογόμαστε μεταξύ μας και η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι, συνεχίζει στο μήνυμα που διάβασα της Λιλιάνας. Ναι Λιλιάνα μου, αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο ζήτημα που αυτή την ώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ο Ισίδωρος επανέρχεται, Στρατάκη, ανέφερε στο όνομα, το όνομά μου κοντοστάθηκες, αλλά το κείμενο δεν το διάβασες. Τι να υποθέσω, είμαι μεγαλύτερος, φίλε. Δεν, καμία προθέση, θα το διαβάσω αφού δεν το διαβάσω. Γιατί καταρχήν δεν αφήνω μήνυμα διάβαστο. Σου είπα κιόλας ότι το σήμερα κολλάει και άλλα πατώ και άλλα βρίσκουμε. Λοιπόν, καλημέρα πολύ. Να διαβάσω λοιπόν το μήνυμα που νομίζω ότι δεν ήθελα να διαβάσω. Εύστοχος θεσμός που σου απέδωσε ο Οδυσσέας, αυριανή, η εφημερίδα που έριξε τον Καραμαλή, τον καραμαλισμό, Στρατάκης, ο άνθρωπος που ανεβάζει τα ποσοστά του Ελλάς και ρίχνει τα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι με την τακτική σου θα μπει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλο παιδί είσαι, κουλάρισε, λέει ο Ισίδωρος. Αυτό ήταν, μωρέ, Ισίδωρε, που δεν διάβασα και αυτό. Εντάξει. Καλά πας. Πάλι καλά που δεν έγραψε ότι ρίχνω νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Λοιπόν, τι να υποθέσω, είμαι μεγαλύτερος από σένα και έχω βιώσει το ξύλωμα των πεζοδρομίων στην Αθήνα μετά το 330 του Λάσκαρη, λέει ο Ισίδωρος. Και εγώ έχω ζήσει πολλά, αγαπητέ Ισίδωρε, και θα χρησιμοποιήσω μια φράση, προσέξτε, όχι δική μου, περί ξυλώματος πεζοδρομίων, τη χρησιμοποίησε ο Δημήτρης ο Μαύρος της MRB για να περιγράψει το πώς δεν αντέδρασε ο Ανδρουλάκης στο ζήτημα των υποκλοπών. Είχε πει, αν ήταν άλλος, θα είχε ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Θέλω λοιπόν να πω, εγώ είμαι ο κακός. Για πέστε μου σας παρακαλώ για αυτό το ζήτημα, το μεγάλο των υποκλοπών. Το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το ζήτημα της ΔΕΗ. Τι άποψη έχεις για αυτά, Ισίδωρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός πραγματικότητας? Εγώ απλά σου λέω, μεγάλος είσαι, δεν θα ακούσεις συμβουλές από μένα. Πιάσε τα προγράμματα, ρε αδερφέ, και δες. Τι λέει ο ένας για τη ΔΕΗ, τι λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι λέει για τις τράπεζες, τι λέει για τη φορολόγηση. Για κάτσε να τα δούμε. Γιατί εάν πάνω σκάρει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αξιολογήσουμε κάποια κόμματα, θα πάρουν κάτω από τη βάση. Εντάξει. Καλημέρα λοιπόν, Ισίδωρε. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη, χαίρομαι που ακούω την φωνή σου και αυτή την ώρα να είσαι πάντα καλά για να μαθαίνουμε αλήθειες, Γιάννης από Κιούρκα. Γεια σου βρε Γιάννη. Καιρό, σε είδα χθες που πέρασα. Με τη φόρμα την κλασική. Αλλά έτρεχα και θα σταματήσω να σου πω την καλημέρα μου. Να είσαι καλά Γιάννη. Η Κατερίνα. Ρε Στρατάκη, μην κάνεις ό,τι κάνουν οι νεοδημοκράτες και λοιποί. Ποιοι χρηματοδοτούν τον Τσίπρα? Έλεγα, είπα εγώ για χρηματοδότηση του Τσίπρα. Άκουσες κάτι τέτοιο από μένα? Εγώ είπα ότι εγώ κάνω μια εκπομπή χωρίς σπόνσορες και χρηματοδότες. Άκουσες από μένα? Τ' άκουσες? Λοιπόν, Κατερίνα, καλημέρα. Ο Άρης. Πολλές φορές στη ζωή μου προσπάθησα να δω τι ακριβώς είναι αυτό που λέμε σύστημα. Γέρασα και βρήκα τη λέξη, την έψαξα και είδα πως τελικά ναι, υπάρχει, είναι δομημένο σύστημα, κατασκευασμένο και σκέφτομαι πως να γκρεμίσουμε ετούτη την κατασκευή. Κύριε, με ποιο τρόπο, γιατί δεν μπορεί, κατασκευή είναι, με κάποιο τρόπο πέφτει. Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση, δίνω και τη ζωή μου ακόμη και ψάχνω τρόπο για να κινηθώ. Πολύ ωραία αν θέλεις, η προσέγγιση σου. Είναι κατασκευασμένο. Μην πάμε λοιπόν μακριά. Έτσι. Θα σε παραπέμψω τα τελευταία χρόνια. Βορύδης.
θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν να μην ξέρουν κυβερνήσει αριστερά. Γιατί απλά δεν υπηρετούσε το σύστημα. Πολάκης από την άλλη πλευρά. Στην κεντρική επιτροπή του κόμματος που έγινε τότε viral. Που το είχαν πιάσει εφημερίδες. Ο Πολάκης που θέλει να ξυλώσει τη δικαιοσύνη. Τα θυμάστε? Που τι είχε πει ο Πολάκης? Πρέπει να αλλάξουμε, να κάνουμε δεύτερη γενιά κτλ. Κτλ. Πάμε λοιπόν στο σήμερα τώρα, αγαπητέ φίλε. Πάμε στο σήμερα. Υποκλοπές. Δικαιοσύνη. Τράπεζες. Αποφάσεις. Δικαιοσύνη. ΠΚΠ. Ακούσατε τίποτα για φραπέ? Για χασάπι? Θέλετε να πάμε και σ' άλλα? Δεν σταματάω εδώ, δεν περιγράφω άλλο που λένε. Άρα λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε πώς δομείται ένα σύστημα, πώς οχυρώνεται ένα σύστημα. Το σύστημα υπήρχε. Είχε χάσει τα νερά του με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε ο Μητσοτάκης και τι έκανε? Αυτό που έκανε ο πατέρας του, δηλαδή συνταγή. Απλά το έκανε πιο εξελιγμένα. Τι έκανε ο πατέρας του? Ειδικό δικαστήριο για το πολιτικό του αντίπαλο, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τι έκανε ο Μητσοτάκης ο γιος? Ειδικό δικαστήριο για Παπαγγελόπουλο παπά. Ήθελαν να βάλουν και τον Τσίπρα, αλλά δεν μπόρεσαν να το δέσουν. Τι άλλο? Δικαιοσύνη. Τι είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης? Έτσι να κουνήσω το δακτυλάκι μου, αν είχα κουνήσει το δακτυλάκι μου, ο Ανδρέας θα ήταν φυλακή. Τι κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης? Δεν είναι ανάγκη να πούμε. Πάρτε παράδειγμα τις δηλώσεις και τη στάση των ηγεσιών του Αρείου Πάγου διαχρονικά από την ημέρα που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης. Από το πνεύμα του Γιάκου που εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα ακόμα εκεί στα γραφεία του Αρείου Πάγου και πάρτε να δείτε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, παίρνουμε απαντήσεις, αγαπητέ φίλε. Και για το ποιο είναι το σύστημα, το πώς δομείται και πώς μπορούμε να το νικήσουμε. Λοιπόν, συγγνώμη, το μήνυμα αυτό το έστειλε, παιδιά, πατάω άλλο μήνυμα να διαβάσω και άλλο μου βγάζει μπροστά. Μαρία, ο Θεός του πολέμου, έχεις δίκιο, ήταν το μήνυμα από τη Μαρία, έτσι, και το επίθετο παραπέμπει Κρήτη. Λοιπόν, και πού είπα ότι είναι το μήνυμα, χαθήκαμε εδώ πέρα, και όχι, ο Άρης, ναι, του Άρη το μήνυμα τώρα πρέπει να βρούμε να διαβάσουμε. Άρης. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που έχουμε τρελαθεί. Δεν ξέρω. Πού έχω πάει τώρα? Έχω χαθεί εντελώς. Κύριε Στρατάκη, τώρα είναι ο Άρης. Κύριε Στρατάκη, ο Τσίπρας που βρήκε τα λεφτά και έκανε τη φτιάσα στο θυσίο. Το ρεπορτάζ μιλάει πάνω από 700.000 ευρώ, λέει ο Άρης. Βράσετε τον, ρωτήστε τον, εγώ δεν ανακατεύομαι με αυτά. Εγώ ξέρω πως μια μικροφωνική να ενοικιάσεις θέλει κάποια χιλιάρικα. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρουν αυτά και νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας πρέπει να δώσει απαντήσεις όταν υπάρχουν ενστάσεις που εγώ δεν θέτω τέτοια ζητήματα. Εγώ λέω για τα μέσα ενημέρωσης. Ότι εγώ εδώ πέρα κάνω μια εκπομπή χωρίς σπόνσορες και χρηματοδότες. Μιλάω για μένα λοιπόν. Λοιπόν, άντε τώρα να βρεις που είχαμε σταματήσει. Θα αρχίσει ανάποδα, δεν μπορώ να πάω τώρα. Λοιπόν, χάθηκα εντελώς. Έχω χαθεί. Λοιπόν, παιδιά, έχουν κολλήσει, είναι δεκάδες τα μηνύματα. Θα προσπαθήσω, θα ρίξω μια ματιά σε εφημερίδες, θα επανέλθω. Δηλαδή βλέπω εδώ από τα τελευταία που έχουν έρθει. Στέλλα, Μάτζη, Λευτέρης, Γιάννης, Κατερίνα, Νίκος, Ξενοφών. Θα επανέλθω. Και βέβαιως η λίστα είναι τεράστια κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στα πρωτοσέλιδα λοιπόν των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Έχει αγωνία εδώ ο Δοξαράς τι γράφουν σήμερα τα νέα. Ξεκινάμε με Καθημερινή, πρώτη σελίδα, πρώτο θέμα. Οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας. Υπάρχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην Αυγή. Μπέστε να διαβάσετε, να δείτε ότι μετά κατόπιν εορτής απάντησε η Αθήνα για τα αυτονόητα. Ενώ ο Ερντογάν τσουκουτσούκου πάει να δημιουργήσει de facto καταστάσεις. Τηρεσίας για πλήρωτους λογαριασμούς του ρεύματος. Ακούστε τώρα.
για να φρίξετε. Κάνουν τη ρεσία, επειδή μπορείς να αλλάξεις πάροχο, όταν εγώ μια φορά άλλαξα και πήγα ιδιώτη πριν από πολλά πολλά χρόνια και δεν το ξανακάνω, εγώ, στη ΔΕΗ πιο ακριβή, γιατί εγώ ζω με την ελπίδα τουλάχιστον ότι κάποια μέρα κάτι θα αλλάξει. 3 δισεκατομμύρια απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος. Μπράβο ρε παιδιά. Θα πει ότι εντάξει. Για να χρωστάνε 3 δισεκατομμύρια, φανταστείτε, και να μην καίγονται, γιατί αν σε μια επιχείρηση χρωστάς κάποια, και έχουν και άλλοι. Φανταστείτε. Εντάξει. Είναι και αυτό. Άλλο πτυχίο, άλλο επάγγελμα για το 39% των Ελλήνων. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στο ριζοσπάστη. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Ναι, αυτό είναι το θεώρημα του Μητσοτάκη. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις πυροδοτούν την στεγαστική κρίση. Το 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσωρινής κατοικίας. Ομολογία αποτυχίας η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Αντίσκηνο. Καλά λέει ο Δοξάρας. Ρε παιδιά, τι θέλετε να δείτε. Κατέστρεψε ο Παπασταύρου και οι υπόλοιποι με το νέο οικιστικό. Δεν μπορεί ο άλλος να πάει να χτίσει σε ένα οικόπεδο που είναι στο όριο του οικισμού. Έχετε, να μην το πω, θα το έλεγα χοντρά, έχετε ξεσκίσει τα τεσσάρια, τα τέσσερα στρέμματα οικόπεδα. Έχετε εισβάλει με τα Airbnb ατάκτως ηρημένα παντού και θέλετε να στεγαστική πολιτική. Δηλαδή έλεγα πραγματικά το αντίσκηνο μένει που λέει. Ή οι κάψουλες, το νέο σύστημα. Να μπαίνεις μέσα να κοιμάσαι. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που θα το βρούμε λίαν συντόμως ακόμα πιο έντονα μπροστά μας. Πάμε στη Δημοκρατία. Πού είστε κύριε Μητσοτάκη, σε διακοπές μακράς διαρκείας ενώ οι Τούρκοι επελάβουν, ξαναζωντανεύουν. Α, έκανε δουλειά. Έκανε δουλειά ο Μητσοτάκης. Έκανε δουλειά, εσείς που τον κατηγορείτε. Κάλεσε τον Πατριάρχη να κάνει το γάμο του γιού του με την Σάκαρη και ο συμπέθερος μαθαίνω δουλειές με φούντες. Δηλαδή δουλειές έτσι εκατομμύρια. Τι, έχει αγοράσει και αυτά. Πώς κάνει διακοπές. Λοιπόν, το έχει λύσει το προβληματάκι του αυτός. Η εστία. Εποχή ημίων στον ορίζοντα. Στην θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει η Άγκυρα. 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο επαναφέρει την ένταση στις διεκδικήσεις της. Ευνηδιασμός στο ΙΠΕΞ. Γεραπετρίτης και ευνηδιάστηκε. Γεραπετρίτης. Ο ανταυτού. Λοιπόν, πάμε στα νέα τώρα να δούμε. Α, όχι, έχουμε και κόντρα. Καθίστε ρε παιδιά. Μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Α, το πιστεύεις εσύ τώρα. Θα έχουμε αυξήσεις. Α, είναι δυνατόν. Με Μητσοτάκη και Θοδωρικάκο. Με Θοδωρικάκο. Τα νέα. Λοιπόν, δώρο έως 4 ενίκια για 3 εκπαιδευτικοί νοσηλευτές. Σου λένε τα νέα του Μαρινάκη. Ρε παιδιά, τι στριμώχνεις. 4 ενίκια δώρο. Τι γκρινιάζετε τώρα. Τι στηρίζω Μαρινάκη τελικά. Έλατε. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στην απογευματινή. Εδώ ξέρουμε τουλάχιστον, ξέρετε, με αυτούς που ξέρεις τι στηρίζουν. Δηλαδή και με τον ελεύθερο τύπο ακόμα και με την απογευματινή ξέρεις. Το πρόβλημα είναι με αυτούς που, τέλος πάντων. Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Εδώ για τα θέματα υγείας, ναι, είναι σημαντικές όλες αυτές οι ειδήσεις, αλλά υπάρχουν πολλοί που δυστυχώς κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους από τον καρκίνο και όταν γίνονται αυτά πρωτοσέλιδα δίνουν ελπίδες και αν πραγματικά υπάρχει βάση, πολύ καλά. Γιατί εγώ σήμερα, παρά το γεγονός ότι κάνω εκπομπή, στενοχωρήθηκα γιατί πρωί-πρωί έμαθα το μαντάτο ότι ο πρωτοξάδερφος νικήθηκε από τον καρκίνο. Λοιπόν,
συνεχίζουμε. Κλείνουμε με τον ελεύθερο τύπο. Ελεύθερος τύπος λοιπόν, έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Να, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανένα, μάλιστα. Τώρα μην αμήσυχοι με Γεραπετρίτη και Μητσοτάκη. Είμαστε ήσυχοι. Πάμε να βρούμε το νήμα των μηνυμάτων εκεί που είχαμε σταματήσει, αγαπητέ. Γιατί βλέπω, θα μας πάρουμε τις πέτρες οι ακροατές, γιατί δεν τα έχουμε διαβάσει. Λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν προχωράει παρακάτω. Έχει μπουκώσει το σύστημα εδώ. Θα πάω από το Λάμπρο. Καλημέρα με υγεία. Άμεση πληρωμή για τις ρήτρες καθυστέρησης έργων για τα αναδρομικά ενδεκάμινου για όσους έχουν κάνει αγωγές γραμμένα στην άμμο. Όσο για την απόφαση του ΣΤΕ για τα δώρα, μπορούν οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ζητήσουν αξιοπρεπώς, να ζήσουν αξιοπρεπώς με 1.200 ευρώ, ενώ οι δικαστικοί με 3.000 έως 5.000. Τα είπες όλα, αγαπητέ. Δεν ήταν ο Λάμπρος. Τι θα κάνω, ρε παιδιά. Εδώ... Δεν ξέρω. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ σήμερα. Άλλα πατώ, άλλα... Τώρα είναι ο Λάμπρος. Οι καθαροί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Καλημέρα. Ο Νίκος. Νίκος, πατάω Κώστα του Γιάννη. Μα έλαντισε. Δηλαδή, έχω πάθει πλάκα. Διορθώστε το. Εκτίθεμαι. Είναι πολλά τα μηνύματα και κάτι... Λοιπόν. Όχι, θα επιμείνω ο Νίκος. Λοιπόν, τώρα μου βγήκε ο Νίκος. Λοιπόν, καλημέρα. Τα ίδια που έλεγες για τον Κασελάκη και τον Πλατούλα που του έβαζες, κάνεις τώρα για τη Δούρου. Άλλος είναι ο πολιτικός εχθρός. Νίκος από το Πάζα. Βρε Νίκο, με άκουγες. Έχετε βρει μια καραμέλα με τον Κασελάκη. Λοιπόν, επειδή πριν λίγο μίλησα για το θάνατο ενός συγγενούς μου από καρκίνο, εγώ όταν ο Κασελάκης τον στηρίζατε μερικοί από εσάς, εγώ ένα μάχηρε στο νοσοκομείο. Με τον καρκίνο. Ηλίθιοι. Με τον Κασελάκη. Γι' αυτό εξοργίζομαι ρε εσύ, Βαγγέλη, και παρεκτρέπομαι. Οκτώβρης του 23. 45 μέρες σε εντατικές και χειρουργία. Αλλά έχετε πάρει την καραμελίτσα και τη γλύφετε. Δεν ήθελα να το πω, αλλά με αναγκάζετε να το πω. Δεν τρέπεστε λίγο. Βρήκαμε εκεί μια καραμέλα. Στηρίζατε Κασελάκη. Ούτε καλημέρα δεν το έχω πει. Δεν έχουμε βρεθεί να ούτε καλημέρα. Ούτε στην εκπομπή μου έκανε συνέντευξη. Φέρε μου ρε ένα βίντεο εδώ πέρα. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ έχω πει και θα το ξαναπώ. Ξέρω ότι δουλεύω σε μέσο ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαι υποχρεωμένος να ακολουθώ τη γραμμή του κόμματος. Αυτή τη φορά όμως δεν είμαι απλά σε ένα μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα τον υπερασπιστώ με νύχια και με δόντια. Και αν σας αρέσει. Σ' όσους δεν αρέσει να μην με ακούτε. Έχουμε βρει εκεί την καραμέλα. Νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Στήριζες Κασελάκη. Άις το καλό πια. Βρέστε κάτι. Είστε αριστεροί εσείς τώρα, ε. Όχι ρε κύριε. Με νύχια και με δόντια. Και ως δημοσιογράφος και ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής θα υπερασπιστώ αυτό το κόμμα. Τη μήτρα της κυβερνητικής αριστεράς, τη μήτρα και του Τσίπρα. Αλλά ο εξυπνακισμός. Νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, στηρίζατε Κασελάκη. Άντε πια δηλαδή. Βρέστε κάτι άλλο. Βρες και πες ότι αυτά που λες είναι ηλιθιότητες. Βρες ένα αντεπιχείρημα σε αυτά που λέω. Βγες και πες μου ότι εγώ στηρίζω ένα κόμμα, εσύ δηλαδή, ο Νίκος από την Άτρα,
που θέλει δημόσια ΔΕΗ, που θέλει δημόσιες τράπεζες, ή μια δημόσια τράπεζα που θέλει, που θέλει. Πες μου κάτι από το πρόγραμμα που πρεσβεύεις. Και δεν είναι το πρόβλημα που ο Νίκος, είναι η νοοτροπία του Νίκου. Δηλαδή θα είμαι εδώ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, σε μέσο του ΣΥΡΙΖΑ, και θα λέω, ρε παιδιά, μην μας ψηφίσετε. Ελάτε να το κλείσουμε όλοι μαζί. Δεν τρέπεστε, μωρέ, λίγο. Άλλος, ξέρω ότι με το που βλέπω το όνομα. Με τη σοβαρότητα του Πολάκη Παπά, σωσμό δεν έχουμε. Άντε ρε. Άντε ρε. Άντε ρε. Σοβαρά τώρα, ε. Τι να σου πω. Το ρε το παίρνω πίσω. Λοιπόν, σίγμα κάπα. Καλή σου μέρα Γιάννη, υπάρχει κι άλλος τρόπος από την επίθεση σε συντρόφους. Γινόμαστε η χαρά της παρέας του Κούλη και εμείς, έχει σημασία. Όχι φίλε, τέρμα αυτή η παραμύθα. Τα μεγαλύτερα, αν θέλετε, προβλήματα είναι γιατί εμείς μεταξύ μας, οι καλοί και οι κακοί. Δεν είναι επίθεση, είναι προστασία ενός χώρου. Δηλαδή θα έχω τον άλλο και θα μου λέει εσείς ή έτσι ή αλλιώς ή δείξε ή μπήξε, και δεν θα το απαντάμε. Οι αυριανιστές ή έτσι, σοβαρά μιλάτε τώρα. Τα είπα νωρίτερα. Εμείς τώρα που προσπαθούμε, η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι. Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει. Ο Μητσοτάκης, όχι η Νέα Δημοκρατία. Για μένα. Ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτικά έχει τελειώσει. Απλά εμείς είμαστε, θα το πω πολύ αυτοκριτικά, είμαστε ανίκανοι να πάμε μπροστά εκεί και να φύγει μια ώρα νωρίτερα. Η Αμαλία. Καλημέρα, μας έλειψες, καλή δύναμη σε όλους, η Μαρίνα. Καλημέρα Γιάννη, δυστυχώς ο Πολάκης τον έφερε, δυστυχώς παίζει ρόλο ποιος τον έφερε. Καλέ μου, αυτή η επίθεση στον Τσίπρα, λυπάμαι, μόνο καλό κάνει στο δυνάστη μας. Παιδιά, κόψτε το αυτό το παραμυθάκι. Ποιος τον έφερε τον Κασελάκη? Ποιος έφερνε τηλέφωνο στον Παπά να τον στηρίξει στο δεύτερο γύρο? Για κόψτε μερικά πράγματα. Από μένα θα ακούτε αλήθειες. Αν δεν μπορείτε να ακούσετε αλήθειες, ή εγώ θα φύγω ή εσείς να μην με ακούτε. Βρήκαμε εκεί το παραμυθάκι μας. Δεν γίνεται άλλο, ρε παιδιά. Πρέπει να φύγω έτσι κι αλλιώς. Ας κοπεί το παραμύθι αυτό, ρε Μαρίνα. Με συμπάθεια το λέω τώρα. Παίζει ρόλο ποιος τον φέρνει και ποιος εγγυάται γι' αυτόν. Ποιος! Ποιος, αλήθεια, ποιος τον έφερε? Ποιος έπαιρνε τηλέφωνο τον Παπά, στήριξε τον στο δεύτερο γύρο? Εγώ. Ντροπή, περίμενα μια ουδετερότητα, ίσως και ο ΣΥΡΙΖΑ να είχε εξαφανιστεί χωρίς τον Τσίπρα. Συμφωνούμε. Ποια είναι η ουδετερότητα? Μέσω που χρηματοδοτεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ανεξάρτητο. Και αν παίζει στα ίσια τον Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μα τι λέτε τώρα, σοβαρά μιλάτε τώρα? Πού το είδατε αυτό γραμμένο? Το ξέρετε ότι αν αύριο μεθαύριο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κόκκινο, θα έρθει ο Μελισανίδης να μας αγοράσει, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Σοβαρά μιλάτε? Και να σας πω κάτι, θα πει κάποιος για τη θεσούλα σου κτλ. Εγώ σε λίγους μήνες παίρνω σύνταξη. Ή μπορεί να με προλάβει κάτι άλλο. Αλλά για σοβαρευτείτε κιόλας λίγο. Ουδετερότητα. Τι λέτε? Όχι, είμαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι δημοσιογράφος σε μέσο του ΣΥΡΙΖΑ και θα υπερασπιστώ με νύχια και με δόντια αυτό το κόμμα. Τελεία παύλα. Δεν έχει ουδετερότητα. Τελείωσε. Η χρήσιμη ουδετερότητα για μένα δεν υπάρχει. Τι θα πει ουδετερότητα? Τι είμαστε εδώ πέρα? Τι θες τώρα εσύ? Μην τα βάλουμε σένα τώρα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη από όσους διαφωνούν ή συμφωνούν μαζί μου και δεν διάβασα τα μηνύματά τους. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Αποφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η Τουρκία κλιμακώνει με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές συνέργειας. Η Άγκυρα επανέλαβε τους ισχυρισμούς περί γεωγραφικών σχηματισμών στο Αιγαίο, τον οποίο όπως υποστηρίζει η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη δεύτερη πρόκληση της Τουρκίας μέσα σε μόλις 12 ημέρες μετά και το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η Αθήνα απαντά ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Αποκαλυπτική της επικίνδυνης εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Χαρακτηρίζει η Ρένα Δούρου την τουρκική αντίδραση. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι εδώ και 7 χρόνια κινείται χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Άγκυρα, την ώρα που η Τουρκία επαναφέρει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ρένα Δούρου βάζει στο στόχαστρο την κυβερνητική ρητορική περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο και ζητά σαφείς κόκκινες γραμμές, ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και κυρώσεις στην Τουρκία. Σπουδαία εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στη Λοζάνη. Ο Έλληνας πρωταθλητής απογειώθηκε στα 6,16 μέτρα, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond League και πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουμπλάντιτς με 6,21 μέτρα, ενώ ο Καραλής εξασφάλισε παράλληλα το εισιτήριο για τον τελικό του Diamond League στις 27 και 28 Αυγούστου στη Ζυρίχη. Σε οικονομική ασφυξία βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να ζητάμε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για την αποπληρωμή των οφειλών. Ζητά επίσης πάγια ρύθμιση έως 48 δόσεις και επανένταξη όσων έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις. Ο εμπορικός κόσμος δεν ζητά τη διαγραφή των οφειλών, ζητά ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για την εξόφλησή τους, τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 19 περιοχές της χώρας, με τον δείκτη να βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα, την Κορινθία, την Ηλία, τη Μεσσηνία, τη Λακωνία, αλλά και σε Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο. Λίγη σήμερα, Παρασκευή τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Διεθνής επικαιρότητα. Αεροσκάφος συνετρίβει στη Δυτική Αλάσκα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 8 επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Anchorage με προορισμό το Cape Newham. Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών έπληξε το νότιο Περού, προκαλώντας ζημιά σε σπίτια, σχολεία και ιατρικά κέντρα, ενώ 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή Εοκάτσου, περίπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη Ουπουάτσο. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τη Λίμα, ενώ λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε μετασεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και παραμένουν σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα στην Κολομβία, η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες 15 διαμερίσματα που επλήγησαν από το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 319 νεκρούς, περισσότερους από 4.500 τραυματίες και 260 αγνοούμενους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μεγάλη νίκη για τον Όφη που επικράτησε με 3-0 της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο κατάμεστο Παγκρίτιο και έκανε αποφασιστικό βήμα για τη League Phase του Europa League. Δύο γκολ πέτυχε ο Φούντας, ενώ ο Ντίκμαν διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στις καθυστερήσεις. Η ρεβάνς θα γίνει στις 27 Αυγούστου στη Σόφια.
1: Ο καιρός.
3: Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Στα ύψη, η θερμοκρασία αγγίζοντας τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, στους 36 βαθμούς η μέγιστη στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγιάρης. 210-3217-777 και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-0059. Ο Σεπτέμβρης πλησιάζει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο κόσμος θα συνεχίσει να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη θα διαπιστώσουμε ότι οι τιμές θα αυξηθούν κι άλλο και η οικονομική κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη για τα νοικοκυριά, καθώς θα προστεθούν και τα έξοδα για τα σχολικά είδη. Η τιμή των καυσίμων ξεπερνά ήδη τα 2 ευρώ, δείχνοντας το νέο κύμα ανατιμήσεων. Τα στοιχεία της Ελστάτ ξεκαθαρίζουν την αύξηση των προϊόντων στο ράφι. Ωστόσο, ο κύριος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ θα μοιράσει χάντρες και καθρεπτάκια. Οι όποιες ανακοινώσεις έχουν

Φυσικά θα υπάρχουν έτσι κάποιες ελαφρύνσεις, δηλαδή να ανακοινώσει κάποια μέτρα ανακούφισης. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Η εφημερίδα Κόντρα, μαύρος Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Οι ανατιμήσεις θα φτάνουν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ, λέει η εφημερίδα. Να πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Δώρο έως 4 ενίκια για 3 εκπαιδευτικοί νοσηλευτές. Η απογευματινή, ελπίδες για το πρόωρο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Η εφημερίδα Καθημερινή. Οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας. Τηρεσίας για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Λέει η εφημερίδα, ο ελεύθερος τύπος με φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Έκρηξη ζήτηση των τιμών στην περιφέρεια, ενώ στο κέντρο είναι φθηνά. Ο Τραμπ προειδοποιεί με οικονομική ασφυξία το Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Η εφημερίδα Δημοκρατία, πού είστε κύριε Μητσοτάκη, σε διακοπές μακράς διαρκείας, ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Η εφημερίδα Εστία, εποχή ημίων στον ορίζοντα. Ο ριζοσπάστης σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Η Voice, συμβάσει 800 εκατομμυρίων για τον Άβαξ. Και η Political, οδηγός επιβίωσης φοιτητική στέγη, τα 5 λάθη που πληρώνουν ακριβά οι γονείς. Ο Λόγος, γκρίζα σύννεφα στο Αιγαίο. Και το μανιφέστο με φωτογραφία Χαρδαλιά, έλυσε τον γόρδιο δεσμό ο Χαρδαλιάς. Ένα όνειρο 40 χρόνων αρχίζει να παίρνει μορφή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου. Πάμε λίγο να δούμε έτσι από αυτά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Κόντρα, όπως είπαμε, γράφει μαύρο Σεπτέμβρη με νέο κύμα αυξήσεων. Το είπαμε αυτό, το σχολιάσαμε. Με την αύξηση των καυσίμων, οι μεταφορές, όλα αυτά θα φτάσουν, όλα αυτά φτάνουν σε εμάς. Κανείς δεν χάνει από τα κέρδη του, μόνο ο πολίτης από την τσέπη του, ο καταναλωτής. Αυτό που γράφει η εφημερίδα Τα Νέα είναι διπλή πληρωμή το φθινόπωρο, δώρο 4 ενίκια δηλαδή για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές. Γράφει η εφημερίδα διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά. Δείτε, είναι αυτό που λέγαμε, έτσι, ότι ωραία να του κάνεις αύξηση, θα πάει εκτός έδρας να δουλέψει. Θα πάει σε ένα απομακρυσμένο νησί? Όχι, δεν θα πάει. Γιατί είναι τέτοιες οι συνθήκες. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Μητσοτάκης να πει, γιατί προφανώς αυτό θα τα ανακοινώσει, ότι θα δώσει 4 ενίκια. Ούτε αυτό είναι μέτρο. Και πάμε. Θα δώσει χάντρες και καθρεφτάκια. Γιατί η ακρίβεια τα έχει φάει όλα αυτά. Και αυτό που λέει δώρο έως 4 ενίκια, και αυτό είναι ένα κίνητρο δήθεν για τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι σαν τα 150 ευρώ. Σε όσους έχουν παιδιά, έλυσαν το πρόβλημα με τα 150 ευρώ. Αυτό που γράφει η Καθημερινή, απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας, νέα κλιμάκωση για την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Βηματάκι-βηματάκι οι Τούρκοι κάνουν αυτό που θέλουν. Παίρνουν αυτά που θέλουν. Δείτε τώρα τι κάνουν. Γκριζάρουν πάλι. Έχει η Εστία, θα το βρούμε παρακάτω, αυτό που λέει ο ελεύθερος τύπος, αφού τα περνάω έτσι όπως τα διάβασα. Η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Μια χαρά απειλείται η Ελλάδα. Το Κάσιους Μπέλι το έχουν πάρει πίσω? Όχι. Το ότι βγαίνουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι και υπουργοί και λέει θα απαντήσουμε στο πεδίο αν κάνει κάτι η Ελλάδα, είναι ψέμα? Όχι. Λοιπόν, αυτά, όπως γράφει και η Εστία, που είστε κύριε Μητσοτάκη σε διακοπές μακράς διαρκείας ενώ οι Τούρκοι επελάβουν, αλλά και αυτό το γράφει η Δημοκρατία και η Εστία, αποχή ημίων στον ορίζοντα. Να θυμίσουμε τι έγινε με τον Ξημίτη, τον Μακαρίτη, στη Μαδρίτη και μάλιστα μετά τα Ήμια, που μιλάνε για τα συμφέροντα ζωτικής σημασίας των δύο χωρών. Δηλαδή μετά τα Ήμια πρέπει να σεβαστεί η Ελλάδα τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή. Μπορεί σήμερα ένας ψαράς να πάει στα Ήμια να ψαρέψει, όταν οι Τούρκοι μπαίνουν κανονικά στα ελληνικά ύδατα και κάνουν ό,τι θέλουν? Μπορεί να πάει ένας Έλληνας ψαράς?
Γιατί δεν ρωτάμε ψαράδες, γιατί το κάναμε και

0: μας είπαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά προβλήματα που δεν τα παίζουν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό συμβαίνει. Και το ότι κανείς δεν απειλεί την Ελλάδα, μια χαρά την απειλούν. Γιατί φτάσαμε σε σημείο με την πολιτική του κατευνασμού η Τουρκία να παίρνει ό,τι θέλει και κανείς να μην δίνει λογαριασμό πουθενά. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι η Τουρκία, εάν σε περίπτωση δεν καταλάβει, δεν της κάνεις σαφές ότι αυτό δεν είναι δικό σου, θα πάει να στο πάρει. Είναι η λογική του παζαριού. Σου λέει καλημέρα και κοιτάει να δει τι θα σου πάρει. Είναι η λογική του τουρκικού παζαριού. Εάν εσύ δεν απαντήσεις, εάν δεν του πεις ως εδώ, χαίρεται, θα γίνει της κακομοίρας, δεν λέω να πας να απειλήσει, να πας σε εμπόλεμη κατάσταση για όσους σκεφτούν κάτι τέτοιο, αλλά αν δεν τις βάλεις όρια, είναι ο επεκτατισμός ο τουρκικός πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι σημερινό ο τουρκικός επεκτατισμός, ούτε είναι μόνο ο Ερντογάν να πεις ότι θα φύγει ή αυτό, είναι μόνιμο. Όπου βρουν να πάνε, θα πάνε. Θες στο Αιγαίο, θες στη Συρία, παντού. Και είπα και προημερών ότι απέτρεψαν και ένα σχέδιο που θα έβαζαν Κούρδους μαχητές στο Ιράν και μόλις είδε ότι θα πάρουν οπλισμό οι Κούρδοι, πήγε και έκανε παράπονα. Λοιπόν, οπότε μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Αλλά εδώ διαβάζουμε ότι έρχεται μια παρατεταμένη ζέστη με υψηλές θερμοκρασίες και βέβαια ο ειδικότερος όλων για να μας πει τι γίνεται με αυτά είναι ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής της ΕΜΗ, της Υπηρεσίας Προγνώσεων, οπότε τα γνωρίζει καλύτερα από όλους μας. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα και εγώ και από μένα.
0: Τι γίνεται, τι μας περιμένει, και δικές σου αναρτήσεις έχω δει που μιλάς για υψηλές θερμοκρασίες, έτσι κάνεις λόγο για υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, εντάξει, δεν εκθιάζουμε βέβαια τη λέξη καύσωνος, γιατί χτυπάει και διαφορετικά ψυχολογικά το όλο το θέμα. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, κάτι. Όντως, από Κυριακή μέχρι και την Τρίτη, δηλαδή έχουμε ένα τριήμερο με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Εκτιμώ σε μια πρώτη φάση ότι θα είμαστε στην Αθήνα από Κυριακή μέχρι και την Τρίτη γύρω στους 37 με 39 βαθμούς, αν θα πιάσει, και γενικότερα και στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα. Μπορεί και κάποιο σαραντάρι, όμως να μην ξεχνάμε ότι οι θερμοκρασίες οι οποίες δίνουν τα προγνωστικά μοντέλα όλα τώρα στα τέλη Αυγούστου που βρισκόμαστε, οι θερμοκρασίες δηλαδή, δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα στην επιφάνεια. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε στην ανώτερη ατμόσφαιρα, σε ένα ύψος περίπου 1500 μέτρων πάνω από το έδαφος τον Ιούλιο, και αυτά που βλέπουμε τώρα, οι θερμοκρασίες, μπορεί μεν να είναι ίδιες, αλλά δεν είναι ίδια τα αποτελέσματα στην επιφάνεια. Γιατί τώρα η θέση του ήλιου είναι πιο χαμηλή στον ορίζοντα, δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη διάρκεια της ημέρας στην ηλιοφάνεια, δηλαδή έχουμε 14 ώρες, ενώ τώρα είμαστε γύρω στις 13 ώρες ηλιοφάνεια στα τέλη Αυγούστου. Και η γωνία είναι τελείως διαφορετική. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, ενώ λογικά αν ήταν μέσα Ιουλίου θα περιμέναμε πράγματι 40 με 42 βαθμούς, όμως τώρα είμαστε στους 38 με τοπικά 40 βαθμούς. Έχουμε κάποια ζέστη, αλλά όχι θα έλεγα έτσι ιδιαίτερα έντονη πάνω στην υπηρετική Ελλάδα. Και γιατί λέω στην υπηρετική Ελλάδα, γιατί όσο και να μην είναι ενισχυμένο το Μελτέμι στο Αιγαίο, έχουμε και τώρα γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, διατηρείται περίπου με αυτή την ένταση στις ανατολικές περιοχές και ή σε αυτές τις περιοχές ουσιαστικά που τις επηρεάζει ο βοριάς, η κατάσταση θα είναι σαφώς καλύτερη. Και η κατάσταση αυτή βέβαια τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου πάντοτε και με αρχές Σεπτεμβρίου, η αίσθηση της ζέστης μόνο εκείνο που μπορώ να πω ότι είναι κάπως πιο έντονη. Γιατί τα Μελτέμια, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι τόσο ενισχυμένα όσο στο πρώτο και στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα. Και μάλιστα τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου η Αθήνα, και δεν έχει καμία σχέση και το λέω αυτό ούτε με κλιματική αλλαγή ούτε με τίποτε, η Αθήνα από αρχαιοτά των χρόνων παρουσίαζε αυτή την ιδιομορφία. Ανέβαινε η υγρασία αρκετά στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπως γίνεται και τώρα. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο έχουν περίπου διαφορά 10% στην σχετική υγρασία. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης γίνεται εντονότερη. Και για να πω και ένα ιστορικό στοιχείο που, όπως ξέρεις, μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι καλό και οι ίδιοι οι ακροατές να το το ξέρουν. Στην αρχαιότητα λοιπόν ο Ηρώδης ο Αττικός, ενώ ζούσε κατά βάση στο κέντρο της Αθήνας, προτιμούσε να πηγαίνει τον τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου στην Κηφισιά ή στο Μαραθώνα που είχε εξοχικά, για να αποφεύγει, όπως γράφει ο Γέλιος, ο Ρωμαίος ιστορικός, να αποφεύγει τα καύματα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Είναι πολύ χαρακτηριστικά μάλιστα τα κείμενα τα οποία τα διέσωσε στη διάρκεια των χρόνων και τα αναδημοσίευσε ο Αιγινίτης, ο οποίος ουσιαστικά αναδιοργάνωσε και τη μετεωρολογία στη σύγχρονη Ελλάδα, στις αρχές, δηλαδή στα τέλη μάλλον του 19ου αιώνα, με ένα μεγάλο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει, σε αυτή τη φάση, βέβαια τώρα σε καλύτερη. Και αναφέρεται λοιπόν ότι πάντοτε τέτοιοι, ας το πούμε, καύσονες, τέτοιες ζέστες, τέτοια καύματα υπήρχαν ανέκαθεν στον ελληνικό χώρο και δεν είναι λοιπόν ένα νέο φαινόμενο. Το νέο φαινόμενο που παρατηρείται πολλές φορές και το βλέπουμε και εμείς τώρα είναι να βομβαρδίζουμε τον κόσμο έτσι με αυτή την είδηση, ας το πούμε, την επιστημονική, ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, ότι ας πούμε, θα έχουμε μεγάλη διάρκεια, όπου όντως θα έχουμε μεγάλη διάρκεια και θα είναι και σχετικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες πιο πάνω, αλλά δεν είναι και κάτι, θα λέγαμε έτσι, ασυνήθιστο και τόσο πολύ έντονο όπως έχει συμβεί άλλες φορές στο παρελθόν. Να πω για τη σύγχρονη Ελλάδα ότι στα τέλη, στη δεκαετία του 50, είχαμε τέλη Αυγούστου, δηλαδή στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, η υψηλότερη θερμοκρασία, για να καταλάβουμε τι ρεκόρ μπορούν να δημιουργηθούν, είχαμε 47 βαθμούς στα Τρίκαλα και 45 βαθμούς στη Λάρισα. Δεν μιλάμε βέβαια για τέτοιες θερμοκρασίες. Να φτάσουμε οριακά, όπως είπαμε, και επίσης υπάρχουν και άλλες χρονιές, και το 2006 και το 2007, όπου πιάσαμε 42 και 44 βαθμούς στο Άργο, στο Αγρίνιο και σε άλλες γνωστές περιοχές, οι οποίες συνήθως πλήττονται από αυτές τις ζέστες. Δεν πρόκειται πάντως αυτό το κύμα της ζέστης, η οποία θα είναι παρατεταμένη με την έννοια ότι θα κρατήσει τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες, δηλαδή θα κρατήσει, θα έλεγα, μεταβίας μέχρι και τις 27 του μηνός. Από εκεί και μετά αρχίζει σιγά σιγά, από ό,τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, να υποχωρεί, οπότε δεν μιλάμε και για κάτι έτσι ιδιαίτερα έντονο. Mm-hmm. Αυτά από τη μεριά μου, δεν ξέρω αν θες κάτι
0: να... Με τους ανέμους και αυτά, γιατί είδαμε και τις μέρες του 15 Αυγούστου με τα μελτέμια, ταλαιπωρήθηκαν από τα λιμάνια, από τη Ραφίνα, από το Λαύριο και κάποιοι και από τον Πειραιά.
1: Ναι, οι άνεμοι δεν θα φαίνεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλες ενισχύσεις. Και εδώ που τα λέμε τώρα και για τα θέματα της προστασίας από τις πυρκαγιές. Γιατί μην ξεχνάμε κιόλας ότι οι αστάθειες και οι βροχές λείπουν αυτή την περίοδο. Οπότε χρειάζεται εξακολουθεί να υπάρχει προσοχή, όχι όμως με τάσεις που να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο όπου θα μετακινηθεί. Και περιμένουμε καινούργια στοιχεία. Θα γράψω και ένα εκτεταμένο άρθρο στο polydas.eu, στην ιστοσελίδα μου, για το πώς θα εξελιχθούν και οι άνεμοι αλλά και οι θερμοκρασίες λίγο μετά το μεσημέρι. Να έρθουν να πούν όλα τα καινούργια προγνωστικά στοιχεία, να τα βάλουμε σε μία τάξη για να δούμε τι τελικά προβλέπεται να γίνει με τα πιο νεότερα προγνωστικά δεδομένα.
0: Μάλιστα, Θοδωρέ, σε ευχαριστήσω πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
1: Και εγώ να είσαι καλά.
0: Και σε ευχαριστούν και οι ακροατές μας.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Ήταν ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην υπηρεσία των προγνώσεων. Λέω πρώην γιατί έχει συνταξιοδοτηθεί, παραιτήθηκε ο άνθρωπος. Ο Στέφανος, καλημέρα Στέφανε. Ευχόμενος, ευχάριστο και δροσερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σας καλημερίζω. Ερώτηση: το πόσο κάνει, μήπως πρέπει να μετονομαστεί, σε ποιος τα πιάνει? Ευχαριστώ, λέει Στέφανος, από την αγαπημένη σας Καλαμαριά. Να είσαι καλά, καλημέρα Περικλή. Η Αναστασία, ναι, τι ωραία ενημέρωση από τον κύριο Κολυδά. Σπουδαίος άνθρωπος, τούτος ο μετεωρολόγος, και χωρίζει να είναι πάντα καλά. Να είστε καλά. Θοδωρής είναι πάρα πολύ καλός. Μάλιστα, όταν τότε, να το θυμίσω αυτό, έχω δύο λεπτά. Βαγγέλη, έχω. Γιατί είναι και ο Βαγγέλης εδώ πέρα, δεν αφήνει να μιλήσουμε. Όταν είχε πέσει τότε το χιόνι στην Αττική, που είχε κλείσει η Αττική Οδός, τότε προσπάθησαν οι διάφοροι εκεί περί το Μητσοτάκη να πούν ότι, καλά, εκτός το ότι μας είπαν ότι ο Θεός χιόνισε, ότι χιόνισε το πρωί ενώ στην Ελλάδα χιονίζει το βράδυ και τι πάθαμε, εκτός ότι είχαμε και αυτό το επιχείρημα ότι στην Ελλάδα χιονίζει βράδυ, είχαν πει κάποια στιγμή ότι ευθύνονται και οι μετεωρολόγοι και τα λοιπά. Πριν το χιονιά, Ο Θοδωρής Κολυδάς είχε αναλυτικά, όπως είπε τώρα στην ιστοσελίδα μου, θα ανεβάσω αυτό και αυτό, είχε αναλυτικά ενημερώσει και την κυβέρνηση, γιατί τους είχαν καλέσει τους μετεωρολόγους από την ΕΜΗ σε σύσκεψη, τους είχε ενημερώσει πού θα πέσει χιόνι μέτρο-μέτρο. Και πριν το χιονιά, το είχε αναρτήσει κιόλας. Οπότε, μόνο και μόνο αυτό δείχνει ένα τεράστιο ψέμα που είχε πει τότε η κυβέρνηση, ότι δεν είχαν καλή ενημέρωση από τους μετεωρολόγους. Λοιπόν, αυτά έτσι για να θυμόμαστε και κάποια πράγματα από τα ψέματα αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή, αν πραγματικά πούμε ότι πρέπει να καθίσουμε να πούμε τα ψέματα της κυβέρνησης, δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά σε αυτή την εκπομπή. Δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά, θα λέμε τα ψέματα της κυβέρνησης.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Τα έχετε μάθει ότι η κυβέρνηση θα αποπληρώσει, έτσι, τα 13 δις. Αυτό το χαμηλωτικό έχει κάνει ανάρτηση ο Νίκος Παπάς, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής στο νότιο τομέα και υπεύθυνος βέβαια του κόμματος για τα οικονομικά. Λέει ο κύριος Παπάς, κύριε Υπουργέ Οικονομικών, πάμε πολύ απλά. Αποπληρώνεται πρόωρα δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Την ίδια στιγμή η χώρα δανείζεται από τις αγορές με επιτόκιο κοντά στο 4%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξεπληρώνεται το φτηνό χρέος και κρατάτε το ακριβό. Και αυτή η επιλογή μας κοστίζει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότερους τόκους κάθε χρόνο. Είναι σαν να έχεις ένα φτηνό στεγαστικό και ένα ακριβό καταναλωτικό. Βρίσκεις χρήματα και ξεπληρώνεις πρώτο το στεγαστικό. Αυτό κάνετε. Και υπάρχει και δεύτερη απώλεια. Τα χρήματα που δίνετε για πρόωρες αποπληρώμες δεν επιστρέφουν στην οικονομία. Δεν γίνονται επενδύσεις. Δεν γίνονται χιλιάδες σπίτια κοινωνικής κατοικίας. Αν πραγματικά νοιάζεστε για τις επόμενες γενιές, ας κάνουμε κάτι για αυτές σήμερα. Να έχουν προσιτό σπίτι, να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους στον τόπο τους. Η επιλογή σας όμως είναι ξεκάθαρη. 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές. Και 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότεροι τόκοι τον χρόνο. Αυτή είναι η ανάρτηση του Νίκου Παπά και έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά είπαμε, αυτή είναι η κυβέρνηση. Και ξέρετε τι, ενώ κάνει αυτό που κάνει, βγαίνει και μας πουλάει και θέλει να βγει και από πάνω. Και εξυπηρέτησε ότι κοιτάξτε να δείτε εμείς. Καλά, πού θα βρείτε τα λεφτά? Εσείς δεν λέγατε ότι όποιος σας δώσει θα βάλει φόρο και τα λοιπά? Πού θα βρείτε τα λεφτά? Εδώ πέρα ο Σεπτέμβριος φέρνει νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Τα καύσιμα και η Ελστάτ ήδη, οι τιμές των καυσίμων, αλλά και η Ελστάτ ξεκαθαρίζουν ήδη ότι θα έχουμε ακριβότερα προϊόντα στο ράφι. Να πάει ο Μητσοτάκης, τι να πει στη ΔΕΘ, τι να πει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης? Ότι θα κάνει τι? Θα μοιράσει πάλι χάντρες και κατρεφτάκια στους ηθαγένεις για να πει ότι να, εμείς κάναμε αυτά που κάναμε. Να σχολιάσουμε τα θέματα αυτά της ακρίβειας με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βουλάρη.
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τι γίνεται?
0: Ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη θα εξαγγείλει μείωση φορολογίας, αυξήσεις.
1: Ο Μητσοτάκης παραμύθια λέει.
0: Όπως γιατί το λέτε αυτό? Ο άνθρωπος θα πάει να δώσει 2 δις στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, γιατί έχει πράξει 20 και θα δώσει 2.
0: Άλλο αυτό.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Εισπράττει από τα δικά μας λεφτά, από την ακρίβεια λόγω του ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή τρίβει τα χέρια του γιατί η βενζίνα και το πετρέλαιο κίνησης έχουν ξεπεράσει τα 2, τα 2,10, τα 2,20.
0: Άρα λέτε περισσότερους φόρους,
1: Λοιπόν, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, μας λένε το αφήγημα ότι μειώσαμε 83 φόρους. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν μου λέτε πόσο είχε το Μοσχαράκι πέρσι, πόσο έχει φέτος. Κύριε Μητσοτάκη, 12,5 πέρσι, 19 ευρώ εφέτος. Για βάλτε τη ζυγαριά να δούμε πόσους φόρους κι αν μειώσεις όταν η ακρίβεια μου παίρνει και το τελευταίο ευρώ που υπάρχει στη τσέπη, όταν τα καύσιμα σκέφτεσαι να βάλεις και βλέπω ανθρώπους, πολίτες, να πηγαίνουν στο βεζινάδικο και να του λένε βάλε 10 ευρώ, βάλε 20 ευρώ, μέχρι και 5 ευρώ βενζίνα. Φτάσαμε στο επίπεδο που η κυβέρνηση μας λέει, και χαίρεται γιατί άκουγα τα σχόλιά σας σχετικά με τις δηλώσεις του κυρίου Παπά, είχε απόλυτο δίκιο. Αποπληρώνεις κάτι το οποίο έχει υψηλό χαμηλό επιτόκιο και δανείζεσαι με υψηλό επιτόκιο. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος? Δηλαδή, και ο πιο αδαής οικονομολόγος θα έλεγε ότι αυτό γίνεται.
0: Ο κύριος Πυρακάκης λέει ότι ελευθερώνει δημοσιονομικό
1: χώρο. Συγγνώμη κύριε Βουλγαρίου, ο κύριος Πυρακάκης δεν είναι οικονομολόγος. Πληροφορικάριος είναι. Πληροφορική έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Μην τρελαθούμε σε τούτη τη χώρα και λέμε ότι κάναμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μέγα Υπουργό.
0: Παιδί του Βενιζέλου, πολιτικό. Πολιτικό παιδί του Ευάγγελου Βενιζέλου.
1: Πολιτικό παιδί όλων των κυβερνήσεων είναι ο Πυρακάκης. Δεν έχει θέμα ποιος κυβερνάει. Αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Θα πάει και με τον άλλον. Ξέρετε τι είναι το χειρότερο? ότι διαμαρτύρονται 378.000.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε από πού βγάλατε το νούμερο. Από πληροφορίες τραπεζικές. 378.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν με πώς.
0: Ναι.
1: Τι κάνουν. Πληρώνουν νταβατζλίκη στις τράπεζες περί τα 70 ευρώ το χρόνο, γιατί δεν έχουν τζίρο πάνω από 120.000. Εισπράττουν δηλαδή με νταβατζλίκη που παίρνουν από τους επαγγελματίες. Μα θα μου πείτε εσείς καταναλωτής είστε, γιατί ενδιαφέρεστε για τους επαγγελματίες. Διότι κάθε κόστος που επιβαρύνει την επιχείρηση, είτε στο ρεύμα, είτε στο κάψιμο, είτε στο φόρο, είτε οπουδήποτε, την πληρώνει ο καταναλωτής. Γιατί ο επιχειρηματίας θα αυξήσει τη τιμή της μπριζόλας, στο σουβλάκι, στο παϊδάκι, στη μερίδα, στο ψάρι και πάει λέγοντα. Και ερχόμαστε λοιπόν και λέμε τελικά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, εμείς ως φορέας προστασίας καταναλωτή, εχθές στείλαμε σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, διαμαρτυρώμενοι για αυτήν την συμπεριφορά των τραπεζών.
0: Mm.
1: Και δεν ξέρω αν το ξέρουν ή απλώς κλείνουν τα μάτια και δεν θέλουν να ακούνε.
0: Ναι, για πείτε το.
1: Για το θέμα ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η εισφορά που πληρώνει δηλαδή ο κάθε επαγγελματίας, το 70, άλλος 70, άλλος 90 μου λέγανε εχθές και προχθές, για τις τράπεζες. Λοιπόν, κακά τα ψέματα, κύριε Βούλγαρη, η ακρίβεια παραμένει.
0: Πριν πάμε στην ακρίβεια που παραμένει και θα έχουμε και νέο κύμα αυξήσεων, από τις επιστολές που έχετε στείλει στους αρμόδιους υπουργούς, απαντήσεις έχετε πάρει? Ένα τηλεφώνημα έχετε δεχτεί να σας καλέσουν?
1: Κανένας. Όσες επιστολές και αν έχουμε στείλει ως φορέας, καμία απάντηση από αρμόδια, συναρμόδια και αναρμόδια υπουργεία. Δυστυχώς αυτή είναι η χώρα μας. Δεν υπολογίζουν κανέναν, κάνουν ό,τι θέλουν, δεν δίνουν λογαριασμό, θεωρώντας ότι αυτή είναι η εξουσία και μόνο, και ότι ο λαός πρέπει να υποστεί το ζυγό της ακρίβειας, της ανομίας και όλων των καταστάσεων. Εδώ πάμε τώρα στο ένα θέμα στο άλλο. Βλέπετε την Εγνατία Οδό να την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν την πλήρωσε καμία εταιρεία, παραχωρήθηκε στην όποια εταιρεία, και όχι μόνο αυτό, έργα δεν γίνονται από τα Γιάννενα μέχρι τα Γρεβενά, με μία λωρίδα ανακατεύθυνση, οι καθυστερήσεις αγγίζουν πολλές φορές τα 10 χιλιόμετρα και εμείς πληρώνουμε διόδια και θα έρθει λέει νέα αύξηση των διοδίων για την Εγνατία Οδό, από σύνολο 19 και 20 θα πάει στο 55 και δεν ξέρω και 50. Αυτά είναι, κύριε Βούλγαρη, τα προβλήματα. Τώρα θα μου πείτε, μα μπορεί να πάει κόντρα ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση στα οικονομικά συμφέροντα των εργολάβων? Εδώ είναι το μεγάλο το ερώτημα. Όταν έρχεται κάποιος και σου λέει επιχειρηματίας, ο καλύτερος πρωθυπουργός είναι αυτός που κυβερνάει σήμερα τη χώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί τους τα έχει δώσει όλα. Αν είχε κι άλλα να τους δώσει, και αυτά θα τους έδινε. Αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά εγώ πληρώνω το νεκταρίνι 3,80, το ροδάκινο 3,5, το καρπούζι 50 και 70 λεπτά, το αρνάκι στα 17 ευρώ το κιλό, το μοσχαράκι εισαγωγής 19,70, το ελληνικό στα 17,5 και 18 ευρώ το κιλό, και δεν σας λέω τα φαγητά που μπορεί να σερβίρονται στα εστιατόρια και στις
0: θα καβέρνες. Παίρνουμε κοτόπουλο από τη Μερκοσούρ. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Μα είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, ο μεγάλος οικονομολόγος και αυτός, ότι αν δεν μπορείτε να φάτε μοσχαράκι, φάτε κοτόπουλο και χοιρινό που είναι φτηνό. Δηλαδή να μου δίνει οδηγίες ο εκάστοτε κυβερνητικός δεν ξέρω τι, το τι θα τρώω εγώ, το τι θα βάζω στο πιάτο μου, κύριε Βούλγαρη. Φτάσαμε σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί οι άνθρωποι...
0: Λες και δεν είναι υποχρέωσή τους να φροντίζουν για το βιωτικό μας επίπεδο, έτσι.
1: Μα ακριβώς. Μα συζητάμε τώρα ότι τα καύσιμα έχουν τρελάνει τον κόσμο, η ενέργεια το ίδιο. Και πέραν από όλα αυτά να συνεχίζουμε να λέμε δόξα τω Θεώ. Τι δόξα τω Θεώ? Το ότι δεν υπάρχει αύριο, το ότι καταργεί το ΣΤΕ, το δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, λες και αυτά τα λεφτά που θα έδιναν οι κύριοι δικαστές για τον εαυτό τους βγάζουν αποφάσεις αλλά τους, υπέρ τους, αλλά για τους υπόλοιπους δεν χρειάζονται, λέει, τα λεφτά. Και ποια ισοδύναμα έδωσες εσύ σε όλα αυτά τα χρόνια για να καλύψεις τον 13ο και 14ο μισθό? Αυτά τα χρήματα, κύριε Βούλγαρη, θα πήγαιναν στην αγορά.
0: Να κινηθεί
1: η αγορά. Δεν πάνε σε επενδύσεις ο 13ος και 14ος.
0: Ούτε στην Deutsche Bank. Εκεί τα πάει και ραμές.
1: Που ακριβώς. Άρα, κύριοι, αντί να βοηθήσετε προς την κατεύθυνση τον πολίτη, τον χαμηλοσυνταξιούχο, τον μισθωτό υπάλληλο, εσείς λέτε με εντολές προς το ΣΤΕ, μην τυχόν και βγάλεις τέτοια απόφαση. Γιατί καταστραφήκαμε. Δεν θα μπορούμε να αποπληρώσουμε τους δανειστές με τα 13 δις και να πληρώνουμε περισσότερα υποτίθεται δάνεια ομόλογα, και άκουγα κάποιες αναλύσεις ότι εμείς πουλάμε το φτηνό και αγοράζουμε το ακριβό. Ποιος οικονομολόγος επιστήμονας θα το έκανε αυτό, κύριε Βούλγαρη?
0: Στέλνει ο Σπύρος τώρα που ζει στη Σουηδία. Σήμερα το πετρέλαιο εκεί έχει 1,76 και η βενζίνη 1,35. Λοιπόν,
1: στη Σουηδία,
0: ναι. Και θα κάνει, λέει, τώρα μία απόσταση 1857 χιλιόμετρα χωρίς διόδια. Επειδή πατήκε για την Εγνατία πριν. Απλώς το στέλνει τώρα ο Σπύρος, γιατί είναι ακροατής της εκπομπής και του Κόκκινου. Και πραγματικά δείτε τη σύγκριση τώρα, έτσι. Γιατί
1: στην
0: εκεί,
1: Ελλάδα έχουμε 278
0: εκεί διόδια. Δεν επηρεάζει το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ.
1: Έλα. Εκεί δεν είναι κράτος. Αλλά έχουν άλλα δεδομένα. Εκεί ένα έργο το τελειώνουν με βάση τον προϋπολογισμό. Και όχι στην Ελλάδα με βάση το 3 και 4 φορές επάνω
0: εκεί αν
1: το
0: έχουν, έργο. Εκεί αν έχουν διόδια, μόλις ολοκληρωθεί το έργο φεύγουν τα διόδια.
1: Εδώ στην Ελλάδα
0: τα παίρνει τέρνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα πληρώνει ο φορολογούμενος λαός, τα παίρνει τέρνα έναντι πινακίου φακής και βάζει και τα διόδια, κρατάει και τα διόδια.
1: Και όχι μόνο αυτό. Αν βλέπουμε και είναι σωστές δημοσιεύσεις και όλα τα σχετικά, αγοράστηκε, λέει, το τίμημα της Εγνατίας Οδού 1,5 δις.
0: Ναι.
1: Και κάθε χρόνο θα δίνει η κυβέρνηση 470 εκατομμύρια αποζημιώσεις, λέει, γιατί. Αν δεν καταλάβεις γιατί. Άρα σε 3 χρόνια η τέρνα θα πάρει πίσω τα λεφτά που έδωσε, τα οποία βέβαια δεν έδωσε.
0: Θα πάρει γιατί θα ξαναπάρει για τις πυλακές του Ασπροπύργου. Γιατί θα γίνουν μεσδίτ και να δώσω την είδηση ότι η τέρνα θα τα φτιάξει.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο εθνικός εργολάβος που είναι ΓΕΚ, τέρνα, Γεραπετρίτης, είναι αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν την Ελλάδα. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι αλήθεια. Από τη μία τα δηληστήρια, από την άλλη οι εργολαβικές εταιρείες, από την άλλη οι νταβατζίδες, οι μεσάζοντες και όλο το συνοφίλευμα απομυζούν το εισόδημα, το εναπομένον εισόδημα του Έλληνα πολίτη, γιατί μακάρι να είμαστε 10 εκατομμύρια πλούσιοι, αλλά είναι μάλλον 9 εκατομμύρια φτωχοί και το 1 εκατομμύριο αυτοί που περνάνε άνετα.
0: Και αν είναι
1: εκεί
0: και τόσο.
1: Κι αν είναι και τόσο. Ακριβώς, κι αν είναι και τόσο. Το ζητούμενο λοιπόν από εδώ και πέρα είναι ότι έρχεται χειρότερος Σεπτέμβριος και αυτά τα εφευρήματα περί από 31 Αυγούστου θα υπάρχουν μειώσεις σε τόσους κωδικούς, το ίδιο το τροπάριο, το ίδιο το παραμύθι. Το ζήσαμε και τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2025. Θα το ζήσουμε για άλλη μία φορά ακόμα τα παραμύθια του κυρίου Θεοδωρικάκου, ο οποίος μας λέει ότι θα έχουμε μειώσεις τιμών μέχρι της τάξεως του 7%. Θα πει κι άλλα βέβαια.
0: Έχουν κάνει συμφωνία κυρίων. Γιατί το
1: εννοείται ότι έχουν κάνει συμφωνίες, εννοείται ότι μας δουλεύουν, αλλά από εκεί και πέρα στο παραμύθι είναι πρώτη. Στην πραγματικότητα της αγοράς ο κόσμος είναι αυτός που δυσανασχετεί. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι και να λέμε, θα τα λέμε όμως. Αρέσουν, δεν αρέσουν, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και αλήθεια.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λεχουρίτη.
1: Να είστε καλά, κύριε Βουλγαρή.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα επίσης. Ήταν ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Τι να πούμε, λοιπόν, έβλεπα τώρα για το, στο Πολίτικο. Υπάρχει πάλι ένα δημοσίευμα για κάτι φανταστικές αγελάδες. Υπάρχει μια ανάλυση του στο Πολίτικο που αποκαλύπτει ότι εδώ κτηνοτρόφοι εισέπραξαν ευρωπαϊκά κονδύλια για δεκάδες χιλιάδες ζώα που δεν υπήρχαν το 24, δημιουργώντας μεγάλη απόκληση. Ενώ επιδοτήσεις καταβλήθηκαν, ναι αυτά έτσι, ναι όχι από το παλιό κομμάτι που ξέρουμε ως τώρα το ΠΚΠ, καινούργια αυτά. Ενώ επιδοτήσεις καταβλήθηκαν για 260.000 γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες το 24, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν συρρήκνωση του ζωικού κεφαλαίου με παρόμοια χάσματα σε εγωπρόβατα. Το θέμα βέβαια που αλλού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ερευνά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠ, κτηνίατρους και πολιτικά πρόσωπα οθώντας την κυβέρνηση σε νέους ελέγχους. Η διασταύρωση των επίσημων καταγραφών της Ελστάτ με τα δεδομένα των επιδοτήσεων αποκαλύπτει ένα γεφύρωτο χάσμα. Την ώρα που το εθνικό ζωικό κεφάλαιο συρρυκνώνεται, οι επιδοτούμενες αγελάδες και τα εγωπρόβατα πολλαπλασιάζονται στην Ελλάδα. Αυτό είναι καινούριο. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την έρευνα να αγγίζει στελέχη, όπως είπαμε, του ΟΠΕΚΕΠ και πολιτικά πρόσωπα. Αυτά συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα. Φανταστείτε να κάνουμε ένα άθροισμα. Όλα αυτά τα λεφτά που έχουν πάρει οι χασάπηδες, οι φραπέδες, γενικά οι χασάπηδες και οι φραπέδες, γιατί και οι απευθείας αναθέσεις, ένα χασάπι και ένα φραπέχουν από πίσω. Οι διαγωνισμοί με έναν ενδιαφερόμενο. Και αυτοί οι φραπέδες και χασάπηδες είναι. Οι μικρομεσαίοι που δεν πήραν τίποτα, ελάχιστα. Η υπογειοποίηση των καλωδίων που δεν προχώρησε ενώ υπήρχαν χρήματα. Η αποκατάσταση στις καμένες περιοχές στον Εύρο, που και εκεί ήταν 3 δις, το 80% ήταν ευρωπαϊκά λεφτά. Και εκεί δεν έγινε τίποτα. Και εμφανίστηκε ένας φίλος της οικογένειας να παίρνει τη δουλειά με 309 εκατομμύρια. Δηλαδή έξω πολλά έργα. Για φανταστείτε όλα αυτά τα λεφτά να πήγαιναν εκεί που έπρεπε. Δηλαδή τα 3 δις στον Εύρο. Στον πρωτογενή τομέα, αυτά που έπρεπε να παίρνουν οι άνθρωποι και όχι να δηλώνουν ότι βοσκούν στην καλδέρα, στην Σαντορίνη, στην καλδέρα, ότι υπάρχει βοσκότοπος και βοσκούν πρόβατα, ή ότι από την Κρήτη τα πηγαίνουν στην Καβάλα ή αλλού σε άλλες περιοχές, βάζουν τα πρόβατα στο αεροπλάνο και πηγαίνουν. Μάλλον η κυβέρνηση θεωρεί ότι εμείς είμαστε τα πρόβατα που μπαίνουμε στα αεροπλάνα, στα πλοία και στα βαπόρια και πάμε και ψηφίζουμε. Και γι' αυτό και λένε ξεδιάντροπα ψέματα. Γιατί δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Δεν γίνονται αυτά που λένε. Μόνο ψέματα είναι αυτά που λένε. Και αν βάλουμε κάτω όλα αυτά, θα μπορούσαμε να δούμε πραγματικά πόσα έργα θα μπορούσαν να είχαν γίνει για τον Έλληνα πολίτη και για όποιον κατοικεί στην Ελλάδα. Πόσα πράγματα. Στην υγεία, στην παιδεία, στον πρωτογενή τομέα, στην αλληλεία, οπουδήποτε. Αλλά είπαμε, έχουμε μια κυβέρνηση που είχε μια χρυσή ευκαιρία στα χέρια της, το Ταμείο Ανάκαμψης, και το έκανε δώρο σε φίλους. Μέχρι και επιχειρηματίας τουρκικής καταγωγής πήρε χρήματα για να φέρει ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Γι' αυτόν υπήρχαν χρήματα. Αλλά για τους μικρομεσαίους δεν υπήρχαν. Για την υπογειοποίηση των καλωδίων δεν υπήρχαν. Όλα αυτά, αν τα βάλουμε κάτω και υπήρχε μια κανονική κυβέρνηση και όχι αυτό το πράγμα που λέει ότι κυβερνά τον τόπο, αυτή η παρέα, πραγματικά θα είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Θα πάμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων, 4 λεπτάκια απομένουν ακόμη. Θα ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων από την Μαρτίνα Σπύρου και θα επιστρέψουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εκτεταμένη ακρίβεια στα καύσιμα. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο έχει ξεπεράσει το πετρέλαιο κίνησης, ενώ ανωδικά κινείται και η αμόλυβδη που από τις αρχές Ιουλίου έχει ακριβήνει κατά περίπου 6 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα το Brent έχει ξεπεράσει 94 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο ντίζελ και μετά τις 31 Αυγούστου. Όμως το μέτρο έχει αποδειχθεί ανεπαρκές για να ανακόψει την άνοδο των τιμών. Και ενώ στο τέλος του μήνα λήγουν και οι εκπτώσεις των διελιστηρίων, αυξάνεται ο κίνδυνος για νέα επιβάρυνση στην Αγγλία και μέσω του κόστους μεταφοράς σε προϊόντα και υπηρεσίες. 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές και 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότεροι τόκοι τον χρόνο. Με αυτή τη φράση, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, εξεκπολεί επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής δανείων. Ο Νίκος Παπάς σημειώνει ότι τα χρήματα που κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή δεν επιστρέφουν στην οικονομία, αφήνοντας αιχμές για μια πολιτική που προτάσει την εξυπηρέτηση των δανειστών αντί τη στήριξη της κοινωνίας. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς η Τουρκία επαναφέρει τους ισχυρισμούς περί γεωγραφικών σχηματισμών στο Αιγαίο, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία. Πρόκειται για τη δεύτερη τουρκική πρόκληση μέσα σε 12 ημέρες μετά το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η Αθήνα απαντά ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες. Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες με την κυβέρνηση σε ρόλο σχολιαστή και παρατηρητή, σχολιάζει δεικτικά η Ρένα Δούρου, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής απέναντι στην Άγκυρα. Ζητά σαφείς κόκκινες γραμμές, ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και κυρώσεις στην Τουρκία. Σπουδαία εμφάνιση από τον Εμμανουέλ Καραλή στη Λοζάνη. Ο Έλληνας πρωταθλητής απογειώθηκε στα 6,16 μέτρα, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond Link και πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουμπλάντιτς με 6,21 μέτρα, ενώ ο Καραλής εξασφάλισε παράλληλα το εισιτήριο για τον τελικό του Diamond Link στις 27 και 28 Αυγούστου στη Ζυρίχη. Λίγες σήμερα Παρασκευή τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα πίεση στο Ιράν ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες τις χώρες που συνεχίζουν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον βρίσκεται κυρίως η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, αλλά και η Τουρκία και το Ιράκ που διατηρούν ισχυρούς εμπορικούς και ενεργειακούς δεσμούς με το Ιράν. Ανησυχία προκαλεί η νέα αμερικανική πολιτική και σε Ομάν, Πακιστάν, Ινδία, Αρμενία και Αζερβαϊτζάν, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν ήδη αναστείλει τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Αεροσκάφος συνετρίβει στη Δυτική Αλάσκα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 8 επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Anchorage με προορισμό το Cape Newham. Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο 2-2 έμεινε ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, όμως οι Τσέχοι ισοφάρισαν στα τελευταία λεπτά. Η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάν στις 27 Αυγούστου στην Τσεχία. Ισόπαλος 1-1 με την Μπραν αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα των play-off του Conference League. Ο δικέφαλος βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως ισοφάρισε στο 80 με τον Μπάμπα. Η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάν στην Νορβηγία στις 27 Αυγούστου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα δυτικά ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Στα ύψη, η θερμοκρασία αγγίζοντας τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στους 36 βαθμούς η μέγιστη στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Έτσι, πάνω στο drums. Ο Βαγγίρης Δοξάρας στον ήχο. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές, ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και ο Γιώργος Βουλιάρης στο μικρόφωνο. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Λοιπόν, και είναι και σήμερα αρκετά τα μήνυματά σας. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ο Νίκος λέει η αλήθεια για την Εγνατία, ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Και την στέλνει. Και η Ρούλα, τα έχω δει δεκάδες φορές, αισιοδοξία μπροστά με την αριστερά. Και η Αζανασία λέει, αν τις κάρτες λέει που τις στέλνουν με λεπτά χρεώνουν 6 ευρώ, δεν τις λαμβάνουμε ποτέ, πάμε στο κατάστημα, μας την ακυρώνουν, πληρώνουμε πάλι 6 ευρώ και αυτό όχι σε ένα και δύο πελάτες, σε αρκετούς. Μάλιστα. Τι να πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έστειλε όμως μήνυμα στη Μαντόνα που έκανε διακοπές στην Ελλάδα και γιόρτασε και τα γενέθλιά της. Της είπε χρόνια πολλά. Χάρηκα που πέρασες καλά. Να ξανάρθεις του χρόνου. Να ξανάρθει. Για πορτοφόλια σαν τη Μαντόνα είναι μια χαρά η Ελλάδα. Για τους Έλληνες έχει γίνει απαγορευτική. Η νησιωτική Ελλάδα τουλάχιστον. Για να μην πω και η πυρωτική με την ακρίβεια που υπάρχει. Να καλημερίσουμε τη Βασιλική Λάζου, ιστορικό μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας ημέρα, κυρία Λάζου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βούλγαρη. Καλημέρα στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε ότι θα αποπληρώσει ένα χρέος 13 δις. Ότι ο κύριος Πυρακάκης λέει ότι θα απελευθερώσουμε δημοσιονομικό χώρο για τους Έλληνες. Και ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δώσει περίπου 2 δις. Ωστόσο, τα καύσιμα ακριβαίνουν. Η Ελστάτ με στοιχεία κάνει φανερό ότι στο ράφι τα τρόφιμα, τα προϊόντα θα είναι πολύ πιο ακριβά από το Σεπτέμβριο. Με την οικονομική κατάσταση αυτή, η κυβέρνηση πεισματικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ. Και αυτό που έλεγα πριν ότι έστειλε μήνυμα στη Μαντόνα, τελικά η Ελλάδα είναι για αυτά τα πορτοφόλια, σαν τη Μαντόνα.
1: Λοιπόν, θέσατε πάρα πολλά αυτή τη στιγμή. Θα τα πω απλά, θα τα πω όπως θα καταλαβαίνουμε, γιατί δεν είμαστε όλοι οικονομολόγοι να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε αυτούς τους οικονομικούς όρους, αλλά αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνει ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή είναι διαφορετική από την επικοινωνιακή εικόνα την οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν περίπου σε 7 πακέτα ΔΕΘ, να το πούμε έτσι απλά. Γνωρίζουμε όλη την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε τα ελληνικά νοικοκυριά, την ακρίβεια, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα και δεν χρειάζεται καμία οικονομική ανάλυση επί αυτού. Μία βόλτα απλά στο σούπερ μάρκετ για τον καθέναν και την κάθε μία από εμάς, μία βόλτα στο βενζινάδικο να βάλουμε βενζίνη και διαπιστώνουμε την ακρίβεια στην καθημερινότητά μας. Η χώρα μας βρίσκεται, και αυτά είναι επίσημα στοιχεία, πάλι ουραγός όσον αφορά την αγοραστική της δύναμη και εδώ δεν μπορεί κανένας άλλος να είναι υπεύθυνος παρά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία κυβερνά 7 χρόνια. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία

0: παπάς, είναι σαν να έχουμε ένα φθηνό στεγαστικό δάνειο και ένα καταναλωτικό δάνειο. Και επιλέγουμε να ξεπληρώσουμε πρώτα το στεγαστικό και να αφήσουμε να τρέχει το ακριβό καταναλωτικό δάνειο. Αυτά λοιπόν τα χρήματα, τα οποία τα 13 δισεκατομμύρια, τα οποία δίνονται για την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου, θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί για μια σειρά από άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, για να δώσουν λύση στο στεγαστικό, να έχουν οι νέες γενιές να βρουν ένα προσιτό σπίτι. Θα μπορούσαν να δοθούν στην υγεία για τη βελτίωση των νοσοκομείων ή για τη βελτίωση της παιδείας, να δοθούν περισσότερα χρήματα για την παιδεία. Πάλι θα μιλήσω με ευρωπαϊκές στατιστικές. 3,3% του ΕΕΠ δίνει η Ελλάδα για την παιδεία. Ένα από τα χαμηλότερα, προτελευταία, είναι η Ελλάδα στις δαπάνες για την παιδεία. Θα μπορούσαν λοιπόν όλα αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν προς τα εκεί. Και να καταλάβουμε, είναι ξεκάθαρη πολιτική επιλογή το πού πηγαίνουν τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Πού επιλέγει η κυβέρνηση, εμπροκειμένου κυβέρνηση Μητσοτάκη, να κατευθύνει αυτούς τους πόρους. Τους κατευθύνει σε κοινωνικές ανάγκες, στην υγεία, στην παιδεία, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών ή στην εξυπηρέτηση συμφερόντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ έρχεται με ξεκάθαρες προτάσεις, με ξεκάθαρη αριστερή πολιτική ταυτότητα. Έχουμε προτάσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν και στη ΔΕΦ. Έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις για μισθούς και την εργασία και την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό, τη ρύθμιση των οφειλών και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, ελάφρυνση των μεσαίων και των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων μέσω από παρεμβάσεις στη φορολογία και ένα και κυρίως, αυτή είναι η κατεύθυνσή μας, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, ενίσχυση της χρηματοδότησης για τη δημόσια υγεία και την παιδεία. Και όλα αυτά αφορούν όχι τους λίγους και τους έχοντες, αλλά την καθημερινότητα και την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.
1: Επειδή είπατε ότι στην ΔΕΘ, όπως είπατε, θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάει μόνο ο Μητσοτάκης, αλλά επειδή είπατε ότι είμαστε πολύ χαμηλά στις δαπάνες για την δημόσια παιδεία. Βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα θα έχουμε και άλλες προσφυγές στο Συμβούλιο της Δημοκρατίας για εντός ή εκτός εισαγωγικών για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για ακόμη 7 πανεπιστήμια. Αλλά πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ τι σκοπεύει να κάνει με αυτό, γιατί λέτε ότι έχετε ολοκληρωμένες προτάσεις. Ωραία, για την παιδεία ας πούμε τι σκοπεύετε να κάνετε, δηλαδή εάν δεν υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λέτε, υπάρχουν παιδιά που ακούω και τον Υπουργό Παιδείας, τον Υφυπουργό, που λέει ότι δεν θα χαθεί το έτος, ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά έχουν πληρώσει όμως οι γονείς. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά?
0: Εδώ φαίνεται η προχειρότητα με την οποία νομοθετεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο νόμος Κερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο αντισυνταγματικός αυτός νόμος, με πάρα πολύ μεγάλη προχειρότητα έσπευσε να δώσει άδειες λειτουργίας σε 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ύστερα από την προσφυγή έγινε φανερό ότι τα 3 από αυτά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, όχι μόνο όσον αφορά την κτηριακή τους λειτουργία, τις υποδομές, αλλά και το ίδιο το πρόγραμμα των σπουδών. Έτσι λοιπόν, με την προσφυγή που έκανε ο δικηγόρος ο κ. Λαζαράτος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατέπεσε. Δηλαδή, κρίθηκε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και η ίδια προσφυγή έχει γίνει για τα 7, τις 7 νέες αιτήσεις που έχουν γίνει για λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρος και σε αυτό το σημείο. Μιλάει για την τήρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο δεν επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και μιλά για αποκλειστικά δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτή είναι μια ξεκάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αποκλειστικά δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλα ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου με δημόσια χρηματοδότηση, όχι μόνο όσον αφορά την βελτίωση των ίδιων των υποδομών, αλλά και πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, μελών ΔΕΠ, ενίσχυση πάλι της

0: έρευνα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου και του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις αυτές όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης μιλάμε για πράγματι ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, πρόσληψη των απαραίτητων εκείνων εκπαιδευτικών που θα επιτρέψουν στα σχολιά μας να λειτουργήσουν με τους καλύτερους δυνατούς όρους και φυσικά βελτίωση των υποδομών της σχολικής στέγης. Και κατάργηση φυσικά της αξιολόγησης αυτού του συστήματος, το οποίο είναι μια θηλιά στο λαιμό των εκπαιδευτικών και τους απομακρύνει από το ουσιαστικό έργο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
1: Κυρία Λάζου, είστε αισιόδοξοι με τις τελευταίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, με την επανεκκίνηση, ας το πω έτσι? Και ποια είναι τα μηνύματα που έχετε λάβει ως τώρα?
0: Είμαι αισιόδοξη, κύριε Βούλγαρη. Θεωρώ ότι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σηματοδότησε την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την έναρξη μιας νέας πορείας πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης. Οι οργανώσεις μας ανασυγκροτούνται, έχουν επαναταυτοποιηθεί, αν θέλετε να το πω έτσι. Περίπου 70.000 ήταν η τελευταία μέτρηση μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, νέα αλλά και πιο παλιά στελέχη επιτρέπουν, και ο κοινός μας στόχος, όλων όσοι εργαζόμαστε για αυτή την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός, σύγχρονος, αξιόπιστος και κυρίως ένας ΣΥΡΙΖΑ με καθαρές πολιτικές προτάσεις στο χώρο της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς εδώ στην πατρίδα μας. Είμαστε η μόνη δύναμη που εκφράζει αυτή την ανανοητική ριζοσπαστική αριστερά και εργαζόμαστε με βάση το πρόγραμμά μας, το οποίο θα παρουσιαστεί. Είναι γνωστό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι γνωστές οι θέσεις μας. Στη ΔΕΘ θα το παρουσιάσουμε εκ νέου, αλλά και θα το εξειδικεύσουμε με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις. Έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προχωράμε έτσι μπροστά. Απευθύνουμε παράλληλα ένα ξεκάθαρο, καθαρό και ειλικρινές κάλεσμα σε όλους όσους επιθυμούν να συστρατευτούν σε αυτό το πλαίσιο της ριζοσπαστικής αριστεράς, να επιστρέψουν στο πολιτικό του σπίτι και να συμβάλλουν στη νέα συλλογική μας προσπάθεια.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Λάζου.
0: Και εγώ καλή σας ευχαριστώ, κύριε Βούλγαρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η Βασιλική Λάζου, ιστορικός μέλος της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, το Συνταγματικό Συμβούλιο λέει όχι στην απαγόρευση των ΜΚΔ για παιδιά 115 ετών. Η απόφαση αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την πολιτική του Εμμανουέλ Μακρόν. Πώς αντέδρασε η Γαλλική Προεδρία? Είναι αυτό που στέλνει τι σκόπευε ο Μακρόν να κάνει, γιατί είναι και μεγάλο το μήνυμα που στέλνει η Ιθάλια. Σκόπευε να προωθήσει τους νέους σε περιορισμούς στην κορυφή της ατζέντας εν ώψη της αναμενόμενης ανακοίνωσης παρόμοιων πανευρωπαϊκών μέτρων από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το Σεπτέμβριο. Η Γαλλική Προεδρία εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Παρασκευής, στην οποία αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο. Παράλληλα, έθεσε ως νέο χρονικό ορίζοντα την άνοιξη του 27. Μη στέλνει το τέτοιο, βρε. Το κείμενο της Αυγής, ναι. Το έχουμε δει, ναι. Λοιπόν, τώρα ο φίλος, η Κατερίνα μάλλον, λέει να πούμε ότι τα χρήματα που θα δώσει ο Πρωθυπουργός στους πολίτες δεν είναι παροχές, γιατί δεν είναι από τον τραπεζικό λογαριασμό του Πρωθυπουργού. Είναι αντιπαροχές, είναι χρήματα των πολιτών με σκοπό να επιστρέφονται στους πολίτες, όπως υγεία, παιδεία, μισθή, συντάξεις. Καιρός να μάθουμε οι Έλληνες τα δικαιώματά μας. Κοίταξε τώρα με αφορμή αυτό που στέλνει η Κατερίνα. Όταν έχεις φόρους, δεν θυμάμαι ποιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν. Μιλάμε για τη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, έτσι. Είχε ένα πίνακα μπροστά του και έγραφε έσοδα-έξοδα. Και έγραφε από τους φόρους του αμερικανικού λαού που θα πάνε τα λεφτά. Και έλεγε, μα αυτά έχουμε αυτούς τους φόρους. Με αυτό θα κάνουμε αυτό το έργο. Με αυτά τα χρήματα θα κάνουμε αυτό. Και έλεγε, αναλυτικά έγραφε πρόεδρος της Αμερικής στον πίνακα που θα πάνε οι φόροι των πολιτών. Αναλυτικά. Εδώ πληρώνουμε όσα θέλει η κυβέρνηση, όσο θέλει ΦΠΑ, όσο θέλει ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν ξέρει κανείς που πάνε τα χρήματα. Μόνο ξέρουμε στους χασάπηδες, στους πλαπέδες και δεξιά και αριστερά. Διευκολύνσεις, ρουσφέτια και τέτοια. Κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση, τα έχουμε πει. Η κυβέρνηση των καρτέλ, των ολιγαρχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Και των σκανδάλων, βεβαίως, βεβαίως. Και όσο πιο σύντομα φύγει, τόσο καλύτερα. Αλλά Μητσοτάκης εκεί θα ματώσουν τα νύχια του και θα γατζώνεται εκεί. Και 5% και 10% να του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, αυτός εκεί θα πάει στο τέλος, το Μάη. Γιατί τα γνωρίζουμε όλοι γιατί πρέπει να πάει εκεί. Ή γιατί θέλει να πάει εκεί τουλάχιστον. Αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτε για αναπτυξιακά μέτρα, για ένα σχέδιο που η Ελλάδα θα δανείζει και δεν θα δανείζεται. Μία ευλογημένη χώρα έχει πολλές δυνατότητες από βιομηχανία, από πρωτογενή τομέα, από πολλά πράγματα. Εάν δηλαδή κάτσει κάποιος κάτω και κάνει σοβαρή δουλειά, είπαμε πολιτική, εάν κάποιος κάνει πολιτική, είτε αφορά τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, οτιδήποτε, τότε θα δείτε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που όντως μπορεί να δανείζει. Αλλά με τις κυβερνήσεις που έχουμε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Διότι άλλο πράγμα είναι να είναι μια κυβέρνηση που να εγκρίνει ο λαός ένα πρόγραμμα και να μην ξεστρατίζει από αυτό το πρόγραμμα η κυβέρνηση, και αν χρειαστεί να ξεφύγει να ρωτήσει τον ελληνικό λαό, και άλλο πράγμα είναι να έχεις μια κυβέρνηση η οποία σου λέει πληρώνε και τι θα κάνω εγώ τα λεφτά, δικιά μου δουλειά, και σου πετάει ένα πας, πάρε κάτι για τη βενζίνη, πάρε κάτι αυτό, πάρε κάτι για εκείνο. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση που έχει με αυτό το πας δίνει την εντύπωση ότι έχει δημιουργήσει κόσμο και λαό επετών. Ότι δηλαδή τι είμαστε, επέτες, να μας δώσει ένα πας? Όχι, δεν καταλάβατε. Η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη. Εκεί δεν την έστειλε ο ελληνικός λαός, δεν έστειλε στο Μαξίμου το Μητσοτάκη για να κάνει δουλειές με τους πραπέδες και τους χασάπιδες και να μοιράζει σε κολλητούς το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά σε σοβαρά κράτη δεν γίνονται. Θα τον είχαν ελέγξει ήδη από τη δικαιοσύνη που ετοιμαστείτε από την Κοβέση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά εάν ήταν σοβαρή η κυβέρνηση θα έκανε σοβαρά πράγματα. Εδώ δεν μιλάμε για μια σοβαρή κυβέρνηση. Λέω Δημήτρης Γιώργο, θυμήθηκα τότε, λέει, είχα αποκλειστεί στην Αττική Οδό με τα χιόνια, πως έκανε τότε, ήταν στο Open, μετά το Sky, όλα καλά. Δυστυχώς τέτοιους έχουμε. Ναι, γιατί τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, Δημήτρη? Πήρε την ΕΥΠ, πήρε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, χρηματοδότησε όλα τα ιδιωτικά κανάλια και όποιος μιλάει του γεμίζει το στόμα με λεφτά και δεν μπορεί να μιλήσει άλλος γιατί είναι μπουκωμένος από τα λεφτά. Αυτό έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι κυβερνάει. Δηλαδή με τους φόρους τους δικούς μας ταΐζει αυτόν που μας πιπηλίζει το μυαλό. Και επαναλαμβάνω, αν μιλούσαμε για πολιτική, γιατί αυτό που κάνουν αυτοί είναι τροχονόμος συμφερόντων. Δεν είναι πολιτικοί αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει πολιτική ούτε με ΙΤΑ ούτε με ΩΙΚΡΟΙ. Δεν έχουν σχέση με την πολιτική αυτοί οι άνθρωποι. Πήρε αυτούς που ξέραν τη συνταγή τους εξυγχρονιστές από το Σιμίτι. Πήρε και αυτά που ξέρει από τον πατέρα του. Τα έχει βάλει εκεί στο μπλέντερ, τα έχει φτιάξει και έτσι διοικεί. Δεν μιλάμε για πρωθυπουργό, άλλο πράγμα είναι. Τροχονόμος. Τροχονόμος συμφερόντων. Πέρνα σε από εκεί, πέρνα σε από εδώ. Και είδατε, μόλις βγήκε κάτι στη δημοσιότητα, μόλις βγήκε κάτι στη δημοσιότητα, έστειλε από επιχειρηματία τότε με το Βήμα, με τα Τέμπη, με διαλόγους και τα λοιπά που βγήκαν στη δημοσιότητα, έστελνε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη να χαϊδέψουν, μπας και σταματήσει να έχει πάλι τέτοια δημοσιεύματα. Αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι κυβέρνα. Δεν είναι, αλλά εδώ τώρα θα με συγχωρήσετε, αλλά 41% ποιος το έδωσε? Δεν το έδωσαν όλοι αυτοί που κοροϊδεύσαν τον κύριο, που τους κοροϊδεύσε ο κύριος Μητσοτάκης και συνεχίζει να τους κοροϊδεύει? Και όταν ακούς, ας πούμε, και σου λέει τι να δώσει και αυτός ο φουκάρας, αυτή την εικόνα περνάνε, γι' αυτό πληρώνουν τα κανάλια. Για να δίνουν τέτοια εικόνα ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Η μόνη λύση είναι να είμαστε επέτες και φτωχοί στη χώρα μας. Και όχι να πούν ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει νέο πλούτο για να είναι καλύτερο το βιωτικό επίπεδό μας. Διαφημίσεις.
2: το κόκκινο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.

0: Λέγαμε και νωρίτερα ότι και η ενέργεια πάει στα ύψη. Έτσι, διαβάζουμε όπως πληροφορούμαστε για 68% σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η χονδρεμπορική. Δημιουργείται και τηρεσίας, ενεργειακός τηρεσίας. Όποιος δεν διακανονίζει τα χρέη, όποιος δεν πληρώνει, δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο. Τώρα φανταστείτε μέσα σε όλη αυτή τη φτώχεια που ζουν οι άνθρωποι και που θέλει να μας παρουσιάσει για κανονικότητα ο κύριος Μητσοτάκης, να έχουμε και τέτοια. Να καλημερίσουμε τον ενεργειακό επιθεωρητή Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα?
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε λίγο ποια είναι τα ενεργειακά δεδομένα για τον μήνα Αύγουστο. Mm-hmm. Ήδη τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου η μέση τιμή της χονδρικής αγοράς του ρεύματος, η μέση τιμή, αυτό που είπες προηγουμένως ήταν η ημερήσια, έχει αυξηθεί γύρω στο 15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τον προηγούμενο μήνα έκλεισε στα 110 ευρώ, στα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα είναι στα 125.
0: Ναι.
1: Αυτή η αύξηση σίγουρα δεν θα μείνει ανέγκυχτη στα τιμολόγια της Λιανικής, ενώ θα περάσει 1 Σεπτεμβρίου και κυρίως στα πράσινα τιμολόγια. Ναι. Επίσης έχουμε αύξηση πάνω από 50% στα τιμολόγια της Λιανικής του φυσικού αερίου. Για ρωτήστε, αγαπητέ φίλε Γιώργο, να σου πούνε επιχειρήσεις που λειτουργούν την ενέργειά τους με φυσικό αέριο, όπως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εστιατόρια, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία. 50% ήταν γύρω στα 3,4 περίπου η τιμή της θερμικής κιλοβατόρας τέλος Φεβρουαρίου και τώρα έχει ξεπεράσει τα 6,5. Αυτό καταλαβαίνεις πόσο αυξάνει το κόστος αυτών των επιχειρήσεων, το λειτουργικό κόστος αυτών των επιχειρήσεων, όπου ουσιαστικά και αυτοί μεταφέρουν αυτό το κόστος στις υπηρεσίες τους και στα προϊόντα που πουλούν και τα αγοράζουμε εμείς οι καταναλωτές. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία ενεργειακή κανονικότητα και όποιος το λέει αυτό το λέει εκ του πονηρού. Όταν έχουν μαζευτεί 3 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας, αυτό δεν νομίζω ότι είναι ενεργειακή κανονικότητα. Με συγχωρείς, ποτέ δεν είχε φτάσει τέτοιο ποσό.
0: Μα εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο βιομηχανοί πια να στέλνουν επιστολές στον Πρωθυπουργό και να του λένε ότι θα κλείσουν.
1: Μα ήδη έχουμε μισό λεπτό. Και ο ΣΕΒ και ο Σύνδεσμος Βιομηχανικών Καταναλωτών έχουν στείλει επιστολές όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες και τους λέω ότι μέχρι εδώ κλείνουμε. Ήδη έχουν κλείσει αρκετές βιομηχανικές μονάδες και θα κλείσουν και άλλες. Καταλαβαίνεις, μιλάμε για την πλήρη ενεργειακή διάλυση της χώρας. Δεν είναι κάτι το οποίο λες, ας πούμε, εντάξει, είναι μια μικρή μπόρα, θα την ξεπεράσουμε. Ούτε με επιδότηση στο λίτρο της βενζίνης ή στο λίτρο του πετρελαίου θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτά είναι ψίχουλα. Ήδη με τα 15 λεπτά που έδωσε στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο, η τιμή έχει ξεπεράσει σχεδόν στο 90% πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και στους δύο τύπους καυσίμων. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή που σου μιλάω είμαι στην Άνδρο και βλέπω απέναντί μου ένα πρατήριο 2,30.
0: 2,30 στην Άνδρο.
1: Η αμόλη. Το βλέπω τώρα που σου μιλάω. Είμαι στην Άνδρο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα γιατί σκέψου από έρευνα που έχω κάνει η Ελλάδα είναι στην πέμπτη ακριβότερη θέση αναφορικά με τις τιμές του λίτρου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Δηλαδή μας περνάνε οι Φιλανδοί, οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Λοιπόν, αυτό. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Αφού οι διεθνείς τιμές αφορούν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπάρχει τέτοια απόσταση? Η μέση τιμή είναι γύρω στα 1,82, η μέση ευρωπαϊκή τιμή είναι στα 1,82. Υπάρχουν χώρες με 1,54, όπως η Κύπρος, η Βουλγαρία με 1,62. Διότι έχουμε πολύ υψηλή φορολογία, έχουμε πολύ υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σκέψου ότι στα 2 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη, το 1,20 μας το κλέβει το κράτος από φόρους. και μόνο τα 80 λεπτά είναι η αξία.
0: Ναι, του... αλλά αρνείται όμως και αρνείται πεισματικά η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο.
1: Πολύ κακός, πολύ κακός. Δηλαδή οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι και άλλες χώρες, οι Αυστριακοί σου λέω, οι Γερμανοί μην πας μακριά, που μειώσανε, δεν έχουν πλούσιους καταναλωτές εκεί. Μόνο η Ελλάδα έχει το προνόμιο να έχουμε πλούσιους καταναλωτές.
0: Ωραία, στο μειώσει και ας βάζουν και οι πλούσιοι φθηνά, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Ας μειώσει ο Μητσοτάκης το ΦΠΑ.
1: Και ας βάζουν και οι πλούσιοι.
0: Και ας βάζουν και οι πλούσιοι φθηνή βενζίνη. Δεν πειράζει.
1: Ναι, όπως μου θυμίζει κάτι όπου έλεγε ο Κερανάκης για τα μακαρόνια. Άμα μειώσουμε τα μακαρόνια, θα τρώνε οι πλούσιοι πιο πολλές ποσότητες μακαρόνια. Ας τρώνε πιο πολλές.
0: Δεν πειράζει. Ας μειώσει τον ΦΠΑ και ας τρώνε και πλούσιοι μακαρόνια πολλά. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, πάντως η κατάσταση έχει ξεφύγει και θα ξεφύγει κι άλλο το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε έναν βαρύ ενεργειακό χειμώνα και το λέω αυτό με πλήρη γνώση, διότι εάν δεις τι συμβαίνει σήμερα που μιλάμε στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, θα δεις ότι τα επίπεδα πληρώτας αποθήκευσης του φυσικού αερίου είναι γύρω στο 55%, ενώ πρέπει να ήταν πάνω από 70%. Πώς θα ετοιμαστούμε για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο με ένα τέτοιο μικρό ποσοστό πληρώτας? Μιλάμε τέτοια επίπεδα πληρώτας είχαμε να δούμε 10 χρόνια. Και σε τι τιμή θα γεμίσουμε τις δεξάμενες, αν μπορέσουμε να γεμίσουμε. Γιατί εγώ έχω και έναν άλλον προβληματισμό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γεμίσουμε τις δεξάμενες. Σκέψη ότι τώρα που μιλάμε, που δεν τα λέει κανείς, δεν τα λέει, τα αποκρύβουν, 120 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου λείπουν από την παγκόσμια αγορά. Αυτά λείπουν. Τέλος. Άρα εμείς τώρα θα μπούμε σε ένα κυνήγι, σε ένα αγώνα δρόμου για να βρούμε στη σπότα αγορά, γιατί δεν υπάρχουν προθεσμιακά, στη σπότα αγορά για να βρούμε όχι φτηνό, πρόσεξε, φυσικό αέριο, όσο. Δεν θα μπορούμε δηλαδή να λειτουργήσει η Ευρώπη, και ειδικά είναι ότι η Ανατολική Ευρώπη, μιλάμε οι χώρες οι οποίες είναι εξαρτημένες από το φυσικό αέριο, όπως και γενικότερα η Νότια Ευρώπη, η Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα κλπ. Εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα, διότι δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες λόγω της έλλειψης, όχι λόγω τιμών, έλλειψης σου λέω, διότι όταν οι στρόφιγγες του ρώσικου αερίου κλείνουν τέλος του χρόνου, τελείως, και δεν βλέπω να υπάρξει κάποια ειρηνευτική, βιώσιμη και λειτουργική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, βλέπεις τι γίνεται, έτσι, από το κακό στο χειρότερο. Δεν λέει να κοπάσει η κατάσταση. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα από εδώ και πέρα. Και δεν ξέρω, τα μέτρα αυτά, το να επιδοτώ ένα λεπτό την ηλεκτρική κιλοβατόρα, 10 λεπτά τη βενζίνη, καθόλου το φυσικό αέριο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα αντιμετωπίσουμε έτσι το υψηλό ενεργειακό κόστος, μάλλον σε άλλο γαλαξία ζει η κυβέρνηση.
0: Και βέβαια και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, 3 δις ληξιπρόθεσμα χρέη, αυτό είναι βόμβα.
1: Εκ των οποίων το 60% είναι από επαγγελματικά τιμολόγια και το 40% είναι από οικιακά. Έτσι. Ναι. Και πρόσεξε, αυτά τα χρήματα, τα 3 δις που έχουν μαζευτεί, δεν έχουν πάει σε κάποιο κουβά. Να τα λέμε εδώ στους φίλους ακροατές, έχουν επιμεριστεί σε όλους εμάς τους καταναλωτές μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος κατά 6 λεπτά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στην κιλοβατόρα, αν είναι 17 λεπτά, που είναι κάπου 17 και κάτι, μείον 6 λεπτά θα ήταν 11 λεπτά. Και δεν είναι 11, διότι αυτή την απώλεια, αυτή τη ληξιπρόθεσμη, τις περνάνε μέσα στη χρέωση της κιλοβατόρας. Συν πρόσχετα 400 με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο από ρευματοκλοπές. Άστο τώρα.
0: Στο μεταξύ, πώς αμυνόμαστε τώρα, τι κάνουμε τώρα? Γιατί και χθες που μιλούσα και με τον κύριο Ασμάτογλου, έλεγε ότι το πετρέλαιο, αυτό που λέγαμε τώρα, ότι δεν θα γεμίσουμε τις δεξαμενές. Ότι λίγο τα Χριστούγεννα, που είναι οι αργίες, βάζουν 300 λίτρα, 350 και εκεί σταματάει.
1: Το κάνανε πέρσι που δεν είχαμε αυτή την αιχμή της κρίσης.
0: Φέτος ούτε αυτό. Και τι να κάνεις, να βάλεις το κλιματιστικό, πάλι πληρώνεις. Να βάλεις πετρέλαιο, πάλι πληρώνεις. Τι να κάνεις. Θα γυρίσουμε στην εποχή που
1: έκαιγαν
0: τα παντζούρια.
1: Τι να σου πω, Γιώργο, πραγματικά δεν ξέρω. Οι λύσεις
0: υπάρχουν. Ποια είναι η άμυνα? Πρέπει να κάνει κάτι η κυβέρνηση, πάρουμε κάποιο τιμολόγιο.
1: Μισό λεπτό, άκουσε με. Όλα είναι θέμα. Εντάξει, υπάρχει η διεθνής ενεργειακή κρίση. Αυτό δεν το αποκρύβουμε. Είναι μια πραγματικότητα. Όμως δες τι έχουν κάνει άλλες χώρες και αντέγραψέ τους. Αντέγραψε που έχουν, που υποτίθεται έχουν ασθενέστερες οικονομίες. Εγώ δεν σου λέω με δυνατότερες οικονομίες. Και κάνε, πάρε διαρθρωτικά και δομικά μέτρα να αντιμετωπίσεις το υψηλό ενεργειακό κόστος. Αυτά που είναι συγκεκριμένα. Δεν θα ανακαλύψουμε τώρα την Αμερική. Τι εννοώ. Ανοίγεις όλους τους λιγνίτες σου. Άκουσα με λίγο προσεκτικά και όλα να
0: ακούω. Αφού τα ανατείναξε.
1: Λοιπόν, ανατείναξε τον εξοπλισμό. Έχουν μείνει αυτή τη στιγμή η Μελίτη και ο Άγιος Δημήτριος 5, που τις έκλεισε το Μάιο, πότε τις έκλεισε. Mm. Μην βάλει, μην ακουμπήσει χέρι. Πρέπει να το κόψουν το χέρι όποιος ακουμπήσει και τους ανατείναξει αυτές τις μονάδες. Να μπει η Πτολεμαϊδα 5, η Άγιος Δημήτριος 5 και η Μελίτη, αυτές μαζί συνολικά προσφέρουν 30 με 35% στο ενεργειακό ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα και να αφαιρέσεις φυσικό αέριο, άκουσε με λίγο, να αφαιρέσεις φυσικό αέριο από την ηλεκτροπαραγωγή και να το πας στη βιομηχανία και στις μεταφορές. Κατάλαβες, θα κάνεις μια οικονομία κλίμα. Αυτά εγώ θα τους τα πω. Αυτά εκεί πέρα τα πουλάκια που κάθονται στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έπρεπε να κάνουν αυτές τις ασκήσεις και να βρουν τις λύσεις. Ο μύθος που λένε ότι είναι υψηλό το κόστος του λιγνίτη, την παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη, ξέρεις ότι είναι ένας μύθος. Όταν υπερβαίνει τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου, η χρηματιακή τιμή, το κόστος παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη είναι 120 ευρώ η μεγαβατόρα, το κόστος με φυσικό αέριο είναι 155. Υπάρχουν μελέτες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος και Κεντρικής νομίζω Μακεδονίας, ή δυτική δεν θυμάμαι, που έχει μια πλήρη μελέτη ακριβώς τι συμβαίνει όταν ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου, ακόμα και με τους φόρους άνθρακα είναι φτηνότερος ο λιγνίτης. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουν αυτό. Δεύτερο, θα πρέπει να αποδεσμεύσουν το 80% της ενέργειας από το χρηματιστήριο ενέργειας και αυτό το ποσοστό, το 80% να πάει μέσα από την προθεσμιακή αγορά με σταθερά συμβόλαια. Και μόνο ένα 20% που θα καλύπτει την ζήτηση, το φορτίο εχμής τέλος πάντων θα αγοράζουν οι πάροχοι από το χρηματιστήριο. Όχι να είναι το 90% από το χρηματιστήριο και ένα 10%, και αν είναι και 10% από την προθεσμιακή αγορά με κλειδωμένα σταθερά συμβόλαια. Εγώ θα τους τα πω. Ας τα κάνουν. Τα έχουν κάνει οι Γερμανοί, τα έχουν κάνει οι Γάλλοι, τα έχουν κάνει.
0: Άρα δεν θέλουν. Άρα δεν είναι όταν συζητούμε δημόσια τις λύσεις. Άρα δεν θέλουν οι άνθρωποι.
1: Να σου πω γιατί δεν θέλουν. Να σου το πω απλά. Το είπε και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ πριν ένα μήνα. Μήπως να σου το θυμίσω.
0: Ναι, να το πούμε. Ναι,
1: δεν θέλουν καταρχήν να αξιοποιήσουν την περίσσια της πράσινης ενέργειας. Που υπάρχει αυθονία πράσινης ενέργειας, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες.
0: Αυτή που στέλνουμε στη Βουλγαρία και την ξαναγοράζουμε.
1: Ναι, που στέλνουμε στη Βουλγαρία με χαμηλό κόστος και μετά το βράδυ την αγοράζουμε εμείς στο τριπλάσιο κόστος.
0: Και θησαυρίζουν κάποιοι στην πλάτη μας.
1: Α, μπράβο. Και τι είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙ, απορώ πως είναι ακόμα στη θέση του και δεν τον έχουν σουτάρει. Λέει ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε αποθηκευτικά συστήματα μεγάλης κλίμακας για να μην αποθηκεύουμε την περίσσια της πράσινης επειδή δεν θα εξυπηρετούνται κάποια οικονομικά συμφέροντα. Ονοώ νοήτο.
0: Μάλιστα. Ευθέως μας το είπε ο άνθρωπος.
1: Δεν το λέω εγώ, πρόσεξε, το λέει ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ.
0: Μας το είπε μέσα στα μούτρα.
1: Τι άλλο να σου πει. Και δεν κινήθηκε ένας εισαγγελέας, δηλαδή Γιώργο. Δηλαδή κάνει μία δήλωση ένας θεσμικός παράγοντας της ενέργειας και λέει ότι ξέρεις κάτι, υπονομεύουν μία τάξη ενεργειακής ολιγαρχίας τις αποθήκες πράσινης ενέργειας και δεν κινήθηκε κανένας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ποιος να κινηθεί σε αυτή τη χώρα. Περιμένουμε από την Κοβέση.
1: Δηλαδή έρχεται στη Μούρη και σου λέει δεν θέλω να πάρεις φτηνό ρεύμα γιατί εγώ στηρίζω την ενεργειακή ολιγαρχία της χώρας για να κερδίζουν από τα ορονακατέβατα κέρδη από τις τρευλώσεις του μηχανισμού του Target Model και του χρηματιστηρίου και εσύ καταναλωτή να πληρώνεις με αίμα το μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος και δεν βγήκε κάποιος να πει τι.
0: Τίποτα, ούτε λέξη. Δηλαδή μας τα λένε και μέσα στα μούτρα. Μας τα λένε και μέσα στα μούτρα. Ότι στηρίζουν τους ολιγάρχες.
1: Ναι, και καλά, αυτό το έχουμε πει και το έχουμε καταλάβει. Δεν χρειάζεται να είσαι ενεργειακός επιθεωρητής, ούτε ενεργειακός αναλυτής, να καταλάβεις ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό την έχω πει και ενεργειακή Κολομβία, η οποία ουσιαστικά όχι μόνο στηρίζει, τροφοδοτεί και το ενεργειακό καρτέλ. Τροφοδοτεί.
0: Μάλιστα. Τι να πω, πραγματικά, δεν ξέρω.
1: Μα είναι θέμα πολιτικών επιλογών.
0: Θέλουν,
1: η σημερινή κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτό. Τέλος, αφού έχει επιλέξει αυτό, τι να κάνει. Δηλαδή, μου λες εσύ τώρα να μην βάλω τον ηλεκτρικό θερμοσύμφωνο να κάνω μπάνιο. Ωραία, θα κάνω με κρύο νερό όσο είναι η ζεστή, όσο είναι ακόμα οι θερμοκρασίες υψηλές. Να μην μαγειρέψω στην ηλεκτρική συσκευή. Ωραία, να βάλω τη φουφού στο μπαλκόνι και να ψήσω. Τι νοείς να κάνω. Ζεσταίνουμε να πάρω τη βεντάλια και να κάνω αέρα. Δεν γίνονται. Ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με ρωτούν κάποια συστημικά ραδιόφωνα την εξής ερώτηση, την οποία δεν μου κάνεις εσύ, γιατί ξέρω ότι ξέρεις την απάντηση. Πείτε μου έξυπνους τρόπους για να μειώσουμε το κόστος. Δεν υπάρχει κανένα, δεν υπάρχει κανένας έξυπνος τρόπος. Δεν υπάρχει κανένας έξυπνος τρόπος. Ο έξυπνος τρόπος είναι μόνο να μην καταναλώνεις ενέργεια.
0: Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση που στηρίζει τους ολιγάρχες, ευθύνομαι εγώ που κάνω κατάχρηση.
1: Που
0: κάνω κατανάλωση. Αυτό μας λένε.
1: Έχουμε πει τώρα έξυπνοι τρόποι, λέει. Τι έξυπνοι τρόποι, ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν έξυπνοι τρόποι. Όταν έχει φτάσει στο Θεό η τιμή της κιλοβατόρας και η τιμή του πετρελαίου, δεν υπάρχουν έξυπνοι τρόποι.
0: Να μην ονειστικούς και άπλητος.
1: να ζήσουμε στις δεκαετίες του 50.
0: Ναι. Εκεί μας έφτασαν. Λοιπόν, επειδή έχεις υποχρέωση στις 12 η ώρα, σε αποδεσμεύουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο, να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Για χαρά. Ήταν ο Μιχάλης Χρυσοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Τα βλέπετε έτσι. Με παράπονο λέει και δεν κινήθηκε κανείς από τη δικαιοσύνη. Και λέει, ρε Γιώργο, κανένας. Και το λέει με παράπονο. Βγαίνουν μέσα στη μούρη μας. Να γιατί πρέπει ΔΕΗ να έχει Δέλτα μπροστά. Να ελέγχεται. Να γιατί. Η Μαρία λέει να το γράψω στο Θεόφιλο να το λέει αυτό που είπε τροχονόμος. Κούλησε ο τροχονόμος. Το κακό είναι πως είναι τρόμος του νόμου. Κούλησε ο τρομονόμος. Μας τα λένε μέσα στα μούτρα. Μέσα στα μούτρα. Βγαίνει ο άλλος στην Βουλή και λέει: ξέραμε ότι έχουμε πρόβλημα με τα τρένα. Αν το λέγαμε, δεν θα μπαίνει κανείς μέσα. Τι λέει ο άνθρωπος? Ότι έβαζε εις γνώση του σε κίνδυνο ανθρώπους. Και δεν του είπε ένας: έλα εδώ. Τι είναι αυτά που λες? Εδώ βγαίνει ο άλλος τώρα, όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοδουλίδης, και λέει ότι δεν το κάνουμε. Γιατί θέλουμε να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο. Και δεν την ακούς και πουθενά αυτή την είδηση. Δεν την ακούς πουθενά αυτή τη δήλωση. Την έχουν κρύψει, την έθαψαν. Δηλαδή παραδέχονται ότι είναι η κυβέρνηση των ολιγαρχών. Το παραδέχονται, μας το λένε μέσα στα μούτρα μας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήδη ο Βαγγέλης σιγά σιγά. Ο Βαγγέλης, ναι, ο Δοξαράς έβαλε σιγά σιγά ήδη το χαλάκι, τη μουσικούλα, το τραγουδάκι με το οποίο θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαριτίνα Σπύρου. Επίτηδες το κάνει ο Βαγγέλης. Σου λέει τώρα ακούω το Βούλγαρι, θα βάλω τραγούδι. Τουλάχιστον ακούω το τραγούδι, να μην από το Βούλγαρι. Λοιπόν, από το Βαγγέλη το Ξαρά, το Γιάννη Πετρίδη, τη Χαρά Στάγκου, το Γιώργο Βούλγαρι, καλό υπόλοιπο Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
2: Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις. James Hardley Chase, εκδόσεις Άγρα. Μπορεί ένας συγγραφέας να γράψει ένα από τα πιο αμερικανικά μυθιστορήματα χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στην Αμερική? Ο James Hardley Chase το απέδειξε. Το πραγματικό του όνομα, René Brazabon Raymond, γιατί ήταν Βρετανός και όταν έγραψε το «Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις» το 1939, δεν είχε δει ποτέ από κοντά ούτε το Σικάγο ούτε τη Νέα Υόρκη. Έχτισε τον κόσμο του διαβάζοντας αμερικάνικη αργό, μελετώντας χάρτες και πραγματικές υποθέσεις του υποκόσμου. Κι όμως έγραψε ένα βιβλίο που άλλαξε τον γκαγκστερικό μυθιστόρημα. Η ιστορία ξεκινά σαν αποτυχημένη ληστεία. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη απαγωγής, βίας και παραλογισμού. Η συμμορία της Μαγκ Γκρίσον, η ιστορία αναφέρεται σε μια πραγματική συμμορία, δεν έχει τίποτα από τη γοήτεια των κινηματογραφικών γκάγκστερ. Είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι, σαδιστές και βαθιά διαλυμένοι. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό σύμπαν βρίσκεται η Μις Μπλάντις, μια γυναίκα που από σύμβολο πλούτου μετατρέπεται σε τραγικό θύμα. Ο Τσέις δεν ενδιαφέρεται τόσο για το μυστήριο σε αυτό το βιβλίο, όσο για τη βία ως μια φυσική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Γι' αυτό και το βιβλίο σόκαρε όταν κυκλοφόρησε, λογοκρίθηκε σε ορισμένες χώρες, επανεκδόθηκε χρόνια αργότερα σε αναθεωρημένη μορφή και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διχάζει τους αναγνώστες. Δεν είναι απλώς ένα κλασικό νουάρ. Είναι ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία σύμφωνα με το ΦΝΑΚ για τον προηγούμενο αιώνα και είναι ένα από τα βιβλία που απέδειξαν ότι η αστυνομική λογοτεχνία μπορεί να είναι ομή, να είναι αμήλικτη και λογοτεχνικά σπουδαία. Αν θέλει κανείς να καταλάβει πώς γεννήθηκε το σύγχρονο hard-boiled, η Μις Μπλάντις παραμένει μια ιδανική αφετηρία.

0: Μπαλάφας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρετίνα Σπύρου. Εκτεταμένη ακρίβεια στα καύσιμα. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο έχει ξεπεράσει το πετρέλαιο κίνησης, ενώ ανωδικά κινείται και η αμόλυβδη, που από τις αρχές Ιουλίου έχει ακριβήνει κατά περίπου 6 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα το Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο ντίζελ και μετά τις 31 Αυγούστου. Όμως το μέτρο έχει αποδειχθεί ανεπαρκές για να ανακόψει την άνοδο των τιμών. Και ενώ στο τέλος του μήνα λήγουν και οι εκπτώσεις των δηληστηρίων, αυξάνεται ο κίνδυνος για νέα επιβάρυνση στην Αγγλία και μέσω του κόστους μεταφοράς σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ενεργειακή διάλυση της χώρας και ιδιαίτερα υψηλό ενεργειακό κόστος, κατήγγειλε ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης μιλώντας στο κόκκινο. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης, ενώ στην Άνδρο σήμερα η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη να προειδοποιεί ότι η νέα άνοδος από την 1η Σεπτεμβρίου θα περάσει στα πράσινα τιμολόγια των καταναλωτών. Ο ενεργειακός επιθεωρητής ασκεί τέλος έντονη κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι τα εργαλεία για τη συγκράτηση των τιμών υπάρχουν, αλλά δεν θέλει να τα αξιοποιήσει. Σημαντικές αποκλίσεις στα επίσημα στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο της Ελλάδας εντοπίζει νέα έρευνα του Πολίτικο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, για το 2025 η Ελστάτ καταγράφει περίπου 8,8 εκατομμύρια εγωπρόβατα, ενώ στο κτηνιατρικό σύστημα είναι καταχωρημένα 15,7 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν 7 εκατομμύρια περισσότερα ζώα. Με αφορμή τα στοιχεία αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση μιλά για νέα εποχή διαφάνειας, αλλά οφείλει πρώτα να εξηγήσει πόσα εγωπρόβατα έχει τελικά η Ελλάδα και γιατί δύο επίσημα συστήματα εμφανίζουν απόκληση εκατομμυρίων ζώων. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα με ποια στοιχεία πραγματοποιούνταν μέχρι και σήμερα οι έλεγχοι και καταβάλλονταν οι ενισχύσεις. Και στον απόϊχο του σκανδάλου του ΟΠΟΚΕΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πόσα ζώα υπάρχουν στη χώρα. 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές και 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότερη τόκι το χρόνο. Με αυτή τη φράση, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής δανείων. Ο Νίκος Παπάς σημειώνει ότι τα χρήματα που κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή δεν επιστρέφουν στην οικονομία, αφήνοντας αιχμές για μια πολιτική που προτάσει την εξυπηρέτηση των δανειστών αντί της στήριξης της κοινωνίας. Παρατεταμένη ζέστη, αλλά όχι καύσωνας, εκτίμησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς μιλώντας στο κόκκινο για το θερμό κύμα που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Η θερμή εισβολή κορυφώνεται το Σαββατοκυριακό με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά καύσωνα. Λίγη σήμερα Παρασκευή τα μεσάνυχτα η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα πίεση στο Ιράν ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες τις χώρες που συνεχίζουν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Στο επίκεντρο της αμερικανικής πίεσης βρίσκονται η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, αλλά και η Τουρκία και το Ιράκ που διατηρούν σημαντικούς εμπορικούς και ενεργειακούς δεσμούς με τη χώρα. Η νέα πολιτική της Ουάσιγκτον προκαλεί ανησυχία και σε Ομάν, Πακιστάν, Ινδία, Αρμενία και Αζερβαϊτζάν, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν ήδη αναστείλει τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών έπληξε το νότιο Περού, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας, ενώ τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή Εακούτσο και η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι και τη Λίμα. Οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή ζημιών, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μεγάλη νίκη για τον Όφη που επικράτησε με 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφια στο κατάμεστο Παγκρίτιο και έκανε αποφασιστικό βήμα για τη League Phase του Europa League. 2 γκολ πέτυχε ο Φούντας, ενώ ο Ντίκμαν διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στις καθυστερήσεις. Η ρεβάνς θα γίνει στις 27 Αυγούστου στη Σόφια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Στα ύψη η θερμοκρασία αγγίζοντας τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 βαθμούς η μέγιστη στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Ρούχο να γρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στη μία από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Εκρηκτική άνοδος στις τιμές των καυσίμων. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο έχει πλέον ξεπεράσει το πετρέλαιο κίνησης, ενώ συνεχίζει να ανεβαίνει και η αμόλυβδη, που από τις αρχές Ιουλίου έχει ακριβήνει κατά περίπου 6 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα το Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο ντίζελ και μετά τις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, το μέτρο δεν ανακούπτει την ανωδική πορεία των τιμών και το επόμενο διάστημα προμηνύεται δύσκολο, καθώς στο τέλος του μήνα λήγουν οι εκτόσεις των διελιστηρίων, με τον κίνδυνο νέων αυξήσεων στην Αντλία να μεγαλώνει. Η επιβάρυνση αναμένεται να περάσει και στο κόστος μεταφοράς, συμπαρασύροντας τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Ενεργειακή διάλυση της χώρας και ιδιαίτερα υψηλό ενεργειακό κόστος, κατήγγειλε ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο κόκκινο. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Ενώ στην Άνδρο σήμερα η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει στα 2,30 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης προειδοποιεί ότι η νέα άνεδος από την 1η Σεπτεμβρίου θα περάσει στα πράσινα τιμολόγια των καταναλωτών. Ο ενεργειακός επιθεωρητής ασκεί παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι τα εργαλεία για τη συγκράτηση των τιμών υπάρχουν, αλλά δεν θέλει να τα αξιοποιήσει. Σημαντικές αποκλίσεις στα επίσημα στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο της Ελλάδας εντοπίζει νέα έρευνα του Πολίτικο. Για το 2025 η Ελστάτ καταγράφει περίπου 8,8 εκατομμύρια εγωπρόβατα, ενώ στο κτηνιατρικό σύστημα είναι καταχωρημένα 15,7 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν 7 εκατομμύρια περισσότερα ζώα. Με αφορμή τα στοιχεία αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση μιλά για νέα εποχή διαφάνειας, αλλά οφείλει πρώτα να εξηγήσει πόσα εγωπρόβατα έχει τελικά η Ελλάδα και γιατί δύο επίσημα συστήματα εμφανίζουν απόκληση εκατομμυρίων ζώων. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα με ποια στοιχεία πραγματοποιούνταν μέχρι και σήμερα οι έλεγχοι και καταβάλλονταν οι ενισχύσεις. Στον απόϊχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πόσα ζώα υπάρχουν στη χώρα. 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές και 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότεροι τόκοι τον χρόνο. Με αυτή τη φράση, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής δανείων. Ο Νίκος Παπάς τονίζει ότι τα χρήματα που κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή δεν επιστρέφουν στην οικονομία, αφήνοντας αιχμές για μια πολιτική που, όπως εξηγεί, προτάσει την εξυπηρέτηση των δανειστών αντί τη στήριξη της κοινωνίας. Η ΑΔΔ στρέφεται κατά της κυβέρνησης μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Την καλεί να μην κρυφτεί πίσω από τη δικαστική απόφαση και να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, τονίζοντας ότι η απόφαση του ΣΤΕ δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων, αλλά μεταφέρει καθαρά την ευθύνη στην πολιτική εξουσία. Παρατεταμένη ζέστη, αλλά όχι καύσωνα, εκτίμησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, μιλώντας στο κόκκινο για το θερμό κύμα που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Η θερμή εισβολή κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά καύσωνα. 74 χρόνια ζωή συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής αλλά και η ιστοσελίδα Αυγή.gr συνεχίζουν στον δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Ένα αφιέρωμα με δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων θα βρείτε στην Αυγή αυτή της Κυριακής. Διεθνής επικαιρότητα. Σε απεργία για πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια προχωρούν σήμερα περίπου 40.000 εργαζόμενοι της Hyundai Motors στην Νότια Κορέα, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και καλύτερους όρους εργασίας. Το συνδικάτο ζητά αύξηση κατά 50% των πριμ αποδοτικότητας και παράταση κατά 2 χρόνια της συντάξιμης ηλικίας, ενώ η εταιρεία απορρίπτει τα αιτήματα. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή σε όλα τα εργοστάσια της Hyundai. Στις αθλητικές ειδήσεις. Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής, με τον Λευτέρη Πετρούνια και τον Μίλτο Τεντόγλου να συγκεντρώνουν τα βλέμματα. Στις 7 διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ ο τελικός των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Λευτέρης Πετρούνιας με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς, διεκδικεί το ένατο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του. Στις 9 και 4 η δράση μεταφέρεται στη Λοζάνη για τον Diamond League. Ο Μίλτος Τεντόγλου λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο με στόχο μία ακόμα κορυφαία επίδοση στο μήκος.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Στα ύψη θερμοκρασία αγγίζοντας τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 βαθμούς η μέγιστη στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στο κόκκινο σε μία ώρα.

Είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αυτή τη χρονιά. Που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: ακολουθώ.
1: Και ξέρω πως χωράω
0: μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό.

0: στο κόκκινο.
1: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
5: Okay, I'm starting.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 2. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σημαντικές αποκλίσεις στα επίσημα στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο της Ελλάδας εντοπίζει ρεπορτάζ του Πολιτικό. Για το 2025 η Ελστάτ καταγράφει περίπου 8,8 εκατομμύρια εγωπρόβατα, ενώ στο κτηνιατρικό σύστημα είναι καταχωρημένα 15,7 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν 7 εκατομμύρια περισσότερα ζώα. Με αφορμή τα στοιχεία αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση μιλά για νέα εποχή διαφάνειας, αλλά οφείλει πρώτα να εξηγήσει πόσα εγωπρόβατα έχει τελικά η Ελλάδα και γιατί δύο επίσημα συστήματα εμφανίζουν απόκληση εκατομμυρίων ζώων. Παράλληλα, θέτει το ερώτημα με ποια στοιχεία πραγματοποιούνταν μέχρι σήμερα οι έλεγχοι και καταβάλλονταν οι ενισχύσεις. Στον απόϊχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πόσα ζώα υπάρχουν στη χώρα. Εκρηκτική άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο έχει πλέον ξεπεράσει το πετρέλαιο κίνησης, ενώ συνεχίζει να ανεβαίνει και η αμόλυβδη, που από τις αρχές Ιουλίου έχει ακριβήνει κατά περίπου 6 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα το Brent έχει ξεπεράσει τα $94 το βαρέλι. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο ντίζελ και μετά τις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, το μέτρο δεν ανακόπτει την ανεδοϊκή πορεία των τιμών. Και το επόμενο διάστημα προμηνύεται δύσκολο, καθώς το τέλος του μήνα λήγουν οι εκπτώσεις των δηληστηρίων, με τον κίνδυνο των αυξήσεων στην Αγγλία να μεγαλώνει. Η επιβάρυνση αναμένεται να περάσει και στο κόστος μεταφοράς, συμπαρασύροντας τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Ενεργειακή διάλυση της χώρας και ιδιαίτερα υψηλό ενεργειακό κόστος, κατήγγειλε ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης μιλώντας στο κόκκινο. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης, ενώ στην Άνδρο σήμερα η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης προειδοποιεί ότι η νέα άνοδος από την 1η Σεπτεμβρίου θα περάσει στα πράσινα τιμολόγια των καταναλωτών. Ο ενεργειακός επιθεωρητής ασκεί επίσης έντονη κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι τα εργαλεία για τη συγκράτηση των τιμών υπάρχουν, αλλά δεν θέλει να τα αξιοποιήσει. 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές και 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότεροι τόκοι τον χρόνο. Με αυτή τη φράση, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής δανείων. Ο Νίκος Παπάς τονίζει ότι τα χρήματα που κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή δεν επιστρέφουν στην οικονομία, αφήνοντας αιχμές για μια πολιτική που, όπως εξηγεί, προτάσει την εξυπηρέτηση των δανειστών αντί τη στήριξη της κοινωνίας. Η ΑΔΔ στρέφεται κατά της κυβέρνησης μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Την καλεί να μην κρυφτεί πίσω από τη δικαστική απόφαση και να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, τονίζοντας ότι η απόφαση του ΣΤΕ δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων, αλλά μεταφέρει καθαρά την ευθύνη στην πολιτική εξουσία. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με την Ανατολική Αττική να αποτελεί την πλέον επιβαρημένη περιοχή. Στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος έχουν καταγραφεί 14 κρούσματα, στο Δήμο Μαρκόπουλου 11 και στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9. Ακολουθούν η Αγία Παρασκευή με 6, η Παλίνη και το Χαλάνδρι με 5 και η Γλυφάδα με 4 κρούσματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στον Δήμο Λαρισαίων με 8 κρούσματα και στο Δήμο Βέρειας με 3. Η φετινή εικόνα είναι αισθητά χειρότερα από την περσινή. Μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι έναντι 96 κρουσμάτων και 9 θανάτων σε ολόκληρο το 2025. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία, ενώ ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα αντιστοιχούν περίπου 140 αδιάγνωστες λοιμώξεις. Παρατεταμένη ζέστη, αλλά όχι καύσωνα, εκτίμησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Καλουδάς, μιλώντας στο κόκκινο για το θερμό κύμα των επόμενων ημερών. Η θερμή εισβολή κορυφώνεται το Σαββατοκυριακό, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά του 41 βαθμούς. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκτήσουν χαρακτηριστικά καύσωνα. Λίγη σήμερα Παρασκευή τα μεσάνυχτα η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». 74 χρόνια ζωή συμπληρώνει η Αυγή μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής αλλά και η ιστοσελίδα αυγή.gr συνεχίζουν στον δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Ένα αφιέρωμα με δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων, θα βρείτε στην Αυγή αυτής της Κυριακής. Διεθνής επικαιρότητα. Σε απεργία για πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια προχωρούν σήμερα περίπου 40.000 εργαζόμενοι της Hyundai Motors στην Νότια Κορέα, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Το συνδικάτο ζητά αύξηση 50% στα πρίμα αποδοτικότητας και παράταση κατά 2 χρόνια της συντάξιμης ηλικίας, αιτήματα που απορρίπτει η εταιρεία. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή σε όλα τα εργοστάσια της Hyundai στη χώρα. Νέα πίεση στο Ιράν ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες τις χώρες που συνεχίζουν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Στο επίκεντρο της αμερικανικής πίεσης βρίσκονται η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, αλλά και η Τουρκία και το Ιράκ, που διατηρούν σημαντικούς εμπορικούς και ενεργειακούς δεσμούς με το Ιράν. Η νέα πολιτική της Ουάσιγκτον προκαλεί ανησυχία και σε Ομάν, Πακιστάν, Ινδία, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν ήδη αναστείλει τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής με το Λευτέρη Πετρούνια και το Μίλτο Τεντόγλου να συγκεντρώνουν τα βλέμματα. Στις 7 διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ ο τελικός των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Λευτέρης Πετρούνιας με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς, διεκδικεί το 1ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του. Στις 9 και 4 η δράση μεταφέρεται στη Λοζάνη για το Diamond League. Ο Μίλτος Τεντόγλου, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο με στόχο μία ακόμα κορυφαία επίδεση στο μήκος.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται αύριο Σάββατο με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, κρίση η βροχή. Χθες

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτι του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμό.

ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβραζε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνας, καφενεία. Κι εμείς με το οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει.

το συγκρότημά του. Και ο Χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Νόρτουιτ στα δυτικά, στην Τούμπα ο Παπάζης. Και οι τρύπες πάνω στις οικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζώρικα κι η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδειε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του Θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιά στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουνε για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό, μάνα. Φτωχή λευρίζει διάλα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λεπρίζει τιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι στη γραμματεία, είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, είναι στα γενικά καθήκοντα, υπάρχει γενικός. Και αν θέλετε να την ενοχλήσετε, θα το κάνετε καλώντας το 210-321-7777. Τώρα, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα και να το απαντήσουμε κατευθείαν βλέποντας το εδώ στο στούντιο στον υπολογιστή, η μέθοδος είναι μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση και ο ρυθμός είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1936, ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από 90 χρόνια και είναι ο Μάρκος Πολυτεχνίτης, ένα τραγούδι αυτοβιογραφικής ας πούμε φύσεως με τον Μάρκο και τη Σοφία Καρύβαλη. Ένα τραγούδι που ο Μάρκος μας μιλάει για τον εαυτό του. Ένα από τα πολλά που μιλάει για τον εαυτό του, γιατί τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη έχουν και αυτό το στοιχείο του ρεπορτάζ, αλλά και της προσωπικής ας πούμε εξομολόγησης. 121 χρόνια και μία μέρα από τη γέννηση του Πατριάρχη του λαϊκού μουσικού πολιτισμού στην Ελλάδα, εκεί στην Άνω Σύρα γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο πολύ ιδιαίτερος και πολύ χαρισματικός και φυσικά πάρα πολύ ταλαντούχος και επιδραστικός. Δεν γινόταν να προσπεράσουμε αυτή την επέτειο. Γι' αυτό λοιπόν για μία ακόμα φορά επιστράτευσα τον φίλο μου, τον Γιώργο Θανόπουλο. Ο Γιώργος Θανόπουλος έχει γράψει αυτή την υποδειγματική βιογραφία, αλμανάκ, εγκυκλοπαίδεια, πάρτε το όπως θέλετε, μία καταπληκτική σκληρόδοτη έκδοση 400 σελίδων. Η συγγραφική δουλειά έχει γίνει μαζί με τον σεβαστό μας Διονύση Μανιάτη. Και το βιβλίο λέγεται «Μάρκος ο Συριανός, Μάρκου Βαμβακάρη άπαντα». Εκδόσεις Music Corner. Γιώργο Θανόπουλο, έρχεσαι πιο κοντά στο μικρόφωνο και μας καλησπέριζεις και εσύ.
1: Καλησπέρα Αλέξη και στους ακροατές του κόκκινου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πολλωστή φορά, μην τα ξαναλέμε, έχουμε δουλειές να κάνουμε και για τον Μάρκο και γενικά. Πώς πάει το βιβλίο καταρχήν?
1: Καλά πάει το βιβλίο. Το βιβλίο έχει συγκεκριμένο κοινό. Δεν κάνω κάποια προσπάθεια προώθησης. Mm-hmm. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει.
0: Εκεί, στο Music Corner σίγουρα θα το βρει.
1: Στόμα-στόμα βασικά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι όποιος το δει το βιβλίο ή το πάρει θα το προτείνει και σε κάποιον άλλον.
0: Έτσι πάει. Λοιπόν, το είχαμε ξαναπαρουσιάσει το βιβλίο πριν από 2 χρόνια τότε που γνωριστήκαμε. Αλλά κολλήσαμε οι δυο μας και έχουμε κάνει και άλλες εκπομπές από τότε. Μας είχες πει για το κόλλημα που έφαγες με τον Μάρκο, αν και δεν ήσουν επί του ρεμπέτικου από πολύ μικρός, αλλά κάποια στιγμή γύρισε
1: ο διακόπτης. Από Χατζηδάκη σε Μάρκο.
0: Ο ίδιος ο Χατζηδάκης τον εκτιμούσε πολύ τον Μάρκο και τον είχε και στην περίφημη συναυλία του με τη διάλεξη για το ρεμπέτικο.
1: Τη διάλεξη, ναι, του 49.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε εν έτη 2026 για έναν άνθρωπο σαν τον Μάρκο? Τι είναι αυτό που είναι ανθεκτικό και επίμονο στη μουσική του και γενικά στην περίπτωσή του, λες?
1: Και όμως ο Μάρκος παραμένει διαχρονικός ύστερα από τόσα χρόνια. Το 72, από το 67 μέχρι πόσα χρόνια έχει πεθάνει?
0: Το 72. 54, ναι.
1: 67 χρόνο πέθανε, 54. Και είναι ανεξήγητο. Όχι ανεξήγητο δεν είναι. Αυτό που συμβαίνει είναι, όχι μόνο είναι επίκαιρος, αλλά μέρα με τη μέρα δυναμώνει η αγάπη του κόσμου για τον Μάρκο και τον ανακαλύπτει. Όσο τον ανακαλύπτουν, τόσο. Και αυτό δεν μιλάω σε επίπεδο χώρας, μιλάω σε επίπεδο παγκόσμιο. Μέσα στο βιβλίο έχω κάνει 10 σελίδες αφιερώσει για την παρουσία του Μάρκου στο εξωτερικό. Υπάρχουν συγκροτήματα που παίζουν Μάρκο.
0: Ακόμα και μόνο Μάρκο.
1: Μόνο Μάρκο. Ακόμα και στην Ιαπωνία.
0: Mm-hmm. Μα και εδώ
1: δεν μπορώ να πω.
0: Τα ρεμπέτικα. Μια μουσική που φτιάχτηκε πριν από 100 χρόνια, 90 χρόνια. Και ο Μάρκος βέβαια ο σημειοφόρος αυτής της κατάστασης. Η επιδραστικότητα στην νεολαία, πόσο κάνει γκέλ αυτή η μουσική στους σημερινούς 18άριδες και 20άριδες, είναι πράγμα απίστευτο. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λογικούς όρους. Και ο Μάρκος βέβαια δεν ζει για να εισπράξει αυτή την αγάπη των νέων ανθρώπων, αλλά εντάξει, έτσι είναι η ζωή.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μια εκπομπή χαλαρής ατζέντας. Mm-hmm. Θα ακούσουμε και 6-7 τραγούδια του Μάρκου. Θα ακούσουμε και τον ίδιο να μιλάει. Λοιπόν, πες με στα βασικά. Μέχρι το 1935-36 που άνοιξε το πρώτο κέντρο λαϊκής μουσικής, γιατί από εκεί και πέρα θα μας τα πει ο ίδιος ο Μάρκος.
1: Μιλάμε για το κέντρο, ναι, στο Σαραντόπουλο.
0: Ναι.
1: Για τη Ρεμπέτικη τετράδα,
0: ωραία,
1: την Ξακουστή του Πειραιός.
0: Μέχρι εκεί, γιατί από εκεί και πέρα λέω θα τα πει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Γεννήθηκε στη Σύρο.
1: Θα έλεγα να διαβάσω από το βιβλίο 5 γραμμές που το περιγράφει ο ίδιος.
0: Ωραία.
1: 5 χρονών με έστειλε ο πατέρας μου σχολείο. Από το υστέρημά του μου αγόρασε ποδιά. Ετότες φορήγαμε ποδιές. Αλλά τζαδένιες. Υπήρχαν και τα αντρίλια. Και είμαστε όλα τα παιδιά μια κοψιά. Λόγος κολλής. Τα γράμματα τα αγάπησα. Τα έπαιρνα στον αέρα. Μου παίρναν τη στεναχώρια. Είχα κλείσει. Αλλά πριν τελειώσω την τετάρτη τάξη το 1912, πήραν τον πατέρα μου στρατιώτη. Και έτσι άφησα το σχολείο για να πάμε με τη μάνα μου σε δουλειά. Τρία μωρά στο Σβέρκο, εμένα, τον Λεωνάρδο και τον Φραγκίσκο. Ήμανε ο μεγαλύτερος και έπρεπε να κονομάμε. Από δουλειά σε δουλειά έγινε κακή εφημεριδοπόλης, εξέκλεφτα χρόνο στις γωνιές και κλεφτά διάβαζα τα μεγάλα γράμματα, τους τίτλους, και μάθαινα τα γραμματάκια και τα καλλιεργούσα όπως.
0: Αυτά είναι... μας λέει λοιπόν ο Μάρκος ότι 7 χρονών, το 1912 γεννημένος, 11 Μαΐου του 1905,
1: σωστά,
0: αναγκάστηκε να βγει στη βιο πάλι. Μεγαλόσωμο παιδί, το πρώτο παιδί της οικογένειας. Και συνήθως αυτά τα παιδιά είναι τα πιο επιβαρημένα, γιατί πρέπει να τραβήξουν το χαμαλίκι.
1: Δούλευε και δίπλα στον πατέρα του, που φεύγανε το πρωί, πηγαίναν στο ποτάμι, μαζεύανε βούρλα για να φτιάχνουν καλάθια να τα πουλάνε. Ο πατέρας ήταν ένας πολύ φτωχός άνθρωπος, ο οποίος έκανε όλες, δεν είχε κάποια συγκεκριμένη τέχνη, έκανε όλες τις δουλειές. Δούλεψε και με τη μητέρα του αργότερα, μέχρι που πολύ μικρός, γύρω στο 15 χρονών, έγινε ένα τυχαίες γεγονός στην πατρίδα.
0: Τα γράφεις στο βιβλίο,
1: ναι,
0: ούτε άλλος,
1: που
0: τον ανάγκασε να φύγει.
1: Και να έρθει που στον Πειραιά, σε ένα περιβάλλον τώρα του Πειραιά,
0: ζόρικο, ναι,
1: εποχή, πολύ ζόρικο, ναι. Γεμάτο πρόσφυγες και γεμάτο κόσμο ταλαιπωρημένο, πολύ δύσκολες εποχές.
0: Και παραβατικότητα και μαγιά και ρεμπετιά και όλο το πακέτο.
1: Και όλα αυτά είναι αυτά που περιγράψει τα τραγούδια του. Τα έχει,
0: ναι,
1: δώσει πολύ.
0: Εκδορέας η δουλειά του στην, ναι, Αθήνα, δηλαδή στα σφαγεία.
1: Μεταφορέας πρώτα στον Πειραιά, που κουβάλαγε, ξεφορτώναν τα καράβια. Στη συνέχεια εκδορέας και σιγά σιγά μπήκε στο...
0: στο μπουζούκι.
1: Στο μπουζούκι.
0: Και το μπουζούκι τον ξεκούραζε, του δίνει διέξοδο στα βάσανά του, όπως και τόσους
1: άλλους
0: ανθρώπους. Τα τρέχουμε λίγο τα γεγονότα και φτάνουμε στο 1935-36, όπου το μπουζούκι έχει ήδη μπει στη δισκογραφία και ο Μάρκος ήταν αυτός που κυκλοφόρησε τα πρώτα τραγούδια και έκανε τα πρώτα πολύ πολύ μεγάλα σουξέ με τραγούδια τέτοια που οι αστεί της εποχής βγάζανε έξεμα όταν τα ακούγανε. Αλλά δεν πειράζει, τους πέρασε, θέλω να πιστεύω.
1: Επειδή το 36 είναι μια σημαντική χρονιά. Είναι
0: 35-36.
1: 36,
0: είναι.
1: Τώρα είμαστε στις 4 Αυγούστου που μεταξάς έκανε...
0: Είναι τότε που άνοιξε το μαγαζί, γιατί αυτό θα μας πει.
1: Α, ναι, λίγο πριν αυτό.
0: 1935.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η συνέντευξη που έδωσε μάλλον στην Αγγελική Βέλου Καΐλ, το λέω καλά το όνομα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η φοβερή συνέντευξη που σώζεται και μας σώζει τη φωνή του Μάρκου να μιλάει, πόσο ευγενικά και λεπτά μιλάει, καμία σχέση με τον Ρεμπέτη τραγουδιστή. Και εκεί, φωτογραφία τη φωτογραφία, φτάνουν και σε μια πόζα που είναι τραβηγμένη σε εκείνο το πρώτο μαγαζί με ρεμπέτικα.
2: Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε τώρα, που θα πούμε για αυτή τη φωτογραφία, είναι από το 1935 με 1936, είναι το πρώτο συγκρότημα της λαϊκής μουσικής, το οποίο απαρτιζόταν από τον Μέρανη, από τον Ευστάθιο Παγιονιζή, από τον Γιώργιο Μπάτη και τον Ανέστον Δελιάν. Εκεί στα Σπραχώματα είχα κάνει ένα μαγαζί και ένα κέντρο, να πούμε, και εκεί εμαζευόντουσαν απειρά αριθμός κόσμος. Ήταν η πρώτη φορά, δηλαδή, όταν από την Ανάσταση έφυγα και βγήκα, έφυγα από εκείνη τη δουλειά της Αναστάσεως που είχα κάνει πρώτο το συγκρότημα εκεί πέρα, Κατόπιν έγινε αυτό εκεί στα αρχαιώματα που καθόμουν εγώ. Με αυτούς τους τέσσερις που λέμε τώρα. Και βγάλαμε τη φωτογραφία. Αυτά ήταν, αυτή η φωτογραφία έχει βγει από... από Φεϊβολάν.
3: Α, το είχατε σε Φεϊβολάν.
2: Ναι, σε Φεϊβολάν. Για διαφήμιση. Για διαφήμιση, διαφημίσεις ήταν αυτό. Και δεν μπορώ να σας παραστήσω τι κόσμος εμαζευόταν εκεί πέρα. Ήταν μια αλάνα μεγάλη η οποία έπαιζαν και τόπι φιντιμπολ και μαζευόντουσαν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Υπήρχε τόπο για να κάτσουν εκεί, να μπορέσουν να ησυχάσουν και ησυχώς. Εκεί όμως δεν μ' άφησε η αστυνομία να δουλέψω καλά. Δεν μ' άφησε. Κάθε βράδυ ερχόταν εκεί πέρα και με πείραζε. Δεν θέλανε με κανέναν τρόπο αυτό το συγκρότημα να το αφήσουν εκεί να παίζει. Αν και ο κόσμος το έχει αγαπήσει τόσο πολύ που δεν μπορώ να σας παραδεχτώ. Μέχρι αυτή τη στιγμή, τώρα που ζω ακόμα, δεν είχα δει τόσο κόσμο και τόσα αυτοκίνητα να έχουν καταλύσει σε αυτό το μαγαζί το δικό μου που είχα τότε, γιατί εγώ ήμουν ο εστίαιο το αφεντικό του μαγαζιού.
3: Πώς το λέγανε το μαγαζί,
2: θα θυμάστε
3: το όνομα,
2: στάσεις προχώρηση. Μαγαζού, δεν με αφήσε να του βάλω όνομα, διότι δεν μου δίνει άδεια η αστυνομία.
3: Α, το είχατε έτσι, ανοίξει και περιμένατε άδεια.
2: Ναι, και δεν μου δίνει. Σήμερα και αύριο θα μου δώσουν άδεια, δεν γινόταν ποτέ τίποτα, δεν μπορούσα να μου δώσουν.
3: Πόσο καιρό έγινε?
2: Περίπου 8-9 μήνες. Τότε σε εκεί ήταν ένας πρώτος διευθυντής, αλφα διευθυντής Λιαρωμάτης. Στον Πειραιά ήταν ο διευθυντής Λιαρωμάτης και πήγα εκεί. Επανειλημμένος, ο άνθρωπος αυτός με γνώριζε, με ήξερε.
3: Ναι.
2: Και του έλεγα, κύριε διευθυντά, γιατί τόσα άλλα μαγαζιά να έχουν εκεί πάνω και τόσα αυτό και εμένα το δικό μου το μαγαζί να μην δίνει. Δεν μου άκουσε να σου πω, μου λέγε, δεν πρόκειται να σου δώσουν άδεια, μόνο δεν θα διατάξω το τμήμα σου να μην σε πειράζει, να μην σε ενοχλεί. Ναι. Πράγμα το οποίο με παραστεναχώρησε πάρα πολύ. Και δεν μπόρεσα να ησυχάσω νύχτα μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ήταν παραγγελιά Γιώργου Θανόπουλε, ο συνονόματος ο Γιώργος Χάκας, ο ανιψιός του Μάριου Χάκα, με τον οποίο ήμασταν προχθές μαζί και είπα για την εκπομπή που θα κάνουμε και μου λέει, σε παρακαλώ θέλω να ακούσω την Κλωστηρού.
1: Εξαιρετική επιλογή.
0: 1934 ηχογράφηση, σύμφωνα με τα κοιτάπια, τα δικά σου κοιτάπια, δηλαδή το βιβλίο ο Μάρκος, ο Συριανός, Μάρκου Βαμβακάρη Άπαντα, αυτό το σκληρόδετο βιβλίο μεγάλου μεγέθους και 400 σελίδων. Γιατί γράφτηκε η Κλωστηρού, για πες μας.
1: Είναι συνέχεια των προηγουμένων που λέγαμε, που ήταν, έφυγε ο πατέρας του Μάρκου στον πόλεμο και βρέθηκε με τη μητέρα του, η οποία δούλευε σε κλωστήριο, τον πήρε μαζί. Ο Μάρκος είχε πρόωρη ανάπτυξη, ο ωραίος άντρας.
0: Ο Μάρκος όταν ήταν έφηβος ακόμα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο, όχι για τον,
1: όχι
0: για τον δεύτερο, γιατί τώρα θα πάμε και στο δεύτερο σε λίγο.
1: Και έκασε αρκετό καιρό εκεί πέρα, αρκετά χρόνια, που μεγάλωνε ο Μάρκος, ψήλωνε, κέντρισε το ενδιαφέρον σε πολλά κορίτσια από εκεί.
0: Δεν του λείψαν οι κατακτήσεις στη ζωή του.
1: Όχι, αυτό είναι και λογικό δεν ήταν. Πολύ ωραίος άντρας, ψηλός, όμορφος και έχει γράψει πάρα πολλά όμορφα ερωτικά τραγούδια.
0: Mm-hmm. Και είναι γραμμένο λοιπόν για την εποχή που δούλευε στο κλωστήριο μαζί με τη μάνα του.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Το 34.
0: Το 34. Πάμε τώρα περίπου 10 χρόνια μετά που έχει κηρυχθεί ο άλλος πόλεμος. Έχει σκλαβωθεί η Ελλάδα στους Ναζί. Έχουμε την κατοχή, την πείνα, τα βασανιστήρια, τα πάντα, τα πάνδυνα που περάσανε οι Έλληνες και ο Μάρκος μαζί τους, έτσι. Να πούμε ότι ο Μάρκος είχε λίγο, πώς να το πω τώρα, κινητές πολιτικές απόψεις. Δηλαδή όταν κάτι το υποστήριζε και αποδεικνυόταν μάπα το καρπούζι, ας πούμε, δεν δίσταζε να το αποκηρύξει.
1: Αναφέρεσαι στο βασιλιά.
0: Αναφέρομαι στο τραγούδι που έγραψε χαιρετίζοντας την επάνωδο του Γεωργίου. Αλλά όταν μετά ο Γεώργιος τα έκανε, μην πω πώς τα έκανε.
1: Βγήκε και δήλωσε ότι πρόκειται περί Κοπρίτη.
0: Μάλιστα. Γενικά, ο ίδιος Μάρκος.
1: Ναι, ο ίδιος Μάρκος. Δεν είχε κάποια πολιτική ιδέα. Του άρεσε το σωστό.
0: Ναι. Με την απλή εκδοχή του λαϊκού ανθρώπου, δεν ήταν ο διανοούμενος που κοίταγε τους μαρξισμούς και τις θεωρίες, αλλά έκρινε με βάση τους δικούς του ορίζοντες. Έτσι. Και με την.
1: Για παράδειγμα, ωστόσο, αργότερα έγραψε τραγούδια. Έγραψε μες στον πόλεμο, μες στην κατοχή. Έγραψε τραγούδια για το ΕΑΜ.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχουν στοιχεία στο βιβλίο και τα χειρόγραφα του Μάρκου. Χειρόγραφο. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο, σίγουρο. Έγραψε και ένα άλλο στην Κοκκινιά την Κόκκινη. Mm. Αυτό δεν διασώζεται. Και την ημέρα που έφυγαν οι Γερμανοί, έγραψε και ένα ακόμα. 12 Οκτωβρίου το λέει. Και έλεγε ημέρα Πέμπτη ήταν, 12 Οκτωβρίου, που σπάσανε την κεφαλή του Άγριου Θηρίου κτλ.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ντοκουμενταρισμένα θα τα βρείτε στο βιβλίο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Και έγραψε και ένα τραγούδι βέβαια για τον πόνο και το θρήνο των παιδιών που ήταν φυλακισμένοι στο Χαϊδάρι, αλλά και για τις μανάδες που προσπαθούσαν να τα σώσουν.
1: Αναφέρεται ακριβώς στους μελοθάνατους φυλακισμένους στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου.
0: Στο μπλοκ 15 εκεί.
1: Ναι, ναι. Και είναι πολύ επίκαιρο με αφορμή τις φωτογραφίες
0: που βρέθηκαν. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το είχε μελοποιήσει κιόλας ο Μάρκος, γιατί ο στίχος είναι σίγουρα δικός του. Τρέξε μανούλα όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις κλπ.
1: Ναι.
0: Το είχε μελοποιήσει, αλλά δεν γινόταν να το ηχογραφήσει. Βέβαια η λογοκρισία ήταν ασφυκτική και με τα χρόνια το ξέχασε και ο Μάρκος. Οπότε
1: ξεχάστηκε, δεν έγραφε παρτιτούρες, χάθηκε το τραγούδι. Υπήρχε όμως σαν στίχη σε κάποια περιοδικά που βγάζανε διάφοροι τότε το ελληνικό τραγούδι, ο Μάνεσης, ο στιχουργός, έβαζε τέτοιο περιοδικό, υπήρχε. Και φτάνουμε έτσι στο 1980, πριν τα Χριστούγεννα, όταν ο Κώστας Χατζηδουλής, συγχωρεμένος, σπουδαίος άνθρωπος, επρόκειτο να βγάλει ένα δίσκο παραγγελιά της εταιρείας στα ρεμπέτικα της κατοχής.
0: Αυτό το δίσκο Νταλάρα. Που τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ένα από τα τραγούδια που είχαν επιλέξει ήταν και το Χαϊδάρι του Μάρκου.
0: Μόνο που δεν υπήρχε η μουσική.
1: Ναι, γιατί είχε πει ο Κερομίτης ότι το θυμάται.
0: Αλλά δεν
1: είχε
0: το θυμάται,
1: πει ο Γενίτσαρης ότι το θυμάται. Μετά ο αδελφός του Γενίτσαρη ότι το θυμάται. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να το παίξει. Εκεί μου τη διηγήθηκε την ιστορία προσωπικά ο Χατζηδουλής. Φώναξε το Στέλιο. Απελπισμένος, γιατί είχαν κοντεύαν τα Χριστούγεννα, τον πίεζε η εταιρεία. Ο Στέλιος έπιασε τον μπουζούκι
0: και βγήκε το
1: νερό γάργαρο, σαν γάργαρο νερό βγήκε. Βγήκε μια τραγουδάρα.
0: Και αφού ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι και το μάθαμε, με τη μουσική του Στέλιου και τους στίχους του πατέρα του, του Μάρκου Βαμβακάρη, πολλά χρόνια αργότερα,
1: το 2006,
0: έσκασε και ο λαγός από το καπέλο. Βρέθηκε μία ηχογράφηση το 1966, μια συναυλία στο θέατρο Κεντρικών που έδωσε ο Μάρκος Μακάρης, με πολύ κακό ήχο, όπου εκεί παίζει την παλιά εκδοχή που κανείς δεν τη θυμόταν.
1: Διαφορετική μουσική.
0: Διαφορετική μουσική, ζεμπέκικο είναι εδώ, ενώ του Στέλιου είναι καμιλιέρικο το τραγούδι. Να το πάμε χρονολογικά και να ακούσουμε πρώτα τον ίδιο τον Μάρκο στη δική του μουσική. Λίγο θα ακούσουμε, δεν είναι για χόρταση, άλλωστε δεν μπορώ να το ακούσει, είναι πολύ πολύ
1: η ποιότητα
0: κακή, αλλά είναι ένα ντοκουμέντο. Και μετά θα ακούσουμε και το...
1: Όχι με τον Νταλάρα, με τον Στέλιο.
0: Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα.

Είχαμε προειδοποιήσει ότι δεν θα τα ακούσουμε ολόκληρο, έτσι πήραμε μια γεύση. Να θυμηθώ κάποια στιγμή να ρωτήσω τον Μάριο Κώστογλου για αυτή την ηχογράφηση μπάσκετ, θυμάται, γιατί σύμφωνα με το ντοκουμέντο στο YouTube παίζει ο Στέλιος και ο Δομένικος Μαμακάρης, παίζουν τα μπουζούκια και ο Μάριος Κώστογλου κιθάρα. Και ο Μάριος, επειδή τα θυμάται όλα, μπάσκετ θυμάται κάτι παραπάνω για να συμπληρώσουμε λίγο το χαμένο μυστικό που λένε. Λοιπόν, αυτό είναι το παλιό Χαϊδάρι. Με όλο το σεβασμό στη μνήμη του Μάρκου, νομίζω ότι ο Στέλιος έκανε ένα αξεπέραστο τραγούδι, δηλαδή αυτό το βαρύ καμιλιέρικο του 1980 που το είπε σε πρώτη εκτέλεση ο Γιώργος Νταλάρας. Είναι ένα μοναδικό τραγούδι που σου σηκώνεται η τρίχα. Να το ακούσουμε λοιπόν σε μια special ηχογράφηση όπου ο τραγουδιστής είναι ο ίδιος ο συνθέτης του, ο Στέλιος Μαμακάρης.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Señores, vaya a pedir.

Για πάμε, Λούκουμος, καλοκαιρινός. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γλομπαλίστα, τελευταία εκπομπή πριν την τριβδόμα διάδεια. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr επιλέγετε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και υποστάρεται η εκπομπή και στην προσωπική μου σελίδα με το όνομά μου στα λατινικά και στο, αλλά πρώτα στο 91 και 4 στο Facebook του σταθμού. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι γλυκά και δροσερά με έναν αγαπημένο τραγουδοποιό και κιθαρίστα, τον Χωσέ Γκονσάλες, ο οποίος είναι Σουηδός από Αργεντίνους γονείς. Θα πούμε μετά την ιστορία του. Κλείνει τα 48 του χρόνια σήμερα, γεννημένος στις 31 Ιουλίου του 78 στο Γκέτεμπορ της Σουηδίας. Αυτό που λέτε εσείς, Γκέτεμπορ. Λοιπόν, με το ντεμπούτο άλμπουμ του Veneer το 2003 είχε σηκώσει το χαμό. Ένας δίσκος έτσι πολύ γλυκός, μπαλαντοειδής, που είχε επιτυχία και στην Ελλάδα και φυσική συνέπεια κάποτε στο παρελθόν να έρθει για συναυλίες. Εμείς θα τον ακούσουμε στο ομότιτλο κομμάτι από τον τελευταίο του δίσκο, που είναι, μετράω εδώ, πέμπτος κατά σειρά και κυκλοφόρησε στις 27 Μαρτίου, Against the Dying of the Light. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αργεντινό Σουηδό Χωσέ Γκονσάλες.

Χωσέ Γκονσάλες κλείνει τα 48 του χρόνια σήμερα. Χωσέ Γκαμπριέλ Γκονσάλες, γεννημένος στο Γιότεμπορι, το Γιότεμπορκ της Σουηδίας, 31 Ιουλίου του 1978. Οι γονείς του Αργεντίνη την έκαναν μετά την χούντα του 1976 στην Αργεντινή μαζί με την μεγαλύτερη αδερφή του. Κατάφεραν, έφτασαν στη Βραζιλία. Και εκεί τους δόθηκε άσυλο στην Σουηδική Πρεσβεία του Ρίο Ντε Ζανέιρο και από εκεί στο Γιότεμπορκ, στο Γιότεμπορι το 1977. Πέρα από τα pop και άλλα που άκουγε στα νιάτα του Wailers, Jackson και τα λοιπά, ο Γκονσάλες λάτρεψε τον κουβανό τραγουδοποιό, τον Σίλβιο Ροντρίγκες. Έχει πολλά από τα στοιχεία, τα νουέβα τρόβα στο παίξιμό του. Να πούμε ότι έχει και μάστερ στην μοριακή βιολογία, σαν τη δικιά μας την Ντουμπανάκη, και μετά στο διδακτορικό τα παράτησε. Ίσως η Αγγελική έχει και διδακτορικό. Τα παράτησε λοιπόν για τη μουσική, δεν πήγε για το διδακτορικό. Σημαντικότατη καριέρα. Είναι και μέλος του σουηδικού ντουέτου εκεί από την πόλη του, που λέγεται UNIP με Jay μαζί με τον Tobias Winterkorn. Εξαιρετική δουλειά, όπως συνηθίζει, το Against the Dying of the Light, που κυκλοφόρησε από τη City Slang διεθνώς 27 Μαρτίου. Και τώρα από την αγγλική Bella Union κυκλοφορεί σήμερα ο δίσκος του Blake Watt. Ο τραγουδοποιός, 25χρονος από το Λονδίνο, έχει το καλλιτεχνικό όνομα, το project του, Family Stereo. Και ο δίσκος που κυκλοφορεί σήμερα από την Bella Union, The Thread. Blake Watt είναι το όνομά του, 25χρονών, χαρισματικός και έχει στοιχεία από τους δύο διάσημους γονείς του, τους Everything But The Girl δηλαδή, τον Ben Watt και την Tracy Thorn. Έχει πάρει στοιχεία και από τους δύο. Πολύ ενδιαφέρον δίσκος, κυκλοφορεί σήμερα. Ακούμε το ομότιτλο κομμάτι The Thread, ο δίσκος, και το κομμάτι, το project Family Stereo του Blake Watt, άξιος διάδοχος των γονιών του.

Η κλωστή The Thread, λοιπόν, το ομότιτλο κομμάτι από το δίσκο του Blake Watt και το project του, το καλλιτεχνικό όνομα, αν θέλετε, Family Stereo, ο γιος του Ben Watt και της Tracy Thorn, τον Everything But The Girl. Έτσι και θυμίζει και το πρώιμο υλικό, πριν σχηματιστεί το σχήμα, όταν ο Ben Watt ήταν solo και η Tracy Thorn ήταν με τις Marine Girls, 25 χρονών και άξιος συνεχιστής. Και πάμε σε μία άλλη νέα κυκλοφορία, άλλος ένας νεαρός τραγουδοποιός από το Λονδίνο, από την Edition Records, που ανοίγεται και σε άλλο υλικό, κατά βάση jazz label, έχει και διανομή στην Ελλάδα από τον Νίκο Βοζίκη της A&N Records. Το single του Chris Hyson, Era, από το επερχόμενο EP του, Wish I Could Tell You, με guest την ερμηνεύτρια Frida Turei. Chris Hyson λοιπόν και Frida Turei, Era.

Για να είμαστε ακριβείς, ο Chris Hyson που ακούσαμε τώρα, γεννημένος στη Σεβίλη το 1987, Λονδρέζος, δεν είναι τραγουδοποιός, είναι συνθέτης και παραγωγός, πολιοργανίστας, και τον είχαμε γνωρίσει και μέσα από το σχήμα Snow Poet. Πολύ γλυκό σχήμα. Όπως είπαμε, το πρώτο σίγγλ από το επόμενο EP του λέγεται Era και το ακούσαμε να το ερμηνεύει η Frida Turay. Και τώρα πάμε σε τρίτη κατά σειρά καλλιτέχνηδα από Λονδίνο. Είναι βραζιλιάνικης καταγωγής. Λέγεται Λιάνα Φλόρες. 27 χρονών σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο σίγγλ Silver Shoes.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Μάνο Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Άλλο ένα κομμάτι από το δίσκο συλλογή που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου ως διπλό CD και τριπλό βινήλιο και σε ειδική box συλλογή με τα κομμάτια διασκευές στο πλούσιο υλικό του αξέχαστου Shane McGowan. Έχουμε ακούσει Bruce Springsteen, Dropkick Murphys και θα συμμετέχουν από Tom Waits έως U2 και ο πρόσφατα εκλοιπών ο Glenn Hansard. Παγκόσμια συγκίνηση για το χαμό του Ιρλανδού τραγουδοποιού, ο οποίος ήταν και η βασική μορφή στην κηδεία του Shane McGowan εκεί μέσα στην εκκλησία εκεί στην Ιρλανδία, όπου έγινε μια σπουδαία συναυλία φόρος τιμής εντός της εκκλησίας, εντός της κηδείας, και όλα έγιναν σχεδόν πάρτι με την συμμετοχή του υπέροχου Glenn Hansard. Κατακλυσμός, όπως είπαμε, τις τελευταίες ημέρες συγκίνησης και post και αναμνήσεις για αυτόν τον τόσο σπουδαίο άνθρωπο, τόσο σπουδαίο τραγουδοποιό και ηθοποιό, ο οποίος βοηθούσε κόσμο, επηρέαζε κόσμο και είχε ένα άδοξο τέλος με την μηχανή του τα χαράματα της 29ης Ιουλίου, επιστρέφοντας από ένα τζαμάρισμα σε pub. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε με το σχήμα με το οποίο καταξιώθηκε, τους Frames, τον Glenn Hansard, στο κομμάτι What Happens When the Heart Just Stops, ζωντανό σετ, και θα το αφήσουμε όλο με την εισαγωγή να ακούσουμε τι λέει. Είναι για τους αγγλόφωνους δυστυχώς και είπα να πάρουμε μια γεύση από την ιδιαίτερη εκφραστικότητα και τη ζεστασιά που εξέπεμπε σε αυτά τα παίξηματα, τα τζαμαρίσματα. Έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε από μουσικός του δρόμου και κατά ένα τρόπο, παρά τη μεγάλη του επιτυχία, πάντα τέτοιος παρέμεινε, όπως είπε και ο φίλος του ο Μπόνο. The Frames, λοιπόν, το σχήμα folk rock του Glenn Hansard, ζωντανή εκδοχή και όλα όσα είχε να πει τότε, What Happens When the Heart Just Stops.
1: This next song is called What Happens When the Heart Just Stops. I was telling this story last night about, just very quickly, I'll summarize it tonight. There was a dog in our neighborhood when we were kids, and this young dog who used to sit on the corner, beside our school, he would just sit on the corner, and he never moved. Whenever we went to school, whenever we came home from school, weeks on end, summer holidays, the dog was always just sitting there on the corner, and he was very dutiful. He would just sit there like, you know, and we'd kind of, when we'd come home from school, we'd rub him and be like, hell yeah. We called him Deefer. We didn't know what his real name was. We called him Deefer, which was Deefer Dog. And he was the most polite thing. He wouldn't give us any trouble at all. He'd just be like, you know, like, yeah, yeah, oh, thanks. But no, I'm back to business. And the only time the dog would ever get in any way riled up or excited was in a white estate car. If there was like a Ford Escort estate, it was white. He would tear after barking, losing the head. And this was his big moment. He'd get really excited and chase the car. And we were thinking maybe, you know, me and my mates, because we'd sit on the grass and watch him, you know. We'd kind of be thinking, you know, I wonder what he's thinking, man. You know, just... I just went, he's playing, man. He sits there all the time, doesn't do anything. Just... watching the traffic, and then look at the car, the white car, here, white car, watch. So, after years of observation, we sort of sussed out that he had a thing with this white car. We theorized, because we were in that kind of mood. We theorized that maybe his owner was knocked down by a white car and he sits on the corner where it happened, or maybe he was, his owner had him in the white car and just turfed him out when, you know, here, this'll do. There you go, Lassie, off you go. Yeah, goodbye. You know, but whatever, the dog would just sit there and wait. So we never knew what he was waiting for, but we all fucking respected him so much. Because this dog had a mission, you know. So this song was kind of written from his point of view.

Ζωντανά ο Glenn Hansard με τους Frames, What Happens When the Heart Just Stops. Το ακούσαμε, προηγήθηκε μια πολύ ωραία ιστορία για έναν σκύλο. Ξέχασα να πω το κομμάτι το οποίο ακούσαμε από το δίσκο τον αφιερωματικό στον Shane McGowan ήταν η Kingfisher από το Limerick και δικιά τους εκδοχή στο The Sunny Side of the Street. Όπως είπαμε, παγκόσμια συγκίνηση και πολλές ιστορίες και αναμνήσεις από όσους τον γνώρισαν, καλλιτέχνες και μη. Ένα από αυτά τα σχήματα είναι οι Good Ones από την Ρουάντα, τους οποίους ο Glenn Hansard βοήθησε να τουράνουν στην Αμερική, ήταν το opening act στην περιοδία του. Και είπαν οι Good Ones, εξαιτίας του Glenn Hansard μπορέσαμε και ήρθαμε στην Αμερική την πρώτη φορά. Είναι μεγάλη θλίψη το να ακούσει κανείς τα νέα του χαμού του. Είναι τόσο θλιβερό. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ευγένεια και την γενναιοδορία του. Όλοι μας την αγάπη από την Ρουάντα. Λοιπόν, οι Good Ones, οι οποίοι ιδρύθηκαν στην Ρουάντα ως ένα project ίασης και συμφιλίωσης μετά την φοβερή γενοκτονία του 1994, με καλλιτέχνες που γλίτωσαν από την γενοκτονία, και είναι ο Αντριάν Καζιγκίρα, ο Ζανβιέ Χαβιγκιμάνα και ο Στάνι Χιτιμάμα. Ένας καλλιτέχνης από τις τρεις βασικές φυλές της Ρουάντα, τους Τούτσι, τους Χούτου και τους Αμπάτουα. Θα ακούσουμε λοιπόν τους Good Ones που βοήθησε ο Glenn Hansard να φτάσουν στην Αμερική στο κομμάτι «Despite it all, I still love you, dear friend». Guest, ο Αφροαμερικανός Νιγηριανής καταγωγής, τραγουδοποιός και ηθοποιός, ο Τούντε Αντεμπίμπε από το συγκρότημα από το Brooklyn TV on the Radio. The Good Ones από τη Ρουάντα.

Οι Good Ones που γλίτωσαν τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Ένα τρίο το οποίο βοήθησε ο Γκλεν Χάνσαρτ να τουράρει στην Αμερική μαζί του και τον ευχαρίστησαν με συγκινητικό τρόπο. Και τώρα πάμε στο Μαλάουι, σε ένα ντουέτο που και αυτό έχει λιτό ήχο. Μανταλίτσο Μπάντ, πάνε πολύ καλά διεθνώς. Είναι ο Γιόμπου Μαλίγκουα που παίζει ένα περίεργο αυτοσχέδιο τεράστιο έγχορδο, τον Μπαμπατόνι. Και ο Γιωσέφε Καλεκένη που παίζει τετράχορδη κιθάρα και ένα είδος τύμπανο που το χτυπάει ταυτόχρονα με το πόδι. Μανταλίτσο Μπάντ λοιπόν, αναφέρα τσιμπόντα από το Μαλάουι.

0: στο κόκκινο.
1: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Άλλο ένα καινούριο κομμάτι με την σπουδαία ορχήστρα Baobab, με την φωνή. Και είναι δικό του το τραγούδι, το αξέχαστο Ροντί Κομής, αφιερωμένο στη γυναίκα του, Τόνια Μπαχούλ.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ρούντι Γκομής με την περίφημη ορχέστρα Baobab, τραγουδιστής, περκασιονίστας, ο οποίος έφυγε το 2022. Λοιπόν, ο καινούργιος δίσκος λέγεται Made in Senegal, θα κυκλοφορήσει 23 Οκτωβρίου. Και χθες ακούσαμε δικό του κομμάτι, τα οποία βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια, το Άννα Μαρία αφιερωμένο στη γιαγιά του, και αυτό εδώ ήταν το αφιερωμένο στη σύζυγό του, παρακαλώ, με τον τίτλο, όπως είπαμε, Τόνιε Μπαχούλ. Λοιπόν, η ορχήστρα Baobab συνεχίζει ακάθεκτη, όπως είπαμε και χθες, με πολλές απώλειες μέσα στα χρόνια. Πρώτος κανονικός δίσκος σχεδόν 10 χρόνια μετά το tribute του Ντούγκα Ντιένγκ, και αυτός από τις αρχικές φωνές του group, ο οποίος έφυγε το 2016, ο δίσκος είχε βγει το 2017. Το αφιέρωμα στον Ντούγκα Ντιένγκ. Ο Ρούντι Γκομής, σπουδαία μορφή και ιδρυτικό μέλος, έφυγε το 2022, αλλά υπάρχουν ηχογραφήσεις που βγαίνουν τώρα. Έχουν προσθεθεί καινούργια μέλη και η μπάντα είναι φωτιά, όπως είδαμε πριν πόσα, 2-3 χρόνια, και στο Νιάρχος και στο Κοσμόπολης στην Καβάλα. Λοιπόν, έχουμε περάσει αισίως στο κάτι λιγότερο από τελευταίο ημίωρο για αυτή την καλοκαιρινή σεζόν, πριν πάμε διακοπούλες. Άλλη μια σχετικά πρόσφατη κυκλοφορία από τη Νιγηρία. Λοιπόν, ο Αζούκα Μοουέτα, ο οποίος είναι από, παίζει ένα είδος high life μουσικής, και που λέγεται Igbo High Life, και μουσική επίσης Ekobe. Ο δίσκος Αζούκα Μοουέτα and his Anioma Brothers Band of Africa, και Νετσούκου ο δίσκος, εξαιρετική κυκλοφορία με πολύ ωραίες νιγηριανιές πενιές.

Μουσική από το Δέλτα του Νίγηρα, High Life και Εκόμπε μουσικές από τον Αζούκα Μουέτα και τους Ανιώμα Brothers. Λοιπόν, ο δίσκος με τον τίτλο και Νετσούκου με ωραίες πενιές. Και πάμε στον καινούριο δίσκο, νέα κυκλοφορία αυτό. Ακόμη πιο νέα, ο δίσκος μιας μεγάλης Μαλινέζα στάρ που ζει εδώ και χρόνια στη Γαλλία. Είναι και ηθοποιός με πάρα πολλές ταινίες και φοβερή παρουσία με τα χρώματα, τα χαϊμαλιά και τα ρούχα και όλα αυτά που φοράει, τις κολιέδες. Το μότιτλο κομμάτι από τη νέα δουλειά Μάσα, η περίφημη Φατουμάτα Τζιαουαρά.

Μάσα, η υπέρηφημη Φατουμάτα Τζιαουαρά, υπέροχη Μαλινέζα Στάρ στο Παρίσι. Και διακτηνιζόμαστε, πάμε στο Μεντιγίν της Κολομβίας, άλλη μια κυκλοφορία, γερμπαντέρο βοτανολόγος για τον Χουάνες, τον Κολομβιάνο σούπερστάρ από τη Μεντιγίν, με 26 Latin Grammy και 15 εκατομμύρια δίσκους. Γεια δώσε.

Κερμπαντέρο από τον Κολομβιάνο Superstar Juanes και το φινάλε στο Brooklyn, αλλά ηχογραφημένο στο Kingston της Jamaica. Φοβερή reggae band, Sun Dub, με τον Dean Fraser, τον Τζαμαϊκανό σαξοφωνίστα, και τη φοβερή Joan Titters στο τραγούδι. Roadblock από το Μάνο Τζανακάκη. Θα τα πούμε 24 Αυγούστου. Δημήτρης Κουτζιαμάνης θα μείνει εδώ για Ευγενία και Έλσα την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε, παιδιά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έρωτα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο. Μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος, «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πως τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολυπίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με δύο ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη. Προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική. Και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ο Βασίλης Κοντούβαλης είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ο Παντελής Δαβανέλος επιμελείται των επικοινωνιών. Μπαμπής Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και πάμε για αυτό το δίωρο, το έκτακτο δίωρο, Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου, σωτηρίου του 2026, του Ιούδα και της Ιουδίθ, Διεθνή ημέρα, λέει, μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας.

Να σας πω επίσης ότι σήμερα είναι και η επέτειος του θανάτου του Λέων Μπρονστάιν. Και για όσους δεν λέει κάτι το επώνυμο Μπρονστάιν, μπορούμε να το πούμε με το επαναστατικό του επώνυμο. Σαν σήμερα λοιπόν, ο Ρώσος πολιτικός και ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης, αρχηγός του Κόκκινου Στρατού, την εποχή της προεδρίας του Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν στην Σοβιετική Ένωση, έφυγε από τη ζωή λοιπόν 1940, 21 Αυγούστου, ο Λέων Τρότσκι δολοφονείται.

Ο καιρός σήμερα, όπως έχετε ήδη καταλάβει, είναι κατά τι πιο ζεστός από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Είπαμε και χθες ότι θα πάμε με υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τις 26-27 του Αυγούστου. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μάλλον μας τα έχει κάνει λιγάκι ρόιδο ή, εν πάση περιπτώσει, μας έχει μπερδέψει κατά έναν τρόπο. Διότι από εκεί που εχθές προέβλεπε ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 36-37, άιντε βαριά-βαριά 38 βαθμούς, σήμερα μας λένε ότι η θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 42 βαθμούς.

Αυτό όπως μας εξηγούν θα συμβεί διότι παρατηρούνται, λέει, κάποιες αποκλίσεις της θερμοκρασίας των αερίων μαζών σε ύψος περίπου 1500 μέτρων. Και έτσι οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν από 6 έως 8 βαθμούς από αυτό που αρχικά προβλεπόταν. Οι οδηγίες είναι απλές, τα πράγματα είναι απλά. Καθόμαστε μέσα, εάν δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε στον ήλιο και στη ζέστη, χρησιμοποιούμε τα κλιματιστικά μας για να διασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια αξιοπρεπή θερμοκρασία εντός της κατοικίας. Κάνουμε το σταυρό μας ή το σφυροδρεπανό μας κατά πως αγαπάει ο καθής να μην ανέβουν κι άλλο οι τιμές του ηλεκτρικού και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή. 21 ο μήνας, ο μισθός έχει τελειώσει έτσι τουλάχιστον όπως τα έχει υπολογίσει και όχι αδίκως. Τα έχουν υπολογίσει από τις έρευνες οι οποίες γίνονται οι εταιρείες δημοσκόπησης και ερευνών.

Κάτι το οποίο το αναγνώρισε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα News247. Η αλήθεια είναι ότι η ικανότητα αυτής της κυβέρνησης να αναγνωρίζει, να διαπιστώνει τα προβλήματα είναι εκπληκτική. Πάντα ξέρουν τι έχει συμβεί χθες. Βεβαίως, ουδέποτε έχουν καταφέρει να απαντήσουν στο μεγάλο πρόβλημα την επόμενη μέρα, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις επιλογές του ελληνικού λαού την περίοδο των εκλογών. Πάντως σήμερα ο κύριος Μαρινάκης στη συνέντευξη την οποία έδωσε στην ιστοσελίδα λοιπόν News247, τι προσπάθησε να κάνει? Προσπάθησε να μας πει ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη εικόνα για το ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Όλοι αναγνωρίζουμε πως το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνικό νοικοκυριό είναι η ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, αλλά πρέπει η κυβέρνηση να την αντιμετωπίσει. Τώρα τόσο ανερυθρίαστα βγαίνει στις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Μαρινάκης και μιλάει για την διάθεση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, μιας και δεν τα έχει καταφέρει τα τελευταία 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια. Αυτό είναι ένα ζήτημα που επίσης είναι προς κρίση από τους Έλληνες ψηφοφόρους.

Πέρα όμως από τις διαπιστώσεις για την ακρίβεια, ο κ. Μαρινέκης είπε ότι αντιλαμβάνεται πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με τα ενοίκια και με την κατοικία και με το ύψος των ενοικίων που έχει εκτοξευτεί και παραδέχεται πως τα φορολογικά βάρη τα σηκώνουν τα συνήθη υποζύγια. Και μέχρι εκεί φτάνει η τοποθέτηση του κ. Μαρινέκη. Βεβαίως η συνέντευξη του κυβερνητικού εκπρόσωπου εντάσσεται στο πλαίσιο των επικοινωνιακών μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για να βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Προφανώς επίσης θα περάσουν στρατιές στελεχών της Νέας Δημοκρατίας από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και μέσα ενημέρωσης γενικότερα, προκειμένου να μας πείσουν ότι έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης και ότι μια χρηστή διαχείριση επιβάλλει τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει ή τις παροχές που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης στις 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά πέρα από αυτά που περιμένουμε να μάθουμε από τον Πρωθυπουργό, μάθαμε διάφορα και από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σαφής, πρέπει να σας πω, στην τοποθέτησή του αναφορικά με το 13ο μισθό και τον 14ο, όπως επίσης και για την 13η και τη 14η σύνταξη. Ήταν πολύ σαφής. Λοιπόν, είπε ότι δεν θα δοθεί σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό διότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Αυστηρά δημοσιονομικά πλαίσια πρέπει να τηρηθούν προκειμένου η ελληνική οικονομία να παράξει τα αποτελέσματα τα οποία πρέπει και όπως είπε και ο κύριος Πιερακάκης προσπαθώντας να δικαιολογήσει το γεγονός ότι έδωσε γύρω στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ στους δανειστές ενώ θα μπορούσε να τα δώσει το 2040. Παραλάβαμε, λέει, χρέος και πρέπει να παραδώσουμε καθαρό διάδρομο στις νέες γενιές. Το πρόβλημα βεβαίως το οποίο δεν μας είπε πώς θα αντιμετωπίσει ο κύριος Πιερακάκης, αλλά δεν είναι και αρμοδιότητά του εδώ που τα λέμε, υπουργός οικονομικών είναι ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που δεν μας απάντησε ο κύριος Πιερακάκης είναι το πού θα δημιουργηθούν οι επόμενες γενιές, διότι τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε από όλες τις έρευνες λένε ότι οι νέοι μέχρι τα 32 έως και αρκετοί και μερικά χρόνια αργότερα παραμένουν στην οικογενειακή κατοικία διότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα έξοδα ενοικίου, στα έξοδα πρώτης ανάγκης όπως τα ονομάζουμε, δηλαδή φως, νερό, τηλέφωνο εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα απαντηθούν στο επόμενο διάστημα. Πάμε μουσικούλα, επιστρέφουμε. Έχω να σας πω κι άλλα από αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Πιερακάκης.

Λοιπόν, και πάνω που άρχισαν να έρχονται τα μηνύματά σας στο 69-85-87-0-059, τι αλλιεύσαμε. Εντοπίσαμε τον τροτσκιστή της παρέας αυτό το απόγευμα. Διότι μας έχει έρθει το μήνυμα από τον Στέφανο, ο οποίος αφού μας εύχεται καλό και ευχάριστο και δροσερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κάπου λέει άκουσε ότι ο δολοφόνος του Τρότσκι είχε συμμετοχή στον Ισπανικό εμφύλιο με την πλευρά των Δημοκρατικών. Αν μπορούμε να το διασταυρώσουμε, και μας ευχαριστεί πολύ, προέρχεται από την αγαπημένη μας Καλαμαριά. Καταρχάς πρέπει να σου πω, και γι' αυτό έκανα και το σχόλιο ανοίγοντας αυτό το φάκελο εδώ που πρακτικά εσύ τον άνοιξες, εν πάση περιπτώσει, αλλά εγώ τον απαντώ για το αν είσαι τροτσκιστής. Το λέω διότι θεωρώ ότι είναι βέβαιο ότι γνωρίζεις ότι ο δολοφόνος του Λέων Τρότσκι, δηλαδή ο Ραμόν Μερκαντέρ, αυτό ήταν το όνομά του, ήταν πράγματι Ισπανός κομμουνιστής, ήταν πράγματι βετεράνος του εμφυλίου πολέμου και ήταν επίσης και γιος μιας Ισπανίδας πράκτορος της NKVD, που είναι δηλαδή στην πραγματικότητα μια μυστική υπηρεσία της σταλινικής Σοβιετικής Ένωσης.

Φυσικά η Σοβιετική Ένωση και ο Στάλιν αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην δολοφονία του Λέων Τρότσκι. Μάλιστα ο δολοφόνος όταν συνελήφθηκε, ανακρίθηκε, ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον Τρότσκι με δική του πρωτοβουλία, καθώς τον θεωρούσε προδότη της σοσιαλιστικής ιδέας. Στην πραγματικότητα βέβαια και ότι μας έχουν πει πλέον τα στοιχεία που έχουμε βρει τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει τα μεταφέρω από μνήμες, οπότε συγχωρήστε μου εάν και κάπου κάνω κάποιο μικρό λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία έχουν αποδειχθεί και έχουμε μάθει στην πορεία του χρόνου είναι πως ο Μερκαντέρ ενήργησε κατ' εντολήν της μητέρας του που γνώριζε ότι ήταν πράκτορας, θεωρούσε ο ίδιος ότι ό,τι έκανε το έκανε στο όνομα της σοσιαλιστικής ιδέας και βεβαίως από πίσω ήταν ο Ιώσιφ Στάλιν, αφού εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα της ενδοσοβιετικής αντιπολίτευσης, είτε με δολοφονίες είτε με εξορίες.

Και επειδή κάποιοι μπορεί να πούν ότι αυτά είναι μόνο φήμες, ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να αποδειχθούν, και βεβαίως δεν μπορούν να αποδειχθούν, έρχεται όμως η ίδια η ζωή να αποδείξει ποια είναι η πραγματικότητα. Διότι όταν μετά από 20 χρόνια στη φυλακή ο Μερκαντέρ αποφυλακίστηκε, τότε μεταφέρθηκε από πράκτορες στην Πράγα, στην Τσεχία. Χάθηκε για πάρα πολλά χρόνια και στο τέλος εντοπίστηκε να ζει έξω από την Πράγα σε κάποια περιχωράκι, λαμβάνοντας μία σύνταξη από την Σοβιετική Ένωση, αλλά και έχοντας λάβει το μετάλλιο του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπό αυτές τις συνθήκες ή μάλλον με αυτές τις αποδείξεις δεν μπορεί κανείς να έχει αφιβολία ότι κάποιος έβαλε το χεράκι του πίσω από την πρωτοβουλία που έλαβε ο Μερκαντέρ τότε.

Από την άλλη, πρέπει να σας πω και την άποψή μου. Νομίζω ότι με αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να σοκαριζόμαστε γενικότερα, διότι αυτή ήταν η αντίληψη εκείνης εποχής και ήταν η αντίληψη εκείνης εποχής και σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που μπορεί να λάμβανε ένα κράτος προκειμένου να λύσει, το βάζω σε εισαγωγικά, διάφορα προβλήματα επίσης σε εισαγωγικά που είχε. Από την άλλη μεριά υπήρχε και η διάθεση, η στάση και η τάση των ανθρώπων να υλοποιούν τις αποφάσεις των κομμάτων που ηγούνταν χωρίς να κάνουν και πολλές ερωτήσεις. Ίσως μια τέτοια απόδειξη να είναι και η απάντηση που είχε δώσει ο Νίκος ο Πλουμπίδης λίγο πριν εκτελεστεί, όταν του είπαν να αρνηθεί εν πάση περιπτώσει να διαχειριστεί και ο ίδιος διαφορετικά την κατάστασή του, και γιατί δεν μιλάς, ήταν το ερώτημα που του απέφθηναν οι σύντροφοί του στην φυλακή. Η απάντηση που είχε δώσει τότε ο Νίκος Πλουμπίδης, τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει, είναι πως το κόμμα ξέρει τι κάνει.

Τώρα να καλησπερίσουμε την Αθηνά, να καλησπερίσουμε τον Χρήστο. Τώρα με προκαλεί και ο φίλος ο Αντώνης εδώ. Ανάβουμε, λέει, το κλιματιστικό, ακούω φιλαράκο. Μη φανταστείς τώρα και έτσι μεγάλα πράγματα ότι κάνουμε. Δεν είμαστε τόσο large. Λοιπόν, πάμε για μουσικούλα, πάμε για σήμα σταθμού και επιστρέφουμε σιγά σιγά.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου. Το μπλε του μεσονυχτίου είναι ένα κλασικό police procedural με έντονες επιρροές από το Tartan Noir, το χαρακτηριστικό σκοτσέζικο παρακλάδι του Noir. Ο επιθεωρητής Τζον Ρέμπους καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πολύπλοκη υπόθεση όπου το έγκλημα συνδέεται με την εξουσία, τη διαφθορά και τις σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας του Εδιμβούργου. Η έρευνα εξελίσσεται μέσα από συνεντεύξεις, αποδείξεις και προσωπικές συγκρούσεις, ενώ η πόλη λειτουργεί σχεδόν ως ένας ακόμα πρωταγωνιστής. Ο Ιαν Ράνκιν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Η γραφή του είναι ρεαλιστική, ατμοσφαιρική και βαθιά ανθρωποκεντρική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία των χαρακτήρων και στις κοινωνικές προεκτάσεις του εγκλήματος. Οι ιστορίες του δεν βασίζονται μόνο στο μυστήριο, αλλά και στην ηθική πολυπλοκότητα των ηρώων του. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν όρημα, πολυεπίπεδα αστυνομικά μυθιστορήματα με έντονο χαρακτήρα και ατμόσφαιρα. Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου, εκδόσεις Μετέχνιο.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κόκκινο 105.5, Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, και πάμε στην πρώτη συνάντηση, στο πρώτο ραντεβού αυτού του απογεύματος, που δεν είναι άλλος από τον αγαπημένο μας φίλο και συνάλφο, τον Γιάννη τον Κορονέο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του αγαπημένου Κόκκινου.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Μεσολάβησαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Κουραστήκαμε όλοι λίγο. Ελπίζω και οι ακροατές μας και εσύ και οι συντελεστές όλοι στο σταθμό, έτσι, συνάδελφοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, εκτός από εμάς που ξεκουραστήκαμε όσο ξεκουραστήκαμε, φαίνεται να ξεκουράζεται και η κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης εξακολουθεί να βρίσκεται στις διακοπές του, και παρόλα αυτά το κυβερνητικό επιτελείο φαίνεται να μπαίνει σε ρυθμούς ΔΕΘ με κάθε τρόπο, είτε μέσω διαρροών είτε μέσω συνεντεύξεων. Να, σαν και αυτή που έδωσε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης για παράδειγμα.
1: Αυτό δείχνει και πόσο καλά τα έχει οργανώσει, έτσι, πόσο καλά δουλεύει το επιτελικό κράτος ή τέλος πάντων το σύστημα Μαξίμου. Το αφεντικό λείπει και οι εργαζόμενοι συνεχίζουν και δουλεύουν, παράγουν το έργο τους.
0: Ναι,
1: κοίταξε, και η συνέντευξη του Παύλου του Μαρινάκη αυτή στο News 247 σήμερα, την οποία την είδαμε, έρχεται σαν συνέχεια των όσων είχαν προηγηθεί και των όσων είχε πει και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης, προημερών, περίπου μια εβδομάδα πριν, αρχίζοντας, δίνοντας πρόγευση πιο τεχνοκρατικά ο κύριος Παπαθανάσης, λιγότερο τεχνοκρατικά, πιο πολιτικά ίσως ο Παύλος Μαρινάκης, δίνοντας πρόγευση των όσων πει ο Πρωθυπουργός, των όσων θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπόλικη δόση από αυτά που συνηθίζουμε να λέμε παροχές, ή τέλος πάντων το τι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, έχοντας πάντως και στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι πρέπει να φανεί ότι η κυβέρνηση έχει αίσθημα ευθύνης και δεν τάζει ανέλεγκτα, προκειμένου, εντάξει, για να μην τις, είναι σαφές ότι το κάνει επικοινωνιακά, προκειμένου η αντιπολίτευση να μην της δώσει χαρακτηριστικά προεκλογικών εξαγγελιών. Δύσκολο να το καταφέρει, αλλά τέλος πάντων λέμε τι επιχειρούν. Και από εκεί και πέρα, σαφώς αυτό που πιστεύω φάνηκε και από την συνέντευξη του κ. Μαρινάκη και θα φανεί και τις επόμενες μέρες, είναι ότι επί της ουσίας στείνεται και ένα αφήγημα, μια ατζέντα, ας το πούμε έτσι, ορίζοντα κυβερνητικής θετίας. Δηλαδή αρχίζει και μιλά τα κατά ψέματα τώρα, εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο σε επίπεδο παροχών, να μην θέλει να δοθεί αυτή η εντύπωση σε επίπεδο παροχών, αλλά στο χτίσιμο, στη συγκρότηση ενός πολιτικού αφηγήματος με το οποίο περίπου θα πάει στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία και το σύστημα Μητσοτάκη, έχει αρχίσει και χτίζεται ήδη από αυτές τις συνεντεύξεις.
0: Ναι, εντάξει, ο κύριος Μαρινάκης ούτε λίγο το πολύ μας είπε ότι μια σειρά προβλημάτων θα επιληθούν στην τρίτη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οπότε πολύ σωστά το επισημαίνεις ότι ανοίγει το διάδρομο, και νομίζω και ότι η τακτική που αφορά την επικοινωνία της κυβέρνησης, αυτό δηλαδή των περιορισμένων παροχών, διότι εμείς είμαστε μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία σκέφτεται το μέλλον της χώρας, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο για να στηρίξει δηλαδή ένα τέτοιο αφήγημα. Εμένα μου έκανε εντύπωση, πρέπει να σου πω, το γεγονός ότι απέφυγε να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα. Δηλαδή στο ζήτημα για παράδειγμα της 13ης σύνταξης και της 14ης σύνταξης, όπως και των μισθών για τους δημόσιους υπαλλήλους, το προσπέρασε πάρα πολύ γρήγορα ως ζήτημα, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει έντονη συζήτηση μέσα στην κοινωνία.
1: Είναι κυρίως λόγω της προσπάθειας απόφασης, μία ακόμα απόφαση μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για μένα, Μπάμπη, θεωρώ ότι μπορεί να το προσπέρασε καθαρά για λόγους της λογικής, το ότι υπάρχουν, είναι τα οικεία κακά για την κυβέρνηση. Δεν θα δοθεί, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ότι δεν θα επιστρέψουν αυτές οι συντάξεις, οι επιπλέον συντάξεις και οι επιπλέον μισθοί στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Είναι σαφές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μπορούν να επικαλεστούν ένα εκατομμύριο λόγους γιατί αυτό δεν συμβαίνει. Δεν βγαίνουν τα δημοσιονομικά, ανατρέπεται η δημοσιονομική σταθερότητα, θα μπούμε στο μάτι των δανειστών. Μπορούν να πούν πάρα πολλά πράγματα για να δικαιολογήσουν αυτή την απόφαση. Λένε ξεκάθαρο ότι αυτό δεν θα συμβεί. Επομένως, πηγαίνουν σε κάτι άλλο κοντινό, κοντινό. Θα έλεγα ότι αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης και φάνηκε έτσι όπως και από τη συνέντευξη, όπως προέκυπτε ότι γι' αυτό ήθελε να μιλήσει, έχει να κάνει με την δεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Mm-hmm. Μια πρωτοβουλία, μια ενέργεια της κυβέρνησης που πόνεσε και τους. Και την κοινωνία και μια μεγάλη κοινωνική ομάδα, γι' αυτό αποσχολούμενο είναι μια τεράστια κοινωνική ομάδα, αλλά τις το ανταπέδωσαν, γιατί μπορεί κάποιος που θυμάται καλά να το συνδυάσει με την εμφανή δημοσκοπική πτώση της Νέας Δημοκρατίας από τότε που άρχισε, που εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο.
0: Να.
1: Δεν ήταν μόνο ότι εφαρμόστηκε ένα μέτρο, τώρα γράφοντας και κάτι σχετικό, το ανακάλυψα έτσι στη μνήμη μου, δεν ήταν μόνο ότι ήταν ένα σκληρό φορολογικό μέτρο, κάθετο, που δεν αναγνώριζε τίποτα, που ήταν κυρίως αυτό, ότι θεωρούσε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες ως ενδυνάμει φοροκλέφτες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πέραν του οικονομικού πόνου που προκαλείται από το ότι θα φορολογηθούν όλοι οριζόντια, όταν ξέρεις ότι μια επιχείρηση ατομική μπορεί να μην πηγαίνει τόσο καλά, πέραν του οικονομικού πόνου λοιπόν υπάρχει και αυτό του θυμού που σου προκαλεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Αν ιδίως αθρεστεί, αν προσθεθούν όλα αυτά, δηλαδή οι άδικοι φόροι, τους οποίους και όλα αυτά τα επικοινωνιακά το έχουμε μάθει πια με κάθε τρόπο, ότι εντάξει υπάρχει το αφήγημα του κυρίου Χατζητάκη, το οποίο το έχει και συνέχεια και στο οικονομικό επιτελείο και επί κυρίου Πιερακάκη, ότι εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να αφαιρούμε φόρους, να καταργούμε φόρους. Έχουμε καταργήσει 75 φόρους, πόσους λένε. Mm-hmm. Πέραν αυτού, εντάξει, η κοινωνία το ζει καθημερινά. Υπάρχουν άδικοι φόροι, φόροι της ακρίβειας, φόροι που μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και επειδή θα πας να ψωνίσεις για να φας, δεν θα τους αποφύγεις. Αυτό λοιπόν λειτουργούσε και λειτουργεί αθρηστικά με τέτοιες περιπτώσεις. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι ο κύριος Μαρινάκης το είχε κάνει και με μια σειρά άλλων εξαγγελιών ως πρόλογο, ως πρόμο ο κύριος Παπαθανάσης. Εκεί λοιπόν σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να κλείσει το μάτι στους ελεύθερους επαγγελματίες. Παιδιά, εντάξει, πήγαν καλά όλα τα υπόλοιπα, χρησιμοποιείτε τα POS, κόβετε τιμολόγια, από εκεί που ήσασταν όλοι φοροκλέφτες γίνατε όλοι νομοταγίες και με ευσυνείδητοι φορολογικά πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα πάμε στη σταδιακή καταργησή τους, θα αρχίσουμε με μείωση. Αυτό λίγο πολύ είπε ο κύριος Μαρινάκης. Τώρα, αν αυτό θα τους βγει, είδα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αν αυτό δηλαδή βγει στην κυβέρνηση υπό την έννοια θα το ακούσουν αυτό οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή και ο θυμός που νιώθουν μέχρι σήμερα, δηλαδή το βλέπουμε άμα στο περιβάλλον μας, στον κύκλο μας υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι.
0: Mm-hmm.
1: Αν αυτός ο θυμός λοιπόν μπορεί να μετριαστεί, να καταλαγιαστεί και να επιστρέψει μια ομάδα που στήριξε σε μεγάλο βαθμό, όπως το θυμάμαι, τη Νέα Δημοκρατία και να ας το πω έτσι όπως το έλεγε και ο Αβέροχο, με κλειστούν λοιπόν πάλι στο Μαντρί, αλλά διαφορετικά το είχε πει, αλλά τέλος πάντων αν ξαναπάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, είναι άλλο καπέλο.
0: Βέβαια το Μαντρί έχει αλλάξει λίγο μορφή, θέλω να πω έχει απλώσει με έναν τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μόνη δεξιά παράταξη ή εν πάση περιπτώσει το μόνο δεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή ή κεντροδεξιό στην χώρα. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που κινούνται στα δεξιά και είμαστε και εν αναμονή των ανακοινώσεων του Αντώνη Σαμαρά για το εάν θα προχωρήσει ή όχι. Όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει βέβαια. Εκτιμάσω ότι η Νέα Δημοκρατία πιέζεται από το δεξιό της περιβάλλον.
1: Η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι πιέζεται συνολικά, Μπάμπη. Δεν είναι τόσο, δεν έχει πιστεύω χαρακτηριστικά ιδεολογικά, στο περιγράψουμε έτσι. Έχει φροντίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το κόκκινο το έχουμε πει πολλές φορές και στην αυγή το γράφουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει μια τόσο ευρύχωρη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Που χωρούν πρώην Πασόκη, πρώην ακροδεξιοί, ορφανά του Καρατζαφέρη. Ο καθένας μπορεί να μπει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Το βλέπουμε τώρα και με τις διαρροές, με όλη αυτά τα αγαπημένα παραπολιτικά του καλοκαιριού, όταν είμαστε προεκλογών, που έχουν να κάνουν με τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων κτλ. μπορεί να χωρέσει οποιοδήποτε. Δεν, ανάλογα με το πώς εξυπηρετεί το σύστημα το συγκεκριμένο, το σύστημα Μητσοτάκη, εγώ το ονομάζω, αυτό που λίγο πολύ έχουμε δει όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Επομένως, η πίεση είναι συνολικά από την ίδια την κοινωνία. Είναι εγώ να δεχτώ ότι υπάρχει η λογική φθορά μιας κυβέρνησης η οποία 7 χρόνια κυβερνά. Είναι κάτι πολύ λογικό. Mm-hmm. Κακή κυβέρνηση κατ' εμέ, αλλά λόγω των λανθασμένων τακτικών της απουσίας ισχυρού πόλου στην αντιπολίτευση, ο καθένας μπορεί να το πει όπως θέλει, αυτά που έγιναν όλα κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, mm-hmm. όλα αυτά λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ σίγουρα που αδυνατεί να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση να μπορεί να τραβήξει, να δημιουργήσει έτσι, γιατί πρέπει να δημιουργήσει και ένα κύμα στην κοινωνία ώστε να περιμένει από σένα κάτι αν ανέβει στην εξουσία. Για όλους αυτούς τους λόγους η κυβέρνηση, κυρίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η αυλή του, ένιωσαν αυτή την παντοδυναμία, η οποία σχεδόν αμέσως μετά τις τελευταίες εκλογές άρχισε να τρίζει. Δεν έχασε ποτέ βέβαια την πρώτη θέση δημοσκοπική, βέβαια. Έτσι συμφωνώ, και την άνετη διατηρεί μέχρι τώρα, αλλά είναι σαφές το μήνυμα ότι αυτό το ανεξέλεγκτο, το οποίο καλλιεργεί φαινόμενα ΟΠΕΚΕΠΕ, φαινόμενα διαφθοράς, γεννά σκάνδαλα από το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών, σε όλα τα Υπουργεία θέλω να πω, δηλαδή mm-hmm. δεν ήταν τυχαία η αναφορά στα συγκεκριμένα Υπουργεία. Όλη αυτή η κατάσταση, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη, μάλλον μια ελκυστική εναλλακτική πρόταση, θα στοιχήσουν οπωσδήποτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα ότι θα υπάρχει εναλλακτική για τους δεξιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, κάτι πολύ σχετικό για μένα. Εντάξει, τώρα το χαρακτηρισμός δεξιός ψηφοφόρος του Μητσοτάκη, ναι, σίγουρα θα έχει, αλλά νομίζω ότι μέσα σε πολλούς άλλους λόγους θα μπορούσε να συνδιαμορφώσει, μάλλον να τον οθήσουν στο να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να πάνε σε ένα κόμμα δεξιότερο της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, η περίπτωση Σαμαρά, αν τελικά προχωρήσει ο πρώην Πρωθυπουργός στην ίδρυση κόμματος, είναι κάτι διαφορετικό, γιατί εκεί πλέον του χτυπά και στον πυρήνα του νεοδημοκράτη ψηφοφόρου και του παραταξιακού που λέμε, δηλαδή του ψηφοφόρου ο οποίος ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι εσύ αρχηγός, είτε είναι ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς.
0: Ναι. Τώρα, επειδή έκανε την αναφορά για τον αντίπαλο πόλο, ο οποίος δεν υπάρχει, και βεβαίως όλα εκκινούν από τις εκλογές του 23 στην πραγματικότητα, όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει μια σειρά διασπάσεων μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Παρόλα αυτά, δεν φαίνεται να υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες να μπορούν να ανταποκριθούν στο καθήκον, ας το βάλουμε έτσι, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στο καθήκον της αντιπολίτευσης με όρους κυβερνητισμού. Δηλαδή, ούτε το ΠΑΣΟΚ μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπόρεσε να διατηρηθεί βεβαίως, ούτε φαίνεται ότι υπάρχει και ένα κοινωνικό ρεύμα στο νέο φορέα που έχει ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας. Τουλάχιστον δημοσκοπικά, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν τις δυνάμεις να κινούνται περίπου στο ίδιο επίπεδο.
1: Συμφωνώ, Μπάμπη, αυτό έλεγα και προηγουμένως, ότι είναι τώρα μεγάλη συζήτηση, ίσως σίγουρα δεν είναι της παρούσης, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε δει και την κατάληξη όλου αυτού. Mm-hmm. Θα το άρχισα από το τέλος, πηγαίνοντας στην αρχή, δηλαδή στο πόσο υπονομευμένο ήταν το αποτέλεσμα, δηλαδή το πόσο γρήγορα υπονομεύτηκε όλη η λαϊκή ετοιμιγορία, ας το πούμε έτσι, των εκλογών του 23, όταν το κόμμα το οποίο οι Έλληνες πολίτες ψήφισαν ως αξιωματική αντιπολίτευση, μέσα σε 6 μήνες έχει ανατραπεί αυτή η κατάσταση και επί της ουσίας περιμένουν στο ΠΑΣΟΚ, όπως και έγινε, να βγει η αξιωματική αντιπολίτευση, όταν είναι κάτι το οποίο είναι φτιαχτό, έτσι, γιατί είναι σίγουρα αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά για μένα σε καμία περίπτωση και σε καμία χρονική στιγμή όλη αυτή την τριετία, 3,5 χρόνια, δεν το δικαιολόγησε αυτό. Να καταλάβω να συμφωνήσω ότι υπήρξαν προγραμματικές θέσεις, προτάσεις, κοινοβουλευτικό έργο, οτιδήποτε μπορεί να παράξει ένα κόμμα, ιδίως με την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά αυτό όταν έχει αναντιστοιχεία με το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών.
0: Σωστά.
1: Και σε όποιες άλλες εκλογικές, αυτές που είχαμε τέλος πάντων, είτε των ευρωεκλογών, είτε των τοπικών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν φάνηκε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δημιουργήσει ένα δικό του ρεύμα αντίδρασης ή με δυνάμει κυβερνησιμότητας. Δεν φάνηκε αυτό σε καμία περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Παρόλο την φιλότιμη προσπάθεια πολλών από τα στελέχη του, ΠΑΣΟΚ και του εκπροσώπου τύπου τώρα τον κύριο Τσουκαλάπη, δεν τον ξέρω και βλέπω την προσπάθεια και το κρίνω και επικοινωνιακά που γίνεται. Αυτό αν δεν έχει κοινωνική αντιστοίχηση, mm-hmm. δεν βγαίνει πουθενά.
0: Σωστά,
1: τώρα,
0: σωστά.
1: Επειδή είπα να το αρχίσω από το τέλος, σίγουρα ότι και στην περίπτωση της Ελλάς το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, αν έχει συμβεί όλη τι έχει συμβεί, για να είναι η Ελλάς στο αυτό που φαίνεται δημοσιοκοπικά 14, 15, 16% εκεί που τοποθετείται.
0: Mm-hmm.
1: Και αν αυτό δεν γίνει κάτι μεγαλύτερο, που επομένως καταλαβαίνει και ο καθένας ότι όσο και να πέσει η Νέα Δημοκρατία, επί της ουσίας δεν θα αισθανθεί ποτέ απειλή από εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Αν έχουν γίνει όλα αυτά για να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο λίγο πολύ, με πολλές διαφορές και στην ουσία και στη μεγάλη εικόνα και στις λεπτομέρειες, από το εκλογικό αποτέλεσμα είμαστε περίπου στα ίδια, με σαφώς ψαλιδισμένη τη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε νομίζω ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα πολιτικό. Δηλαδή έχουμε μεγάλο πρόβλημα ως δομή κοινωνίας, ως
0: πολιτικό σύστημα.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφη η συζήτηση που κάναμε.
1: Και εγώ πραγματικά τη χάρηκα στη διάθεσή σας. Στη διάθεσή του
0: κόσμου,
1: πάντα και τη δική σου. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη Κορονέ, καλά σου βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο και η τελευταία έτσι, πληροφορία, η τελευταία εικόνα που θέλω να σας μεταφέρω για αυτή την πρώτη ώρα, γιατί στη δεύτερη θα έχουμε μια εξαιρετική συνάντηση. Σας το είχα υποσχεθεί από εχθές άλλωστε ότι θα συζητήσουμε τα εθνικά θέματα, τα θέματα της εθνικής άμυνας, θα συζητήσουμε κεντρικά πολιτικά ζητήματα, θα συζητήσουμε λίγο και τα του ΣΥΡΙΖΑ. Το όνομα του καλεσμένου μας θα σας το κρατήσω έκπληξη για λίγο ακόμα, σε λίγο θα το ακούσετε ποιο είναι ούτως ή άλλως, ακούσετε και τη φωνή του. Να κλείσουμε όμως αυτή την πρώτη ώρα με έναν αποχαιρετισμό, σε έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, το Γιάννη Τζούστα, ο οποίος έφυγε από την ζωή εχθές το απόγευμα. Έγινε η κηδεία του στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας και επειδή ακριβώς ήταν μια προσωπικότητα από αυτές που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην δημοσιογραφία, από μια προσωπικότητα από αυτές που άφησαν το στίγμα τους ανεξίτηλο και στην οπτική της αριστερής δημοσιογραφίας, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με το αθλητικό ρεπορτάζ, εκεί να δείτε πόσο όμορφα περνούσε τις πολιτικές απόψεις ο Γιάννης. Να τον αποχαιρετήσουμε λοιπόν με το αγαπημένο του τραγούδι, αυτό που ακούστηκε και χθες στην Ριτσόνα μετά την πολιτική του κηδεία ή ως μέρος και κλείσιμο της πολιτικής του κηδείας. Και κάπως έτσι λοιπόν να πούμε ένα όμορφο αντίο στον Γιάννη Τζούστα. Γκάγιο ρόχο, γκάγιο νέκρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τέσχιλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.

Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, τους 107 και 7 για την Πάτρα, 69 85 87 00 59 είναι το τηλέφωνό μας, το αριθμός μας, με συγχωρείτε, στο Viber για τα μηνύματά σας. Βασίλης Κουτουβάλης στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, και ετοιμαζόμαστε για τον καλεσμένο μας, ο οποίος θα μπει από λεπτό σε λεπτό, τον βλέπω ήδη από το τζάμι δηλαδή, στο στούντιο, για να προετοιμαστούμε. Είναι ο κύριος Πάνος Ρήγας.

0: Μαζευτήκαμε λοιπόν, καθίσαμε στις θέσεις μας. Απέναντι μου βρίσκεται ο κύριος Πάνος Ρήγας, από τα παραδοσιακότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από τους παλιότερους πια νομίζω, κύριε Ρήγα.
1: Παλιός. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμα τις αντοχές, γιατί στην αριστερά πρέπει να είναι συνεχής η προσφορά. Και όπως έχω πει πολλές φορές, δεν μας χρωστάει η αριστερά, εμείς χρωστάμε και πρέπει να το ξέρουν όλοι αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί νιώθουν πάρα πολύ ότι τους χρωστάει η αριστερά.
0: Ναι, ή και κάποιοι ότι ξόφλησαν το χρέος τους στην αριστερά και κοιτάζουν σε άλλες κατευθύνσεις. Θα μου επιτρέψετε να πω.
1: Το ξόφλησαν ή θεωρούν ότι αυτός ο χώρος ο οποίος εκφράζει ένα ρεύμα ιστορικό αλλά πραγματικό εντός της κοινωνίας, των αναγκών της και που έχει κυβερνήσει, δεν έχει τελειώσει. Αυτό να είναι σαφές. Και όλα τα άλλα είναι ιστόρητα τα οποία εκτιμούν. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιοι θεωρούν ή θέλουν να την τελειώσουν γιατί τους είναι ενοχλητικοί. Ή θεωρήσαν, όπως το είπατε κι εσείς, ότι το εκτελέσαν το χρέος τους και πάνε για άλλα.
0: Λοιπόν, ο λόγος που σκέφτηκα αρχικά να μιλήσουμε είναι βεβαίως ο ρόλος του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, διότι η περίοδος είναι λίγο περίεργη και με τους χάρτες που ανακοινώνονται και με τις ειδικές περιοχές, αλλά και με τις μετακινήσεις οπλικών συστημάτων που βλέπουμε ότι προετοιμάζονται. Η κρίση είναι συνεχής, η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να φλέγεται και βεβαίως υπάρχουν και τα ζητήματα που αφορούν την επανεκκίνηση, αν χρησιμοποιώ σωστά τον όρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς έχετε διατελέσει σε μια δύσκολη περίοδο μέχρι και γραμματέας κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν θέλω να πω, έχετε και πολύ καλή γνώση και της ανθρωπογεωγραφίας αλλά και των ιδιαιτεροτήτων ενός πολιτικού σχηματισμού όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Από πού λέτε να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε για τα εθνικά, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και εδώ φαίνεται για άλλη μια φορά η προβληματική κατάσταση την οποία ζούμε με ιδιωτική, αν θέλετε, χρήση των εθνικών θεμάτων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και επειδή δεν είναι μόνο, και πρέπει να το καταλαβαίνουν οι πολίτες, δεν είναι μόνο επικίνδυνη για την οικονομία της χώρας και για τη διάλυση του κοινωνικού ιστού αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση, είναι επικίνδυνη σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή και για τα θέματα τα εθνικά. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, η ασφαλεία μιας χώρας εξαρτάται πάρα πολύ από την ισχυρή της οικονομία, αυτό ισχυρίζομαι πάντα, και μετά από, θα έλεγα, μετά και από την εθνική κυριαρχία της. Είναι δύο αλληλένδετα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σχέση για την ύπαρξη ενός κράτους. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζει, μας έχει μπλέξει. Εμφάνισε τα ήρεμα νερά, έχει βυθιστεί στα ήρεμα νερά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα η Τουρκία, επειδή έχει μια σταθερή, θα σας έλεγα, δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, αλλά ιστορικά έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική και μια ατζέντα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής.
0: Είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα το βαθύ τουρκικό κράτος.
1: Το βαθύ τουρκικό κράτος. Δεν θα διαφωνήσω. Ξέρετε, είναι περίπου ίδια η στρατηγική, η εξωτερική και η εθνική της στρατηγική, όπως είναι και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλάζουν τα κόμματα, αλλά η στρατηγική παραμένει η ίδια, προφανώς με τις δικές της εκφάνσεις, ανάλογα με το ποιος είναι επικεφαλής. Εδώ λοιπόν έχουμε την ιστορία της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και αν γυρίσω και λίγο πιο πίσω, θα δείτε και ότι και προηγούμενες κυβερνήσεις, πριν τον Ερντογάν, ήταν και η, θα έλεγα, η, ας το πούμε, αυτοί που εκφράζαν τον Κεμάλ, οι κεμαλιστές, το κόμμα αυτό που διακυβέρνησε πολλά χρόνια τη χώρα, είχε τεράστια, θα σας έλεγα, και επειδή τους έζησα επισκεπτόμενος στην Τουρκία το 2017, παρόλο που αντιδρούν απέναντι στον Ερντογάν, οι ίδιοι όμως, όταν έρχονται τα διστήματα με το σχέσιο με την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σκληροί και πάρα πολύ, θα σας έλεγα, απαιτητικοί απέναντι στις διεκδικήσεις τους. Να θυμίσω βέβαια και το τι έγινε και με την Κύπρο, έτσι, που ήταν πάλι επί τέτοιας κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν έχουμε μια Τουρκία η οποία αυτή τη στιγμή αμφισβητεί, δημιουργεί και γκριζάρει με τον οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, πάρα πολλά θέματα τα οποία αφορούν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Τώρα με το εθνικό χωροταξικό, το οποίο έγινε για τη ΣΑΠΕ, καταλαβαίνετε ότι η άμεση αντίδρασή της ουσιαστικά ήταν γκριζάρισμα ζωνών.
0: Σωστά.
1: Γκριζάρισμα ζωνών. Άρα καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα, και θα σας έλεγα, εάν και εφόσον υπήρχε η δυνατότητα, λέω εγώ, που εμείς την ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει, να πάμε να λύσουμε το ένα και μοναδικό πρόβλημα που έχουμε με το θέμα της
0: την υφαλοκρηπίδα
1: και την ΑΟΖΕ, εν πάση περιπτώσει, που ταυτίζεται σε έναν βαθμό, αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί έχουν άλλη ατζέντα και θέλουν να επιβάλλουν και άλλα πράγματα. Άρα ουσιαστικά είναι η λογική το μοίρασμα του Αιγαίου, το οποίο αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και η αφισβήτηση συνθήκων νομίζω ότι αποτελεί, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, στον αιώνα τον οποίο ζούμε πια, επικίνδυνη κατάσταση. Και αυτό βεβαίως το έχει ανοίξει και οι ΗΠΑ, έτσι δεν είναι μόνο η Τουρκία. Δηλαδή ότι όσοι παραβιάζουν ή μονομερώς δημιουργούν τελεσμένα, είτε σε κράτη ως καμπόιδες που είναι οι Αμερικανοί σε διάφορες περιοχές, το ίδιο προσπαθεί να κάνει και η Τουρκία. Επίσης, τώρα είχαμε και δεύτερη εξέλιξη. Είχαμε αυτό το οποίο διαμόρφωσε στην περιοχή η Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία.
0: Συμφωνία της Μέκας.
1: Η Συμφωνία της Μέκας, που προσπαθούν να εντάξουν και άλλες χώρες, διαμορφώνοντας μια συμμαχία, ας το πούμε όπως υπόθηκε, ΝΑΤΟ των μουσουλμανικών χωρών. Αλλά η συμφωνία αυτή, η οποία έγινε, έχει το εξής στοιχείο. Ότι είναι υποχρεωμένη οποιαδήποτε επίθεση δεχθεί οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτής της συμφωνίας, να συμβάλλουν, να συνδράμουν οι υπόλοιπες χώρες. Και εδώ έρχεται τώρα το επόμενο. Η Σαουδική Αραβία, με όλα αυτά τα οποία μας έλεγε την προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι είναι τέρος, ότι είναι σύμμαχος ο οποίος μπορεί να διαμορφώσει και συνθήκες στην περιοχή, συμμετέχει σε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και εμείς έχουμε εκεί τους Patriot, τους οποίους, να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαφωνήσει ευθέως για αυτή την αποστολή στην περιοχή, γιατί ξέρετε, έγινε μια παραβίαση και με την αποστολή των Patriot, αλλά και με την αποστολή οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Έγινε μια παραβίαση του βασικού στοιχείου από το 1974, μετά την πτώση της Χούντας, το οποίο κράτησαν όλες οι κυβερνήσεις, και ο παππούς Κωνσταντίνος Καραμαλής, και η πολιτική, το Πασόκ Ανδρέας Παπαδρέου, αλλά και η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τι έλεγε, ότι εμείς συμβάλλουμε με βάση τις υποχρεώσεις που έχουμε ως μέλη του ΝΑΤΟ. Αλλά όχι όμως με οπλικά συστήματα ή με επιθετικό τρόπο, αλλά με βοηθητικό στις περιοχές οι οποίες εμπλέκεται το ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν ούτε στην Ουκρανία, αλλά ούτε και στη Σαουδική Αραβία υπήρχε καμία υποχρέωση μέσω συμβατικών υποχρεώσεων του οργανισμού των οποίων είμαστε μέλη. Άρα έλυσε λοιπόν τους Patriot. Μπορεί να λένε ότι είναι αμυντικό όπλο. Δεν είναι αμυντικό, γιατί ουσιαστικά αντιδρά σε έναν επιτιθέμενο, άρα συμμετέχει στις εχθροπραξίες, και προφανώς είναι ότι τα αντιμαχόμενα κράτη σε βάζουν στο στόχαστο. Δεν τυχαίο λοιπόν η συνέχεια της εξέλιξης ήταν, εκτός από ότι έχουμε τη Σαουδική Αραβία που συμμετέχει, είναι σύμμαχος σε μια άλλη συμφωνία, εμείς έχουμε στείλει οπλικά συστήματα και προσωπικό στρατιωτικό κάτω, και ταυτόχρονα απειλούμαστε από το Ιράν, απειλήθηκε από το Ιράν, απειλούνται όλες οι χώρες οι οποίες συντρέχουν στην επιθετικότητα την οποία διαμορφώνει ή παρέχουν διευκολύνσεις στους Αμερικανούς. Όλο αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή το οποίο συμβαίνει, καταλαβαίνετε ότι μας έχει μπλέξει σε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις, και θεωρώ ότι είναι αναγκαίο και υποχρεωτικό αυτή τη στιγμή, κύριε Χρυστακόπουλε, να φύγει άμεσα η κυβέρνηση. Για μένα ίσως είναι, ξέρω τον κόσμο τον αντιλαμβάνεται περισσότερο και νιώθει περισσότερο την τσέπη του, γιατί είναι η καθημερινότητα της επιβίωσης, όπως για όλους μας. Και εγώ μέσα από το χώρο της εργασίας είμαι, πώς θα περάσει η μέρα. Αλλά ξέρετε ότι ένα κράτος, όταν δεν έχει την ασφάλειά του και σε μια περιοχή ευαίσθητη μπορεί να δημιουργηθούν πολλαπλά προβλήματα και στην οικονομία και στη ζωή των ανθρώπων. Εντάξει, νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να φύγει.
0: Στον αντίποδα, η κυβέρνηση προτάσει τα εξοπλιστικά, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εξοπλιστικών, F-35, φρεγάτες.
1: Κοιτάξτε, η ανανέωση οπλικών συστημάτων, μακάρι να μην είχαμε ανάγκη να ανανεώσουμε τα οπλικά συστήματα. Επειδή όμως βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περιοχή και με έναν πολύ δύσκολο και δύστροπο γείτονα, ιστορικά, δεν είμαστε Ελβετία, είναι ανάγκη λοιπόν να έχουμε για την άμυνα της χώρας. Η χώρα μας δεν είχε ποτέ επιθετικές βλέψεις, δεν είχε ποτέ διεκδικήσεις εδαφικές για καμία άλλη χώρα. Εμείς έχουμε μείνει σε όλα αυτά τα οποία έχουν με βάση τις διεθνείς συμφωνίες από τότε που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ανάγκη όμως να ανανεώνονται. Πέρασε μια πολύ βαθιά κρίση οικονομική. Ήταν ανάγκη, το λέω και εγώ με

0: σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως οι επόμενες φρεγάτες οι οποίες συμφωνήθηκε δεν τις ήξερε και δεν είχε εικόνα ή δεν είχε σύμφωνη γνώμη των αρχηγών των επιτελείων. Άρα λοιπόν, κύριε Χρυστακόπουλε, είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο υπάρχει, θα σας έλεγα, ένα ερώτημα το πώς κάνει, γιατί και ο κύριος Δένδιας, ιδιωτική πολιτική κάνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτή τη στιγμή. Έχουμε δύο πρόσωπα τα οποία υποτίθεται, και ο ένας είναι Δελφίνος και ο άλλος είναι ο Πρωθυπουργός, και ο καθένας χρησιμοποιεί τα ζητήματα της χώρας για ιδιωτική του χρήση. Και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο το τοπίο έτσι όπως δημιουργείται. Επίσης, το αν θα πρέπει να πάρουμε F-35, τι ανάγκες έχουμε, για να δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί καταλαβαίνετε ευαίσθητα στοιχεία, αν θα πρέπει να αλλάξουμε ή πόσους τύπους αεροπλάνων, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μας το λένε τα επιτελεία. Ή στη σύγχρονη εποχή, τι αμυντικούς ρόλους θέλουμε να δώσουμε σε άλλα πεδία. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστια ευθύνη, όπως και το ΠΑΣΟΚ, για τη διάλυση βασικού ιστού της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Διαλύθηκαν τα ναυπηγεία, ουσιαστικά τα ΕΑΣ ήταν έτοιμα προς πώληση, τα κρατήσαμε είχαν και, θα σας έλεγα, οικονομικά αποτελέσματα θετικά το 19 που έφυγα. Ταυτόχρονα όμως σήμερα τα προσπαθούν και τα απαξιώνουν. Ναι. Αλλά ξέρετε, όταν απαξιώνεται την ελληνική αμυντική βιομηχανία και όταν από όλα αυτά τα εξοπλιστικά τα οποία εσύ θέλεις να ενισχύσεις τη χώρα σου, όταν δεν παράγονται εδώ τίποτα, δεν αφήνουν και προστιθέμενη αξία. Το λέω λοιπόν για αυτό τον λόγο και η Ελβό, αν θέλετε, που τα βρήκαμε όλα κατεστραμμένα. Αλλά αυτή η ευθύνη είναι Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αυτή η κυβέρνηση. Και αυτοί διέλυσαν όλο αυτό το ζητό. Ισχυρίζομαι και λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι αν υπήρχε η βαριά βιομηχανία που είχαμε, ναυπηγεία, ΕΑΣ, ΕΑΒ, ΕΛΒΟ και η βιομηχανία της χώρας η οποία υπήρχε σε πολλές περιοχές άλλων μορφών βιομηχανία, αν υπήρχε δεν θα είχαμε περάσει την κρίση. Ή θα ήμασταν πολύ πιο ευέλικτοι μέσα σε αυτή την κρίση, για να μην είμαι απόλυτος. Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα σχέδιο. Αυτή την ώρα παίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ουσιαστικά όλα όσα γίνονται νομίζω ότι εξυπηρετούν την δική τους οικονομική, να το πω ευγενικά, οικονομική ανάπτυξη. Είναι μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί με όρους μαφιάς. Κανονικά. Βαριά κουβέντα, αλλά έτσι είναι αυτή τη στιγμή.
1: Είναι όντως βαριά κουβέντα και αναρωτιέμαι.
0: Με όρους μαφίας, έτσι δεν λέω ότι είναι. Με όρους μαφίας όμως, όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή.
1: Αναρωτιέμαι λοιπόν αυτή η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σήμερα. Βλέπουμε να μην απαντά με ουσιαστικούς όρους σε κεφαλαιώδη ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Η τουρκική πλευρά ανακηρύσσει ζώνες δικές της, φτιάχνει πάρκα, κάνει το ένα, κάνει το άλλο, κάνει το παράλληλο. Και από την ελληνική πλευρά παρατηρούμε μία σιωπή. Η τουρκική πλευρά προκαλεί με παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Η ελληνική πλευρά επίσης εξακολουθεί να μην απαντά. Την ίδια ώρα που βρισκόμαστε και σε ένα πλαίσιο όπως αυτό του ΝΑΤΟ, που εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε τα πράγματα να λύνονται με κάποιον τρόπο. Γιατί εκτιμάτε ότι συμβαίνει αυτό τελικά? Είναι δηλαδή κάποια συμφωνία από πίσω που δεν την ξέρουμε?
0: Να κάνουμε μια προέκταση, κύριε Χρυστακόπουλε. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βιώνει τη χειρότερη περίοδό της. Αντί η Ευρώπη να έχει διαμορφώσει όρους ενοποίησης και οικονομικής, και ταυτόχρονα με προϋπολογισμό κοινό και αμυντικής πολιτικής και στάσεις για τα εξωτερικά θέματα ως ενιαίος πόλος, αυτό δεν υπήρξε ποτέ, και όλοι οι ηγέτες ουσιαστικά εμφάνισαν μια υποτελή σχέση απέναντι είτε στα οικονομικά συμφέροντα είτε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά το ΝΑΤΟ λειτουργεί ως μοχλός των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν λειτουργεί ως αμυντικός οργανισμός ο οποίος να υπερασπίζεται και τα συμφέροντα της Ευρώπης. Αυτό φάνηκε και στην Ουκρανία. Εντάξει, όταν έχεις αυτή την ένταση και έχεις εμπλακεί ή δημιουργείς και μια τεράστια φοβία, να το πω, απέναντι από τη Ρωσία στην Ευρώπη, που είναι, θα σας έλεγα, επικίνδυνο για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης. Η Γερμανία έχει τεράστια ύφεση αυτή την ώρα εξαιτίας του το φυσικό

0: το οποίο δεν παίρνει και παίρνει το LNG, το οποίο η μεγάλη παραγωγή κυρίως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Άρα εδώ, με βάση αυτή την προέκταση, φτιάχνεται ένας πόλος ή θέλει να φτιάξει έναν άλλο πόλο στην περιοχή με την, με την τάση την οποία τον διακατέχει τον Ερντογάν, να φτιάξει και να παίξει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη και ο Ερντογάν. Αυτό θα σας έλεγα ότι έχει θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες και για την ίδια την Ευρώπη. Δεν γίνεται να είναι ο Ερντογάν, η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και να απειλούνται χώρες. Να απειλεί η χώρα, δηλαδή την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης δεν κρατάει καμία ισχυρή στάση σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές. Και εδώ έρχεται το επόμενο τώρα, ότι έχουμε πάλι μεταναστευτικές ροές αυτή την περίοδο θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα και δεν παίρνει μέτρα η ελληνική κυβέρνηση τα οποία θα έχουν, αν θέλετε, ή με τις επιλογές που κάνει σήμερα αυτές τις παραβιάζοντας και το διεθνές δίκαιο ή απειλητικές ενέργειες προς επιθετικές ενέργειες απέναντι στην Ελλάδα, να μην ζητάει μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τι μέτρα θα έπρεπε να ήταν αυτά και για το θέμα της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τουρκίας, αλλά και ό,τι αφορά των σχέσεων των οικονομικών με την Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τίποτα δεν έχει κάνει. Τίποτα δεν έχει κάνει, παρά τα έχει αφήσει όλα σε μια ακινησία που προφανώς, σας είπα από την αρχή, βυθίστηκε η χώρα σε αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία μας λέει τόσο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα. Να πάμε γρήγορα στο κομμάτι της οικονομίας, γιατί νομίζω ότι και αυτό έχει ενδιαφέρον. Το είπατε και εσείς άλλωστε από την αρχή, ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται περισσότερο για τα ζητήματα της οικονομίας και αναρωτιέμαι, αυτή η έντονη αντίδραση που είδαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης για την επιλογή της κυβέρνησης να αποπληρώσει πρόωρα αυτά τα 13 δισεκατομμύρια, υπάρχει μια ερμηνεία ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτή, γιατί το κάνει δηλαδή η κυβέρνηση?
0: Πρώτα, εγώ είδα και το αναγκάστηκε και ο Κυριάκος Πυραγκάκης να βγει και να εξηγεί τα ανεξήγητα. Και είναι θρασίτατος, θα σας έλεγα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πρώτα, δεν είχε κανένα λόγο να φύγουν τόσα δισεκατομμύρια για την αποπληρωμή του ενός χρέους, το οποίο είναι με επιτόκιο πάρα πολύ μικρό και ρυθμισμένο γιατί αυτό κάνει. Και ταυτόχρονα να έχουμε διπλό πρόβλημα. Πρώτον, να έχει αυξήσει το χρέος η Νέα Δημοκρατία από ό,τι το παράλαβε. Και δεύτερον, να δανείζεται με επιτόκιο το οποίο είναι κοντά στο 4%. 3,50 πόσο είναι.
1: 3,75 με βάση την.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, αντί λοιπόν να κάνει αποπληρωμές, θα σας έλεγα, ενός χρέους που είναι χρέος το οποίο είναι με μεγαλύτερο επιτόκιο, πάει και κάνει με το μικρότερο επιτόκιο. Πέστε μου σε ποια οικονομική λογική μπορεί να βασιστεί αυτό το πράγμα. Και αντί τα χρήματα αυτά να δοθούν, θα σας έλεγα, ότι περισσεύει, θα έλεγα εγώ, και ακόμα περισσότερο να δοθούν στην οικονομία της χώρας για να αναπνεύσει, δεν το κάνει. Δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, γιατί επιλέγει αυτή την λογική? Κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία επιλέγοντας αυτή έχει δεσμευτεί σε πάρα πολλά συμφέροντα, δηλαδή αυτοί που έχουν είτε το χρησιμοποιούν το χρέος ή οτιδήποτε άλλο, σε αυτά τα συμφέροντα έχει υποταχθεί η Νέα Δημοκρατία. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν μιλάει κανένας άλλος από την αντιπολίτευση με τόσο ισχυρό τρόπο όπως το ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ουσιαστικά δεν θέλουν να τον βάσουν, μην θέλουν να τον βάλουν στην ατζέντα. Όπως και το βλέπω αυτό και από μεριάς των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης ή αυτά που δεν είναι ακόμα στη Βουλή. Να μην μιλάνε.
1: Μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα από ό,τι καταλαβαίνω και επιστρέφουμε λίγα συντόμως, αφού ακούσουμε δηλαδή σήμα σταθμό και λίγο μουσική.
2: Στο κόκκινο.
3: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
4: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο Μιλάει για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφύγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμια.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη, τους 107 και 7 για την Πάτρα. Βασίλης Κουτούβαλης επιμελείται τους ήχους, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο και διαγωνίως απέναντί μου ο κύριος Πάνος Ρήγας, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ραδιάσω τους τίτλους σας, κύριε Ρήγα, διότι δεν ξέρω αν θα πρέπει να ξεκινήσω από το αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας ή να καταλήξω στο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα...
1: Κοιτάξτε, τα αξιώματα, τα δημόσια ό,τι αφορά τις διακυβέρνησεις έρχονται και παρέρχονται. Και για μας την αριστερά, τουλάχιστον για μένα, είναι για να υπηρετήσουμε τις κοινωνικές ομάδες και τα κοινωνικά συμφέροντα τα οποία θέλουμε και επιμένουμε να εκπροσωπούμε. Αυτό που είναι τιμή για μένα είναι η παρουσία μου στο κόμμα από την ίδρυση του συνασπισμού μέχρι σήμερα και η δυνατότητα που μου δώσαν τα μέλη του κόμματος να έχω τις όποιες θέσεις ευθύνης και σε κρίσιμες περιόδους. Αυτό είναι τιμή. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα πρέπει ο καθένας, αν τα έχει καλά με τον εαυτό του, να τα βγάζει έξω, και αυτό που θα πρέπει να λέει πάντα, και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά όπως το είπα στην αρχή, ότι δεν μας χρωστάει η αριστερά, τις χρωστάμε και ας το εμπεδώσουν όλοι.
0: Ήθελα να ξεκινήσω από το κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και το τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και πώς θα παρουσιαστεί εκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μου βάζετε την διάσταση του ρόλου και της ευθύνης του κάθε στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ την σημερινή εποχή και νιώθω με έναν τρόπο ότι κάπως επιστρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, σε εκείνη δηλαδή την ομάδα των ανθρώπων ή των στελεχών με έντονα ριζοσπαστικά στοιχεία που βάζουν πρώτα το κόμμα και μετά τον εαυτό τους.
1: Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ είναι το περίεργο, θα σας έλεγα, όπως το αντιλαμβάνεται και ίσως να το αντιλαμβάνεται ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προγραμματικά δεν έχει αλλάξει από το 19 και μετά. Και βεβαίως και πριν το 19, αλλά εντάξει, την περίοδο της διακυβέρνησης είχαμε το βάρη χρέος να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, άρα είναι προφανές ότι έπρεπε να κάνουμε και πράγματα τα οποία ενδεχομένως και ήταν σίγουρα δεν ήταν στη δική μας επιλογή. Αλλά το πρόγραμμα μας δεν έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με το πρόγραμμά του και θα πω μερικά πράγματα. Εκείνο όμως που θόλωσε αυτό το μήνυμα ήταν, θα σας έλεγα, όσα συνέβηκαν όλη αυτή την περίοδο μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του κόμματος το 2023, και ταυτόχρονα θόλωνε το μήνυμα, θα σας έλεγα, και σε πολύ μεγάλο βαθμό την περίοδο της ηγεσίας του Σοκράτη Βάμελου, που στην ουσία είχε βγει από την πρίζα η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήταν από το πρωτοφανές και ενοφανές θέλεις να επιμένεις να στηριχθεί ένα άλλο, να στηρίζει ένα ακόμα ένα άλλο κόμμα χωρίς να υπάρχει καμία συνεργασία, χωρίς κανέναν τρόπο. Το οποίο προφανώς σε εμάς είναι το ζήτημα των συνεργασιών είναι πολύ σημαντικό και είναι μπροστά πάντα, το έχουμε κάνει πράξη. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο να παίρνεις μονομερή πρωτοβουλία τέτοιας μορφής. Και φαίνεται λοιπόν αυτό, και η αναγκαιότητα της ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ είναι και λόγω του πραγματικού λόγου, αλλά ταυτόχρονα και θα σας έλεγα γιατί δεν είναι δυνατόν. Όταν φαίνεται ότι έχεις μια Νέα Δημοκρατία η οποία οδηγεί τα πράγματα εκεί που τα έχει οδηγήσει με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Δύο, δεν έχεις μια αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, που η οποία εν δυνάμει μπορούν από μόνοι τους να χτυπήσουν τη Νέα Δημοκρατία ή να αλλάξουν τα πράγματα, και έχεις και μια Ελλάς η οποία και αυτή τουλάχιστον δημοσκοπικά δεν μπορεί να κάνει, και το τουλάχιστον το λέω γενικά, δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή κάτι, και ταυτόχρονα αρνούνται όλοι, και μένουν να λένε μία ψήφο, ο άλλος χώρος να λέει ότι θέλουμε να πάμε μόνοι μας. Αυτό είναι καταστροφικό, και θα το πω πάλι για πολλωστή φορά, ότι την ευθύνη για την συνέχεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν θα την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ανοιχτό κάλεσμα για παρουσία των κομμάτων του προοδευτικού τόξου με κοινό ψηφοδέλτιο. Δεν έγινε πράξη, δεν το θέλει κανένας, αλλά δεν θα έχουμε εμείς την ευθύνη. Θα την έχουν αυτοί οι οποίοι επιλέξαν τον άλλο δρόμο. Και ξέρετε, τα βρείτε τα που λέει ο κόσμος, το χρησιμοποιούν πολύ αυτό συχνά. Δεν λέει διαλύστε το. Το βρείτε, δεν διαλύσετε τα κόμματα, ούτε υπονοεί κάτι τέτοιο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι επιμένουν σε αυτό. Ότι θα πρέπει να διαλυθούν τα κόμματα και να μην υπάρχουν. Και ότι ένας έχει μόνο την δυνατότητα της αλήθειας ή της διεξόδου. Ξέρετε, τα κόμματα υπάρχουν, θα υπάρχει και το Πασόκ, γιατί έχουν κοινωνικές ρίζες. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή όπως είναι και το ΚΚΕ. Γιατί αφορά και το ΚΚΕ η πρότασή μας. Mm-hmm. Δεν το έχω βγάλει απ' έξω. Όλα θα έχουν κοινωνικές ρίζες. Δεν μπορείς να πετύχεις να διαλυθούν. Κόμματα με διαδρομή και κόμματα που έχουν κοινωνικές ρίζες και εκφράζουν κοινωνικά συμφέροντα. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να θέλει να υπονοήσει ότι μπορώ να εκφράσω εγώ όλα τα κοινωνικά συμφέροντα με τον ίδιο τρόπο και όταν δεν απαντάει ή δεν έχει στίγμα καθαρό αυτή τη στιγμή. Λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το πρόγραμμα. Παράδειγμα, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει τώρα εδώ δικαιολογίες, ούτε αυτό, ούτε είναι θέμα ασφάλειας δικαίου, οτιδήποτε άλλο. Γιατί άμα πάμε με την ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει ό,τι νόμος υπάρχει, ό,τι νόμος έχει διακτεί από τη Νέα Δημοκρατία ή ό,τι επιλογή έχει κάνει, μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα, συνεχίζουμε. Ναι. Άρα, επί της ουσίας, θα έχουμε εναλλαγές κυβερνήσεων, οι οποίες θα κάνουν το ίδιο πράγμα στην πολιτική επιλογή. Δεν σημαίνει αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν φιλοδοξεί να αλλάξει και να κάνει κοινωνικές αλλαγές. Το δεύτερο, δεν έχει μιλήσει κανένας για το ζήτημα της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή το κόστος ενέργειας δεν είναι έτσι τυχαίο το οποίο υπάρχει, ούτε είναι επιλογές οι οποίες δεν θα έχουν πολιτικό πρόσημο. Η ΔΕΗ είναι πρωταθλητής αυτή τη στιγμή στο ράλι των αυξήσεων. Ναι. Η ΔΕΗ λοιπόν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κρατήθηκε η μικρή ΔΕΗ. Με νύχια και με δόντια την κρατήσαμε. Σήμερα τι θα πούμε, ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να είναι και αυτή να λειτουργεί με αυτά τα ιδιωτικονομικά κριτήρια και μπορούμε να αλλάξουμε μόνο τις δικές και έτσι θα είναι καλά τα πράγματα.
0: Εντάξει, ο αντίλογος εδώ είναι ότι το χρηματιστήριο ενέργειας με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το ξεκινήσαμε.
1: Κύριε Χρυσταγκόπουλε, δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ξέρετε, δεν μασάω τα λόγια μου και ούτε προσπαθώ να κρύψω πράγμα. Προφανώς. Αλλά η επιλογή του χρηματιστήριου ενέργειας όπως έγινε με άλλους όρους δικούς μας mm-hmm. και με το τι τρόπο θα λειτουργούσε. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν επέλεξε να προχωρήσει γιατί ήταν επιλογή μνημονιακή το χρηματιστήριο ενέργειας.
0: Άρα και να το καταλάβω, με συγχωρείτε που διακόπτω,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά για να γίνει απολύτως κατανοητό. Άρα...
1: Η ΔΕΗ δηλαδή, η ΔΕΗ με τον κρατικό mm-hmm. της ρόλο και με τον έλεγχο του κράτους και όχι μόνο η διοίκησή της, τον έλεγχο του μετοχικού της κεφαλαίου μπορούσε να παίξει στο χρηματιστήριο ενέργειας το ρόλο αυτών των οποίων θα ήταν να μην πηγαίνουν προς ράλι των τιμών. Να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει.
0: Του ρυθμιστή. Να δίνει χαμηλή τιμή για να.
1: Ρυθμιστή, βεβαίως, και
0: να μην
1: διαμορφώνει. Να είναι αυτοί που διαμόρφωνε τον ανταγωνισμό και να τον φτάνει εκεί ψηλά. Άρα ο ανταγωνισμός και η στάση θα ήταν αυτή που θα καθήλωνε ή θα διαμόρφωνε τιμές οι οποίες θα ήταν προς όφελος του πολίτη. Τώρα, επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία, κατά τη γνώμη μου, το τι πρόταση θα έχεις και το τι θα πούμε και τι θέλουμε να πούμε και για την υγεία. Mm-hmm. Δηλαδή, στην υγεία θέλουμε να κάνουμε αλλαγές. Είναι απαραίτητες. Το έχει διαλύσει το σύστημα, γιατί μετά να κάνει εκδηλώσεις και... να λέω ότι έφτιαξε το τάδε κτίριο ή το έκανε αυτό χωρίς προσωπικό, χωρίς να λειτουργούν μηχανήματα, χωρίς και να έχουμε αυτή την κατάσταση, ή να λειτουργεί πια με ιδιωτικονομικά κριτήρια και η υγεία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ λοιπόν έχετε, θα έχουμε ΕΣΥ το οποίο θα είναι πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης με υψηλές αποδοχές, κατά τη γνώμη μας. Που να είναι, για να μπορούν να προσφέρουν το κοινωνικό έργο τα νοσοκομεία και να είναι η υγεία για όλους τους πολίτες, ή θα πάμε με όρους οι οποίοι οι γιατροί δεν θα είναι, άρα πάμε πίσω και από αυτό που έφτιαξε το Πασόκ με το γεννηματά. Mm-hmm. Γιατί εδώ φαίνεται και δεν λέει κανένας κάτι, δεν λέει κανένας θα αλλάξουμε τον νόμο του Άδωνη Γεωργιάδη για αυτή τη στάση την οποία έχει κρατήσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα την αλλάξουμε, δεν ακούω τίποτα από κανέναν. Ναι. Αυτή την ώρα, κύριε Χρυσταγκόπουλε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι θέμα ριζοσπαστική. Είναι μια άλλη πολιτική. Ξέρετε, να μην κρυβόμαστε. Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Μια άλλη πολιτική πρόταση είναι. Και δυστυχώς δεν πρέπει να μας εγκαλεί κανένας γιατί έχουμε άλλη πρόταση. Και δεν πρέπει να μας το λέει αυτό. Προφανώς. Άλλα κόμματα είμαστε, άλλες πολιτικές έχουμε. Mm-hmm. Προφανώς είμαστε αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι μια άλλη πολιτική πρόταση, όπως και το πώς θα ρυθμίζαμε εμείς την οικονομία. Ποιες θα ήταν οι προτεραιότητες μας. Οι προτεραιότητες μας είναι όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε κοινωνικές. Και ξαναγυρίζω για την παιδεία, γιατί με αφορά και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Είχαμε προχωρήσει, θα σας έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό για την ελεύθερη πρόσβαση. Κύριε Στενπαράδο, χαίρομαι που η Ελλάς είναι στην ελεύθερη πρόσβαση. Αλλά προσέξτε, δεν είναι δικό της παιδί η πρόταση αυτή. Είναι του ΣΥΡΙΖΑ από το 2004. Στο συνασπισμό τότε ήταν η πρόταση που είχαν καταθέσει εγώ μαζί με άλλους δύο καθηγητές από το Πανεπιστήμιο. Εγώ θα τους αναφέρω για άλλη μια φορά, τον Νίκο Θεοδωτικά και τη Σύστη Βελισσαρίου. Η ελεύθερη πρόσβαση τι έλεγε, έλεγε δυνατότητα να έχουμε ευρύ φάσμα και να ουσιαστικά να καταλήγαμε όλα τα παιδιά να μπορούν να έχουν δυνατότητα να περάσουν όσα, αυτά που θέλανε δηλαδή, όσοι δεν επιλέγανε και θέλανε να πάνε σε άλλους χώρους τους οποίους είχαμε διαμορφώσει, να πάνε λοιπόν στο πανεπιστήμιο. Με αυτόν τον τρόπο, πρώτον, θα μειώναμε όλο το κόστος του τεράστιο που είναι και για τις οικογένειες και για το κράτος, και δύο, η ενίσχυση των περιφερειακών πανεπιστημίων. Ξέρετε, η ενίσχυση των περιφερειακών πανεπιστημίων, όπως είναι παράδειγμα της ΣΑΜΟ, το μαθηματικό της ΣΑΜΟ, είναι και εθνικής ανάγκης. Η παρουσία είναι και περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή, η εκπαίδευση με τα περιφερειακά πανεπιστήμια προσφέρει και στην ανάπτυξη των περιοχών. Και βεβαίως αυτό το οποίο χρησιμοποιώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο από ό,τι να πληρώνω στα ιδιωτικά, αυτό λύνεται άμεσα όταν έχεις πολιτική ενίσχυση της στέγης στις περιοχές αυτές, σύτησης των παιδιών. Εδώ τι κάνουνε, εδώ βάλανε και τον κόφτη. Έχουμε φέτος λιγότερους εισακταίους στα πανεπιστήμια αυτήν την ώρα και μεγάλη πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια. Λοιπόν, τι θα πει ασφάλεια δικαίου και τι θα πει θα πρέπει εμείς να δούμε μια άλλη καλύτερη βελτίωση των ιδιωτικών πανεπιστήμιων? Καμία. Δεν υπάρχει. Και αμήν να τελειώνει αυτό το θέμα και να το καταλαβαίνουν όλοι. Άρα λοιπόν, χωρίς ιδιωτικά πανεπιστήμια, δημόσιο πανεπιστήμιο. Το δημόσιο πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει, θα έλεγα, και με ιδιωτικονομικά κριτήρια, αλλά σε αλλοδαπούς. Δεν έχω τέτοιο και τέτοια. Μπορεί να το κάνει και αυτό το πράγμα και το κάνουν κάποια πανεπιστήμια. Ναι, ή συνεργασίες που γίνονται με διεθνούς κύριους πανεπιστήμια μεταξύ των πανεπιστήμιων. Όλα αυτά είναι κολέγια εδώ πέρα. Δεν έχει έρθει κανένα πανεπιστήμιο.
0: Γιατί μένουμε όμως στο κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν πάμε να δούμε και τη δευτεροβάθμια? Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε ιδιωτικά λύκεια, ιδιωτικά γυμνάσια, έχουμε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, έχουμε ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, έχουμε το μεγάλο βάρος που είναι τα φροντιστήρια. Γι' αυτά γιατί δεν μιλάμε?
1: Να πάμε αμέσως και σε αυτό. Κοιτάξτε, εμείς στη δύσκολη περίοδο δώσαμε τη δυνατότητα να υπάρχει σύντηση στα παιδιά που δεν υπήρχε. Δώσαμε τη δυνατότητα και διευρύναμε το ολοήμερο σχολείο. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτό μπορεί και πρέπει να επιλεγεί να γίνει μια διεύρυνση, αν θέλετε, των δυνατοτήτων, δηλαδή να μπορεί η οικογένεια που εργάζεται και δεν έχουν δυνατότητα κάποιος στο σπίτι να κρατήσουν τα παιδιά. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ και να κρατιώ τα παιδιά ως εκπαιδευτικός στο σπίτι από μια ηλικία. Πρέπει να είναι για να κοινωνικοποιούνται, άρα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δύο, και στα δημόσια σχολεία, τις τριτοβάθμιες και στην πρωτοβάθμια, σας έλεγα. Και πρέπει να στηριχθεί και με πόρους και με εκπαιδευτικό προσωπικό. Φέτος, αυτή τη στιγμή, θα έχουμε πάλι μεγάλο αριθμό κενών θέσεων στα γυμνάσια και στα λύκεια και στα δημοτικά. Μεγάλο αριθμό κενών θέσεων. Γιατί δεν κάνει μόνιμους διορισμούς και κάνει μόνο αναπληρωτές, για παράδειγμα? Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να τονίσω, έτσι αν θέλετε, όταν το δημόσιο έχει παρουσία, όταν το δημόσιο αντιλαμβάνεται και στηρίζει, μόνο έτσι απομειώνει τη δυνατότητα να εμφανίζονται από το πουθενά, να παρέχουν τη γνώση ως εμπόρευμα ιδιωτικοί χώροι. Τώρα, το να κλείσεις, κοιτάξτε, δεν είναι απλό πράγμα, για τουλάχιστον ό,τι αφορά την παρουσία των δημοτικών και των γυμνασίων, και είναι πολύ λίγα πια επί της ουσίας, αν δείτε τη μεγάλη διεύρυνση. Αυτό είναι μια παρουσία εδώ που είναι πάρα πολλά χρόνια, θα σας έλεγα, πολλά πολλά χρόνια. Εγώ το θυμάμαι δηλαδή από τότε που συνεργάζομαι και πριν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι, θα σας έλεγα, είναι αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το πανεπιστήμιο όμως είναι άλλη μορφή. Γι' αυτό επιμένουμε στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι άλλης τάξης μεγέθους και άλλο αυτό που λέμε τον ουβερσιτά είναι το ότι δίνεις τη γνώση. Δίνεις, αν θέλετε, ένα εύρος σκέψης στους ανθρώπους. Και αυτό είναι το στοιχείο στην Ευρώπη. Και είναι η γαλλική κουλτούρα την οποία είχαμε. Γι' αυτό και η Γαλλία δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι. Να μην. Ναι. Μην το χρησιμοποιούμε.
0: Καλά, η Γαλλία έχει ανοιχτά πανεπιστήμια ακόμα και για τους μεγάλους.
1: Δεν έχει δυτικά πανεπιστήμια. Και έκανε λάθος κάποιος που το είπε. Και δει πανεπιστημιακός ότι έχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Γαλλία. Άρα λοιπόν, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο κερδίζουν εδώ κολεγιάρχες ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε άλλο συμφέροντα του Μητσοτάκη είναι αυτά, αλλά έχει να κάνει και με το τι γνώση δίνεις. Αν δίνεις διευρυμένη γνώση ή δίνεις αποκλειστική γνώση σε κάτι, συνδυάζοντας μόνο με το να έχεις, να έχει εργασία ο απόφυτος. Η αντίληψή μας χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει, αν θέλετε, όσο με αφορά προσωπικά, είναι να έχει τη γνώση και να επιλέγει το τι θα κάνει. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι τελειώσαν και μεγάλες σχολές και επιλέξαν να κάνουν κάτι άλλο πράγμα στη ζωή τους για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά αυτή η γνώση συσσωρευμένη τους βοήθησε να κάνουν το άλλο.
0: Ναι, βέβαια. Το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο για να πάρουμε μια άδεια ασκήσεως επαγγελμάτος. Είναι... Γι' αυτό το λένε και πανεπιστήμιο δηλαδή. Άλλωστε είναι ένα πλήθος γνώσεων και κωδικοποίησης του τρόπου που κανείς μπορεί να πορεύεται και να προχωρά. Βάλαμε το ζήτημα, γιατί κοντεύουμε προς το τέλος, βάλαμε το ζήτημα νωρίτερα του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και έχουμε και το ζήτημα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Κοντολογής πλησιάζουν οι μέρες, 15 μέρες πρέπει να έχουν μείνει, και ένα από τα ερωτήματα που υπάρχουν είναι πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει κάτι πολύ σημαντικό στην επανεκκίνηση την οποία έκανε αυτή τη στιγμή, και επανερχόμενος, θα σας έλεγα, στην ουσιαστική πολιτική του λειτουργία η οποία έχει ακυρωθεί όλη την περίοδο της ηγεσίας Φάμελου, και αυτό που κάνει είναι ότι έχει μια συλλογική ηγεσία που είναι πολύ σημαντικό, και το συλλογή, ξέρετε, δεν είναι γιατί είναι πρόσωπα που διεκδικούν. Να το πω έτσι, γιατί πολλές φορές κάποιος καταλαβαίνει, είναι νέα πρόσωπα. Είναι άνθρωποι που έχουν προσφέρει αυτή τη στιγμή στην αριστερά και στο χώρο. Αυτοί, αν θέλετε, συνεχίζουν να προσφέρουν, και εγώ τους τιμώ με αυτή την έννοια. Φαντάζομαι να έχουμε διαχρονικότητα σε αυτό, και, γιατί ξέρετε, πολλές φορές απογοητεύομαι.
0: Εσείς δηλαδή είστε υπέρ της συλλογικής ηγεσίας.
1: Λοιπόν, αυτή
0: και
1: η συλλογική ηγεσία, διαμορφώνει πολλαπλασιαστικούς όρους αυτή τη στιγμή, και είναι κάτι καινούριο, θα σας έλεγα, και μπορούμε να περάσουμε. Εγώ δεν ήμουνα, προφανώς παίζουν τα πρόσωπα ρόλο, κύριε Σακόπουλε, αλλά επειδή είμαι μια κουλτούρα η οποία το συλλογικό ήταν υπερίσχυε του προσωπικού, δεν μπορώ να νιώθω ότι υπάρχει ηγέτης ο οποίος από μόνος του καθορίζει τα πάντα και οι άλλοι πακούν. Γιατί ακόμα και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, οι ηγέτες που πέρασαν από το ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε συλλογικότητα. Δεν παραβιάστηκε η συλλογικότητα. Ναι. Προφανώς ο ηγέτης έπαιξε ένα ρόλο. Αλλά η συλλογικότητα, υπήρχε δυσκολίες, αλλά ήταν συλλογικότητα.
0: Καλά, νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας στο βιβλίο του σε κάποιο βαθμό αναφέρεται και σε αυτές ακριβώς τις δυσκολίες του να ελέγξει, και το βάζω σε εισαγωγικά, το κομματικό μηχανισμό, διότι έβρισκε αντιρρήσεις και αντιθέσεις μπροστά του. Είναι γενναίες στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Επιμένω, επειδή έκανα και γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, στη δύσκολη περίοδο διαμορφώσαμε και συλλογικές λειτουργίες μέσα στο κόμμα. Και πολύ καλές εκείνη την περίοδο. Και μπορώ να το πω ότι τιμά και αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Άρα επιμένω στη συλλογική ταυτότητα των κομμάτων της αριστεράς. Και εκεί οι ηγέτες μπορούν να, ή τα πρόσωπα μπορούν να παίξουν ρόλο. Σήμερα τα τρία αυτά πρόσωπα μπορούν και μπορούν να παίξουν ισχυρό εν δυνάμει ρόλο και να πολλαπλασιαστικά να ενισχύουν την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι απαραίτητο, και ο κόσμος να το καταλάβει αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει αυτά τα συμφέροντα σήμερα, εκφράζει με σταθερότητα στην προγραμματικό του λόγο αυτά τα οποία είχαμε πει και δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε το 2019 στην διακυβέρνησή μας. Υποστηρίζουμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάναμε ισχυρά πράγματα και δεν πάμε πίσω από αυτά που κάναμε και από αυτά που επιλέξαμε όσο αφορά τα θετικά. Δεν μιλάω αυτά που ήμασταν αναγκασμένοι διαμέσου μνημονίου. Και το πρόγραμμά μας είναι τέτοιο που βάζει αυτή την ατζέντα της μετά εποχής των μνημονίων, την οποία δεν μπορέσαμε να κάνουμε πράξη. Σήμερα δεν βλέπω κανέναν να έχει, αν θέλετε, αυτό το στοιχείο της συνέχειας.
0: Βάζετε το ζήτημα της συνέχειας, και αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση για σήμερα, διότι κοντεύουμε πια να τελειώσει ο χρόνος μας. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις οι οποίες εν πολλής εν ολίγης προέρχονται, έχουν ως πολιτική μήτρα τον ΣΥΡΙΖΑ του 12, 15, 19 μέχρι και το 23. Με πόσες από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις βλέπετε να υπάρχει κοινός τόπος συνεννόησης? Είναι ένα ερώτημα που αφορά περισσότερο μια εκλογική, μια πολιτική συμμαχία, αλλά είναι επίκαιρο ανεξάρτητα από το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Εγώ επιμένω και λέω λοιπόν έχουν... μπορεί να μας στενοχώρησαν πολλά πράγματα. Μπορεί και οι ευθύνες να είναι συνολικές, δεν είναι τώρα μεμονωμένες για όλες τις, για όλα όσα γίνανε. Εδώ λοιπόν είναι ένα κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο έχει, σας λέω, αυτές τις, την ιστορικότητα, έχει τις κοινωνικές βάσεις, είναι η μήτρα πολλών και ανθρώπων που δώσανε πάρα πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ όλη την περίοδο και έχουν φύγει αυτή τη στιγμή. Όλος αυτός ο κόσμος πρέπει να συνδράμει σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια την οποία γίνεται και νομίζω ότι είναι αναγκαίο, θα σας έλεγα, αφού προγραμματικά συμφωνούμε. Και φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα έχει κανένα αντίρρηση. Δεν μπορούν να βαίνουν ούτε αποκλεισμοί, ούτε εμείς δεν έχουμε βάλει τέτοιο αποκλεισμό για κανέναν, ούτε τα ίδια πολιτικά υποκείμενα τα άλλα ή τα που εκφράζουν υπαρκτές κοινοβουλευτικές δυνάμεις να βάζουν εμπόδια για μια τέτοιου ευρεία συμμαχία η οποία θα πρέπει την επόμενη μέρα να παίξει καθοριστικό ρόλο για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εμείς δεν βάλαμε λοιπόν κανένα εμπόδιο για κανέναν.
0: Αυτή η ευρεία συμμαχία βλέπουμε να κάνει τα πρώτα δειλά βήματα. Συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΡΑΤΟ του κυρίου Κοτζιά ήδη έχει ανακοινωθεί. Έχουμε τη συμφωνία με τους οικολόγους. Να περιμένουμε και άλλα πράγματα το επόμενο διάστημα. Τη Δευτέρα ξανανοίγει και η Βουλή.
1: Νομίζω, κύριε Χρυστακόπουλο, ότι εμείς με ανοιχτή καρδιά το λέμε αυτό. Αυτή τη στιγμή πολλοί και πολλές μας ξέρουν και ως πρόσωπα και σαν αντίληψη. Βάζουμε πίσω γιατί πολλά πράγματα και εμένα με πληγώσανε και πολλούς άλλους έχουν πληγώσει. Άρα αυτή τη στιγμή είναι το κυρίαρχο είναι το πολιτικό. Άρα αν το πολιτικό είναι το κυρίαρχο και αν η ανάγκη παρουσίας αυτού του πολιτικού χώρου, ξέρετε δεν είναι όχι ως αντίληψη ή στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτός ο πολιτικός χώρος που εκφράζει. Πραγματικά όσα κουβεντιάσαμε νωρίτερα. Άρα λοιπόν αν είναι αναγκαίος για την επόμενη μέρα και να παίξει καθοριστικό ρόλο, όλοι αυτοί με ανοιχτή καρδιά εμείς μπορούμε να συνυπάρξουμε και να συμβαδίσουμε για το επόμενο διάστημα και νομίζω ότι αν το και αυτοί το εκλαμβάνουν έτσι αυτό θα μπορέσει να προχωρήσει και θα έχει σάρκα και εμείς δεν αποκλείσαμε κανένα, δεν έχουμε βάλει για κανέναν βέτο ούτε λέμε να παίξει ένα ρόλο κατώτερο ή ανώτερο.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πανορίγα για την συμμετοχή του και τη συμβολή του σε αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ κύριε Χρυστακόπουλε, ευχαριστώ. Είναι πολύ φιλόξενο πάντα το ραδιόφωνο μας και ξέρετε, έχω αδυναμία. Θα το λέω, όταν έρχομαι εδώ θα το λέω μονίμως.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Από τον Παντελή Νταβανέλο που επιμελήθηκε τις σημερινές μας επικοινωνίες. Από τον Βασίλη Κουτούβαλη που επιμελήθηκε τους ήχους. Από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο ώρες. Να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε, το ραντεβού μας δηλαδή, το προγραμματισμένο και το κανονικό πια, την Τρίτη στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε: μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen Tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Και 5. Στο κόκκινο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννης Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι στη γραμματεία, είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, είναι στα γενικά καθήκοντα, υπάρχει γενικώς. Και αν θέλετε να την ενοχλήσετε, θα το κάνετε καλώντας το 210-321-7777. Τώρα, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα και να το απαντήσουμε κατευθείαν βλέποντας το εδώ στο στούντιο στον υπολογιστή, η μέθοδος είναι μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση και ο ρυθμός είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1936, ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από 90 χρόνια και είναι ο Μάρκος Πολυτεχνίτης, ένα τραγούδι αυτοβιογραφικής ας πούμε φύσεως με τον Μάρκο και τη Σοφία Καρύβαλη, ένα τραγούδι που ο Μάρκος μας μιλάει για τον εαυτό του, ένα από τα πολλά που μιλάει για τον εαυτό του, γιατί τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη έχουν και αυτό το στοιχείο του ρεπορτάζ αλλά και της προσωπικής ας πούμε εξομολόγησης. 121 χρόνια και μία μέρα από τη γέννηση του Πατριάρχη του λαϊκού μουσικού πολιτισμού στην Ελλάδα, εκεί στην Άνω Σύρα γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο πολύ ιδιαίτερος και πολύ χαρισματικός και φυσικά πάρα πολύ ταλαντούχος και επιδραστικός. Δεν γινόταν να προσπεράσουμε αυτή την επέτειο, γι' αυτό λοιπόν για μία ακόμα φορά επιστράτευσα τον φίλο μου, τον Γιώργο Θανόπουλο. Ο Γιώργος Θανόπουλος έχει γράψει αυτή την υποδειγματική βιογραφία, αλμανάκ, εγκυκλοπαίδεια, πάρτε το όπως θέλετε, μια καταπληκτική σκληρόδοτη έκδοση 400 σελίδων. Η συγγραφική δουλειά έχει γίνει μαζί με τον σεβαστό μας Διονύση Μανιάτη και το βιβλίο λέγεται «Μάρκος ο Συριανός, Μάρκου Βαμβακάρη άπαντα», εκδόσεις Music Corner. Γιώργο Θανόπουλο, έρχεσαι πιο κοντά στο μικρόφωνο και μας καλησπέριζεις και εσύ.
1: Καλησπέρα Αλέξη και στους ακροατές του κόκκινου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πολλωστή φορά, μην τα ξαναλέμε, έχουμε δουλειές να κάνουμε και για τον Μάρκο και γενικά. Πώς πάει το βιβλίο καταρχήν?
1: Καλά πάει το βιβλίο. Το βιβλίο έχει συγκεκριμένο κοινό. Δεν κάνω κάποια προσπάθεια προώθησης. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει.
0: Εκεί, στο Music Corner σίγουρα θα το βρει.
1: Στόμα-στόμα βασικά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι όποιος το δει το βιβλίο ή το πάρει θα το προτείνει και σε κάποιον άλλον.
0: Έτσι πάει. Λοιπόν, το είχαμε ξαναπαρουσιάσει το βιβλίο πριν από 2 χρόνια τότε που γνωριστήκαμε. Αλλά κολλήσαμε οι δυο μας και έχουμε κάνει και άλλες εκπομπές από τότε. Μας είχες πει για το κόλλημα που έφαγες με τον Μάρκο, αν και δεν ήσουν επί του ρεμπέτικου από πολύ μικρός, αλλά κάποια στιγμή γύρισε
1: ο διακόπτης. Από Χατζηδάκη σε Μάρκο.
0: Ο ίδιος ο Χατζηδάκης τον εκτιμούσε πολύ τον Μάρκο και τον είχε και στην περίφημη συναυλία του με τη διάλεξη για το ρεμπέτικο.
1: Διάλεξη, ναι, του 49.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε εν έτη 2026 για έναν άνθρωπο σαν τον Μάρκο? Τι είναι αυτό που είναι ανθεκτικό και επίμονο στη μουσική του και γενικά στην περίπτωσή του, λες?
1: Και όμως, ο Μάρκος παραμένει διαχρονικός ύστερα από τόσα χρόνια. Το 72, από το 67 μέχρι πόσα χρόνια έχει πεθάνει,
0: Το 72. 54, ναι.
1: 67 χρόνο πέθανε, 54. Και είναι ανεξήγητο. Όχι ανεξήγητο δεν είναι. Αυτό που συμβαίνει είναι, όχι μόνο είναι επίκαιρος, αλλά μέρα με τη μέρα δυναμώνει η αγάπη του κόσμου για τον Μάρκο. Και τον ανακαλύπτει, όσο τον ανακαλύπτουνε, τόσο. Και αυτό δεν μιλάω σε επίπεδο χώρας, μιλάω σε επίπεδο παγκόσμιο. Μέσα στο βιβλίο έχω κάνα δεκαριά σελίδες αφιερώσει για την παρουσία του Μάρκου στο εξωτερικό. Υπάρχουν συγκροτήματα που παίζουν Μάρκο.
0: Ακόμα και μόνο Μάρκο.
1: Μόνο Μάρκο. Ακόμα και στην Ιαπωνία.
0: Mm-hmm. Μα και εδώ
1: δεν μπορώ να πω.
0: Τα ρεμπέτικα, μια μουσική που φτιάχτηκε πριν από 100 χρόνια. 90 χρόνια. Και ο Μάρκος βέβαια ο σημειοφόρος αυτής της κατάστασης. Η επιδραστικότητα στην νεολαία, πόσο κάνει γκέλ αυτή η μουσική στους σημερινούς 18άριδες και 20άριδες, είναι πράγμα απίστευτο. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λογικούς όρους. Και ο Μάρκος βέβαια δεν ζει για να εισπράξει αυτή την αγάπη των νέων ανθρώπων, αλλά εντάξει, έτσι είναι η ζωή.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μια εκπομπή χαλαρής ατζέντας. Mm-hmm. Θα ακούσουμε και 6-7 τραγούδια του Μάρκου. Θα ακούσουμε και τον ίδιο να μιλάει. Λοιπόν, πες με στα βασικά. Μέχρι το 1935-36 που άνοιξε το πρώτο κέντρο λαϊκής μουσικής, γιατί από εκεί πέρα θα μας τα πει ο ίδιος ο Μάρκος.
1: Μιλάμε για το κέντρο, ναι, στο Σαραντόπουλο.
0: Ναι.
1: Για τη Ρεμπέτικη τετράδα,
0: ωραία,
1: την Ξακουστή του Πειραιός.
0: Μέχρι εκεί, γιατί από εκεί και πέρα λέω θα τα πει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Γεννήθηκε στη Σύρο.
1: Θα έλεγα να διαβάσω από το βιβλίο 5 γραμμές που το περιγράφει ο ίδιος.
0: Ωραία.
1: 5 χρονών με έστειλε ο πατέρας μου σχολείο. Από το υστέρημά του μου αγόρασε ποδιά. Ετότες φορήγαμε ποδιές. Αλλά τζαδένιες. Υπήρχαν και τα αντρίλια. Και είμαστε όλα τα παιδιά μια κοψιά. Λόγος κολλής. Τα γράμματα τα αγάπησα. Τα έπαιρνα στον αέρα. Μου παίρναν τη στεναχώρια. Είχα κλείσει. Αλλά πριν τελειώσω την τετάρτη τάξη το 1912, πήραν τον πατέρα μου στρατιώτη. Και έτσι άφησα το σχολείο για να πάμε με τη μάνα μου σε δουλειά. Τρία μωρά στο Σβέρκο, εμένα, τον Λεωνάρδο και τον Φραγκίσκο. Ήμανε ο μεγαλύτερος και έπρεπε να κονομάμε. Από δουλειά σε δουλειά έγινε κακή εφημεριδοπόλης, εξέκλεφτα χρόνο στις γωνιές και κλεφτά διάβαζα τα μεγάλα γράμματα, τους τίτλους, και μάθαινα τα γραμματάκια και τα καλλιεργούσα όπως.
0: Αυτά είναι... μας λέει λοιπόν ο Μάρκος ότι 7 χρονών, το 1912 γεννημένος, 11 Μαΐου του 1905,
1: σωστά,
0: αναγκάστηκε να βγει στη βιο πάλι. Μεγαλόσωμο παιδί, το πρώτο παιδί της οικογένειας. Και συνήθως αυτά τα παιδιά είναι τα πιο επιβαρημένα, γιατί πρέπει να τραβήξουν το χαμαλίκι.
1: Δούλευε και δίπλα στον πατέρα του, που φεύγανε το πρωί, πηγαίναν στο ποτάμι, μαζεύανε βούρλα για να φτιάχνουν καλάθια να τα πουλάνε. Ο πατέρας ήταν ένας πολύ φτωχός άνθρωπος, ο οποίος έκανε όλες, δεν είχε κάποια συγκεκριμένη τέχνη, έκανε όλες τις δουλειές. Δούλεψε και με τη μητέρα του αργότερα, μέχρι που πολύ μικρός, γύρω στο 15 χρονών, έγινε ένα τυχαίο γεγονός στην πατρίδα.
0: Τα γράφει στο βιβλίο,
1: ναι,
0: ούτε ή άλλως,
1: που
0: τον ανάγκασε να φύγει.
1: Και να έρθει που στον Πειραιά, σε ένα περιβάλλον τώρα του Πειραιά,
0: ζώρικο,
1: στο
0: ναι,
1: εποχή, πολύ ζώρικο, ναι. Γεμάτο πρόσφυγες και γεμάτο κόσμο ταλαιπωρημένο, πολύ δύσκολες εποχές.
0: Και παραβατικότητα και μαγιά και ρεμπετιά και όλο το πακέτο.
1: Και όλα αυτά είναι αυτά που έχει περιγράψει τα τραγούδια του, τα έχει,
0: ναι,
1: δώσει πολύ.
0: Εκδορέας η δουλειά του στην, ναι, Αθήνα, δηλαδή στα σφαγεία.
1: Μεταφορέας πρώτα στον Πειραιά, που κουβάλαγε, ξεφορτώναν τα καράβια. Στη συνέχεια εκδορέας και σιγά σιγά μπήκε στο...
0: στο μπουζούκι.
1: Στο μπουζούκι.
0: Και το μπουζούκι τον ξεκούραζε, του δίνει διέξοδο στα βάσανά του, όπως και τόσους άλλους ανθρώπους. Τα τρέχουμε λίγο τα γεγονότα και φτάνουμε στο 1935-36, όπου το μπουζούκι έχει ήδη μπει στη δισκογραφία και ο Μάρκος ήταν αυτός που κυκλοφόρησε τα πρώτα τραγούδια και έκανε τα πρώτα πολύ πολύ μεγάλα σουξέ με τραγούδια τέτοια που οι αστεί της εποχής βγάζανε έξεμα όταν τα ακούγανε. Αλλά δεν πειράζει, τους πέρασε, θέλω να πιστεύω.
1: Επειδή το 1936 είναι μια σημαδιακή χρονιά.
0: 35 ή 36.
1: Τώρα είμαστε στη 4 Αυγούστου που μεταξά έκανε.
0: Είναι τότε που άνοιξε το μαγαζί. Γιατί αυτό θα μας πει.
1: Α, ναι, λίγο πριν αυτό.
0: 1935.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η συνέντευξη που έδωσε μάλλον στην Αγγελική Βέλου Καΐλ. Το λέω καλά το όνομα?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η φοβερή συνέντευξη που σώζεται και μας σώζει τη φωνή του Μάρκου να μιλάει. Πόσο ευγενικά και λεπτά μιλάει, καμία σχέση με τον Ρεμπέτη τραγουδιστή. Και εκεί, φωτογραφία τη φωτογραφία, φτάνουν και σε μια πόζα που είναι τραβηγμένη σε εκείνο το πρώτο μαγαζί με ρεμπέτικα.
2: Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε τώρα, θα πούμε για αυτή τη φωτογραφία, είναι από το 1935 με 1936. Είναι το πρώτο συγκρότημα της λαϊκής μουσικής, το οποίο απαρτιζόταν από τον Μέρανη, από τον Ευστάθιο Παγιονιζή, από τον Γεώργιο Μπάτη και τον Ανέστον Δελιάν. Εκεί στα Σπραχώματα είχα κάνει ένα μαγαζί και ένα κέντρο, να πούμε, και εκεί εμαζευόντουσαν απειρά αριθμός κόσμος. Ήταν η πρώτη φορά, δηλαδή, όταν από την Ανάσταση έφυγα και έφυγα από εκείνη τη δουλειά της Αναστάσεως που είχα κάνει πρώτο το συγκρότημα εκεί πέρα, Κατόπιν έγινε αυτό εκεί στα στραχώματα που καθόμουν εγώ. Με αυτούς τους τέσσερις που λέμε τώρα. Και βγάλαμε τη φωτογραφία. Αυτά ήταν, αυτή η φωτογραφία έχει βγει από... από Φεϊβολάν.
3: Α, το είχατε σε Φεϊβολάν.
2: Ναι, σε Φεϊβολάν. Για διαφήμιση. Για διαφήμιση, ήταν αυτό. Και δεν μπορώ να σας παραστήσω τι κόσμος εμαζευόταν εκεί πέρα. Ήταν μια αλάνα μεγάλη η οποία έπαιζαν και τόπι φιντιμπολ και μαζευόντουσαν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Υπήρχε τόπο για να κάτσουν εκεί, να μπορέσουν να ισχάσουν και ησύχως. Εκεί όμως δεν μ' άφησε η αστυνομία να δουλέψω καλά. Δεν μ' άφησε. Κάθε βράδυ ερχόταν εκεί πέρα και με πείραζε. Δεν θέλανε με κανέναν τρόπο αυτό το συγκρότημα να το αφήσουν εκεί να παίζει. Αν και ο κόσμος το έχει αγαπήσει τόσο πολύ που δεν μπορώ να σας παραδεχτώ. Μέχρι αυτή τη στιγμή, τώρα που ζω ακόμα, δεν είχα δει τόσο κόσμο και τόσα αυτοκίνητα να έχουν καταλύσει σε αυτό το μαγαζί το δικό μου που είχα τότε, γιατί εγώ ήμουν ο εστίαρχος το αφεντικό του μαγαζού.
3: Πώς το λέγανε το μαγαζί, το
2: όνομα,
3: τα
2: σπραχώνα. Μαγαζού, δεν με αφήσε να του βάλω όνομα, διότι δεν μου δίνει άδεια η αστυνομία.
3: Α, το είχατε έτσι, αλήθεια, και περιμένατε άδεια.
2: Ναι, και δεν μου δίνει. Σήμερα και αύριο θα μου δώσουν άδεια, δεν γινόταν ποτέ τίποτα και μπόρεσα να μου δώσουν.
3: Πόσο καιρό έγινε?
2: Περίπου 8-9 μήνες. Τότε σε εκεί ήταν ένας της πρώτης διευθυντής, αλφα διευθυντής Λιαρωμάτης. Στον Πειραιά ήταν ο διευθυντής Λιαρωμάτης και πήγα εκεί επανειλημμένος. Ο άνθρωπος αυτός με γνώριζε, με ήξερε. Και του έλεγα, κύριε διευθυντά, γιατί τόσα άλλα μαγαζιά να έχουν και πάνω και τόσα, αυτό και εμένα το δικό μου το μαγαζί να μην δίνει. Δηλαδή μου άκουσε να σου πω, μου λέγε, δεν πρόκειται να σου δώσουν άδεια, μόνο δεν θα διατάξω το τμήμα σου να μην σε πειράζει, να μην σε ενοχλεί. Ναι. Πράγμα το οποίο με παραστεναχώρησε πάρα πολύ και δεν μπόρεσα να ησυχάσω νύχτα μέρα, δεν κοιμόμουν. Είχα και τη δουλειά με τις εταιρείες, με τους δίσκους που έβαζα και έτρεχα πάνω κάτω σαν τρελός. Και με τα χίλια ζώδια, αφού είδα πια ότι δεν απογίνεται και αφού δεν μου δίνει μια άδεια, απεφάσισα να το κλείσω. Όπως και το κλείσα. Και αυτή, είπαμε, η φωτογραφία αποδεικνύει την ιστορία όλη του μαγαζού αυτού που είχαμε. Ήταν το πρώτο μαγαζί που είχα κάνει εγώ.
3: Και

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
2: Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα. Το Νάδα είναι ένα βιβλίο που μυρίζει ακόμα καπνό από τα οδοφράγματα του Μάη του 68. Όχι εκείνον το ζωηρό καπνό της εξέγερσης, αλλά το μουντό, πικρό καπνό που μένει όταν όλα έχουν τελειώσει. Ο Μανσέτ γράφει το 72 σε μια Γαλλία όπου η ουτοπία έχει ήδη υποχωρήσει. Οι δρόμοι έχουν καθαρίσει, οι φωνές έχουν χαμηλώσει και ό,τι απέμεινε από την Επανάσταση είναι ένας ψυχρός μηχανισμός βίας τόσο στο δρόμο όσο και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Μια μικρή ομάδα αριστεριστών και ενός αναρχικού αποφασίζει να παγάγει τον Αμερικανό πρέσβη στο Παρίσι. Πράξη που αν γινόταν λίγα χρόνια νωρίτερα θα είχε ίσως κάτι το ηρωικό. Στον Άδα όμως μοιάζει περισσότερο με πράξη απόγνωσης. Οι ήρωες δεν πιστεύουν πια ότι αλλάζουν τον κόσμο. Προσπαθούν απλώς να του αποσπάσουν μια τελευταία κραυγή. Όμως η κραυγή αυτή, όπως δείχνει ο Μανσέτ, χάνεται μέσα στο θόρυβο των μηχανισμών της εξουσίας. Ο Μανσέτ δημιουργεί εξ νιχύλω ένα νέο είδος, αν και ο ίδιος δεν το παραδέχεται. Δεν σπαταλάει λέξεις και δεν στρογγυλεύει, αφού θεωρεί το αστυνομικό μυθιστόρημα ένα κείμενο βίαιης κοινωνικής παρέμβασης. Στον Άδα τηρεί μια αποστασιοποιημένη στάση χωρίς να επιχειρεί να κάνει θελκτικούς τους ήρωές του, ενώ με αδρές γραμμές καταφέρει να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του παρισινού σκηνικού αλλά και της πολιτικής ατμόσφαιρας. Από το διοικητή της αστυνομίας, δεξιούς παρακρατικούς και κυβερνητικά στελέχη, έως τον τύπο της εποχής και αριστερίστικες περιθωριακές οργανώσεις. Ο ρυθμός αυξάνει κλιμακωτά μέχρι την κορύφωση που φαίνεται σαν αναπόφευκτη κατάληξη. «Η βία είναι η μαμή της ιστορίας», είχε πει ο Μάρξ, αλλά στον Άδα, του μεγάλου Μαρσεγέζου στη λίστα, μοιάζει με το ορφανό παιδί της. Αυτή είναι και η σύντομη και απλή ιστορία της ομάδας Νάδα. Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ήταν παραγγελιά Γιώργου Θανόπουλε. Ο συνονόματος ο Γιώργος Χάκας, ο ανιψιός του Μάριου Χάκα, με τον οποίο ήμασταν προχθές μαζί και είπα για την εκπομπή που θα κάνουμε και μου λέει: «Σε παρακαλώ, θέλω να ακούσω την Κλωστηρού».
1: Εξαιρετική επιλογή.
0: 1934 ηχογράφηση, σύμφωνα με τα κοιτάπια, τα δικά σου κοιτάπια. Δηλαδή το βιβλίο ο Μάρκος, ο Συριανός, Μάρκου Βαμβακάρη Άπαντα. Αυτό το σκληρόδετο βιβλίο μεγάλου μεγέθους και 400 σελίδων. Γιατί γράφτηκε η Κλωστηρού, για πες μας.
1: Είναι συνέχεια των προηγουμένων που λέγαμε, που ήταν, έφυγε ο πατέρας του Μάρκου στον πόλεμο και βρέθηκε με τη μητέρα του, η οποία δούλευε σε Κλωστηρού και τον πήρε μαζί. Ο Μάρκος είχε πρόωρη ανάπτυξη, ο ωραίος άντρας.
0: Ο Μάρκος όταν ήταν έφηβος ακόμα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο, όχι για τον,
1: όχι
0: για τον δεύτερο, γιατί τώρα θα πάμε και στο δεύτερο σε λίγο.
1: Και έκασε αρκετό καιρό εκεί πέρα, αρκετά χρόνια, που μεγάλωνε ο Μάρκος, ψήλωνε, κέντρισε το ενδιαφέρον σε πολλά κορίτσια από εκεί.
0: Δεν του λείψαν οι κατακτήσεις στη ζωή του.
1: Όχι, αυτό είναι και λογικό, δεν ήταν. Πολύ ωραίος άντρας, ψηλός, όμορφος και έχει γράψει πάρα πολλά όμορφα ερωτικά τραγούδια.
0: Και είναι γραμμένο λοιπόν για την εποχή που δούλευε στο Κλωστήριο μαζί με τη μάνα του.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Το 34.
0: Το 34. Πάμε τώρα περίπου 10 χρόνια μετά, που έχει κηρυχθεί ο άλλος πόλεμος. Έχει σκλαβωθεί η Ελλάδα στους Ναζί. Έχουμε την κατοχή, την πείνα, τα βασανιστήρια, τα πάντα, τα πάνδυνα που περάσανε οι Έλληνες και ο Μάρκος μαζί τους. Έτσι. Να πούμε ότι ο Μάρκος είχε λίγο, πώς να το πω τώρα, κινητές πολιτικές απόψεις. Δηλαδή όταν κάτι το υποστήριζε και αποδεικνυόταν μάπα το καρπούζι, ας πούμε, δεν δίσταζε να το αποκηρύξει.
1: Αναφέρεσαι στο βασιλιά.
0: Αναφέρομαι στο τραγούδι που έγραψε χαιρετίζοντας την επάνωδο του Γεωργίου. Αλλά όταν μετά ο Γεώργιος τα έκανε, μην πω πώς τα έκανε,
1: βγήκε και δήλωσε ότι πρόκειται περί Κοπρίτη.
0: Μάλιστα. Γενικά, ο ίδιος Μάρκος.
1: Ναι, ο ίδιος Μάρκος. Δεν είχε κάποια πολιτική ιδέα. Του άρεσε το σωστό.
0: Ναι. Με την απλή εκδοχή του λαϊκού ανθρώπου, δεν ήταν ο διανοούμενος που κοίταγε τους μαρξισμούς και τις θεωρίες, αλλά έκρινε με βάση τους δικούς του ορίζοντες. Έτσι. Και με την.
1: Για παράδειγμα, ωστόσο, αργότερα έγραψε τραγούδια. Έγραψε μες στον πόλεμο, μες στην κατοχή. Έγραψε τραγούδια για το ΕΑΜ.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχουν στοίχοι στο βιβλίο και τα χειρόγραφα του Μάρκου. Χειρόγραφο. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο, σίγουρο. Έγραψε και ένα άλλο στην Κοκκινιά την Κόκκινη. Ναι. Αυτό δεν διασώζεται. Και την ημέρα που έφυγαν οι Γερμανοί, έγραψε και ένα ακόμα. 12 Οκτωβρίου το λέει. Και έλεγε: «Ημέρα Πέμπτη ήταν, 12 Οκτωβρίου, που σπάσανε την κεφαλή του Άγριου Θηρίου», κτλ.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ντοκουμενταρισμένα θα τα βρείτε στο βιβλίο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Και έγραψε και ένα τραγούδι βέβαια για τον πόνο και το θρήνο των παιδιών που ήταν φυλακισμένοι στο Χαϊδάρι, αλλά και για τις μανάδες που προσπαθούσαν να τα σώσουν.
1: Αναφέρεται ακριβώς στους μελοθάνατους φυλακισμένους στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου.
0: Στο μπλοκ 15 εκεί.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και είναι πολύ επίκαιρο με αφορμή τις φωτογραφίες
0: που βρέθηκαν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το είχε μελοποιήσει κιόλας ο Μάρκος, γιατί ο στίχος είναι σίγουρα δικός του. Τρέξε μανούλα όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις κλπ. Το είχε μελοποιήσει, αλλά δεν γινόταν να το ηχογραφήσει. Βέβαια η λογοκρισία ήταν ασφυκτική και με τα χρόνια το ξέχασε και ο Μάρκος. Οπότε
1: ξεχάστηκε, δεν έγραφε παρτιτούρες, χάθηκε το τραγούδι. Υπήρχε όμως σαν στίχη σε κάποια περιοδικά που βγάζανε διάφοροι τότε το ελληνικό τραγούδι, ο Μάνεσης, ο στιχουργός, έβαζε τέτοιο περιοδικό. Υπήρχε. Και φτάνουμε έτσι στο 1980, πριν τα Χριστούγεννα, όταν ο Κώστας Χατζηδουλής, συγχωρεμένος, σπουδαίος άνθρωπος, επρόκειτο να βγάλει ένα δίσκο παραγγελιά της εταιρείας, τα ρεμπέτικα της κατοχής.
0: Αυτό το δίσκο που τραγούδησε ο Γιώργος Δαλάρας. Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ένα από τα τραγούδια που είχαν επιλέξει ήταν και το Χαϊδάρι του Μάρκου.
0: Μόνο που δεν υπήρχε η μουσική.
1: Ναι, γιατί είχε πει ο Κερομίτης ότι το θυμάται.
0: Αλλά δεν
1: είχε
0: το
1: πει ο Γενίτσαρης ότι το θυμάται. Μετά ο αδελφός του Γενίτσαρη ότι το θυμάται. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να το παίξει. Εκεί μου τη διηγήθηκε την ιστορία προσωπικά ο Χατζηδουλής. Φώναξε το Στέλιο. Απελπισμένος, γιατί είχαν κοντεύαν τα Χριστούγεννα, τον πίεζε η εταιρεία. Ο Στέλιος έπιασε τον μπουζούκι
0: και έγραψε ένα καινούριο
1: γάργαρο. Σαν γάργαρο νερό βγήκε. Βγήκε μια τραγουδάρα.
0: Και αφού ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι και το μάθαμε, με τη μουσική του Στέλιου και τους στίχους του πατέρα του, του Μάρκου Βαμβακάρη, πολλά χρόνια αργότερα,
1: το 2006,
0: έσκασε και ο λαγός από το καπέλο. Βρέθηκε μία ηχογράφηση του 1966, μια συναυλία στο θέατρο Κεντρικών που έδωσε ο Μάρκος Βομακάρης, με πολύ κακό ήχο, όπου εκεί παίζει την παλιά εκδοχή που κανείς δεν τη θυμότανε.
1: Διαφορετική μουσική.
0: Διαφορετική μουσική, ζεμπέκικο είναι εδώ, ενώ του Στέλιου είναι καμιλιέρικο το τραγούδι. Να το πάμε χρονολογικά και να ακούσουμε πρώτα τον ίδιο τον Μάρκο στη δική του μουσική. Λίγο θα ακούσουμε, δεν είναι για χόρταση, άλλωστε δεν μπορώ να το ακούσει, είναι πολύ πολύ
1: η ποιότητα
0: κακή, αλλά είναι ένα ντοκουμέντο. Και μετά θα ακούσουμε και το...
1: Όχι με τον Νταλάρα, με τον Στέλιο.
0: Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα.

Είχαμε προειδοποιήσει ότι δεν θα τα ακούσουμε ολόκληρο, έτσι πήραμε μία γεύση. Να θυμηθώ κάποια στιγμή να ρωτήσω τον Μάριο Κώστογλου για αυτή την χώρα στο μπάσκετ, θυμάται, γιατί σύμφωνα με το ντοκουμέντο στο YouTube παίζει ο Στέλιος και ο Δομένικος Μαμακάρης, παίζουν τα μπουζούκια και ο Μάριος Κώστογλου κιθάρα. Και ο Μάριος, επειδή τα θυμάται όλα, μπάσκετ θυμάται κάτι παραπάνω για να συμπληρώσουμε λίγο το χαμένο μυστικό που λένε. Λοιπόν, αυτό είναι το παλιό Χαϊδάρι. Με όλο το σεβασμό στη μνήμη του Μάρκου, νομίζω ότι ο Στέλιος έκανε ένα αξεπέραστο τραγούδι, δηλαδή αυτό το βαρύ καμιλιέρικο του 1980 που το είπε σε πρώτη εκτέλεση ο Γιώργος Νταλάρας. Είναι ένα μοναδικό τραγούδι που σου σηκώνεται η τρίχα. Να το ακούσουμε λοιπόν σε μια special ηχογράφηση όπου τραγουδιστής είναι ο ίδιος ο συνθέτης του, ο Στέλιος Μαμακάρης.

0: ο Στέλιος Βαμβακάρης και οι Χορδές που ηχούν περήφανα σε αυτό το ελληνικό τραγούδι της αξιοπρέπειας και της θυσίας και του αγώνα. Και ένα μήνυμα που ήρθε που είναι πάρα πολύ συγκινητικό από μια ακροάτριά μας. Παππού Μάρκο, λέει, γράφτηκε σε ανύποπτο χρόνο στο DNA μου. Είσαι αυτός που στα παιδικά μου χρόνια μου τραγούδησες μαγικά χαράματα η ορατρής. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Νάντια. Ευχαριστούμε και εμείς την Νάντια για αυτό το πάρα πολύ τρυφερό μήνυμα. Και συνεχίζουμε με τον Γιώργο Θανόπουλο. Να πάμε στα μεταπολεμικά χρόνια του Μάρκου. Έχεις μια στατιστική επισήμανση να κάνεις. Σύμφωνα με το έργο.
1: Είναι πολύ σημαντικό να πούμε το εξής εδώ. Την περίοδο, ο Μάρκος είναι στη μεγάλη του παραγωγική περίοδο, λίγο πριν τον πόλεμο. 38, 39, 40. Και έχουν δύο γεγονότα συμβαίνουν. Το πρώτο, και έχει προβλήματα με τη γυναίκα του Τζιγκουάλα, οπότε πολλά τραγούδια είναι σε ξένα ονόματα και έχουν χαθεί.
0: Σκύλα, με έκανε και λιώνω. Αυτά τα ευγενικά τραγούδια που έγραφε για εκείνη, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Την περίοδο 40-45, 41-45, την πενταετία, έχει γράψει 101 τραγούδια ο Μάρκος. Έχουμε τον πόλεμο, Δεκεμβριανά. Εμφύλιο.
0: Συγγνώμη, 101 τραγούδια μέσα στην πενταετία του πολέμου.
1: Όχι, πριν τον πόλεμο.
0: Πριν τον πόλεμο.
1: Συγγνώμη,
0: πριν τον πόλεμο, ναι.
1: 36-40 λοιπόν. Ναι. Έχει γράψει 101 τραγούδια.
0: Τα προπολεμικά του τραγούδια, ναι.
1: Φτάνουμε λοιπόν στην περίοδο 41-45, είναι ο πόλεμος, μετά έχουμε Δεκεμβριανά κτλ. Οπότε σε όλη την επόμενη δεκαετία τώρα έχει γράψει μόνο 25. Δηλαδή πόσο κακό έκανε τελικά.
0: Του κόψε όλη τη φορά.
1: Όχι, και όχι μόνο για τον Μάρκο. Μέσα στην κατοχή πεθάνανε πολλοί. Ο Σκαρβέλης, ο Τούντας, πεθάνανε
0: πάρα πολλοί.
1: Ο Κάβουρας,
0: ναι. Ο Βαντσαούς, ναι. Όλος ο κόσμος εκεί του
1: πέρασε. Βέβαια, μέσα στα 25 πάλι είναι αριστουργήματα. Παράδειγμα, να πούμε με Σκασάπη και Αγορά. Και αυτό βιογραφικό του, βιωματικό του. Δούλευε στο σφαγείο και έγραψε ένα καταπληκτικό τραγούδι με τη Χασκίλ.
0: 1947 έχω γράψει, για κοίταξε μην πούμε καμία πατάτα.
1: Χασάπικο του 47.
0: Για να μας το βάλει τώρα ο Γιάννος Ηλιάδης.

0: Και πάμε στη σελίδα 203 του βιβλίου Μάρκος ο Συριανός, του Γιώργου Θανόπουλου και του Διονύση Μανιέτη, για να βρούμε, εκτός από τις ετικέτες του δίσκου των 78 στροφών που περιέχεται, εκεί και οι δύο ετικέτες περιέχονται, τους συντελεστές. Για πες μας λοιπόν, Μπουζούκι παίζει...
1: Μπουζούκι ο... Τσιτσάνης Καπλάνης,
0: μάλιστα.
1: Μπαγλαμά ο Πάνος ο Χρυσίνης, κιθάρα ο Περιστέρης και ακορντεόν η σπουδαία Μαργαρόνη Βαγγελιών.
0: Όλοι σπουδαίοι είναι αυτοί που είπες. Μάλιστα. Και είναι δίσκος της Οντεών.
1: Είναι δίσκος Οντεών, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά υπάρχουν με λεπτομέρειες όλες τις διαθέσιμες στο βιβλίο μέσα.
1: Με τους στίχους και όλες.
0: Με τους στίχους και με τα credits, δηλαδή με τους ανθρώπους που παίζουν.
1: Και όπου υπάρχουν πιο πολύ όμορφο στο βιβλίο είναι μικρές ιστορίες για τραγούδια που θυμόταν ο Στέλιος ο Μαυακάρης. Ο Στέλιος, οι αφηγήσεις του Στέλιου είναι συγκλονιστικές. Mm-hmm. Όπου υπάρχει τέτοια, αξίζει.
0: Μάλιστα. Έχεις τις κασέτες που στα διηγήθηκε και ο Στέλιος. Αυτά κάντα κάτι κάποια στιγμή, Γιώργο. Βρες έναν τρόπο, έστω και σε πολύ περιορισμένα αντίτυπα, κάπως να.
1: Δεν είναι μόνο αυτές τις κασέτες. Τραγούδια πολλά κυκλοφόρητα έχει αφήσει.
0: Καλά, αυτό έχει θέμα δικαιωμάτων.
1: Ναι,
0: άλλη
1: είναι θέμα οικογένεια και έχει αφήσει επίσης και κάπου χίλιους στίχους τραγουδιών. Αυτά κάτι πρέπει να γίνουν επίσης.
0: Αυτά νομίζω ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν από έναν ιδιώτη. Θα πρέπει να πάνε σε κάποιο φορέα και από εκεί πέρα να πάρουν τον νόμιμο δρόμο. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Σε σχέση με το τι γίνονται τα ανέκδοτα και ακυκλοφόρητα πράγματα όταν κάποιος μεγάλος δημιουργός μας χαιρετάει. Οπότε ναι. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Τέλος πάντων, ας μην ανοίξω τη συζήτηση τώρα. Εσύ τι βλέπεις για το έργο του Μάρκου, ότι εκτός από το ότι αυξάνεται και πληθύνεται, έχω την εντύπωση ότι θα περιμένουμε και εκπλήξεις. Δηλαδή, όλο και κάποιος από τους μεγαλοφυείς πιτσιρικάδες που βγαίνουν και θα βγαίνουν, θα κάνει μία δουλειά πάνω στο Μάρκο και μετά θα μας τρελάνει όλους. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται η ιδέα που έχω.
1: Και στο παρελθόν κάποια συγκροτήματα ελληνικά.
0: Όχι, θα κάνει μια εργασία που θα μένει στην ιστορία. Όχι απλώς καλές διασκευές. Αυτές τις χρειαζόμαστε, αλλά δεν κάνουν τη διαφορά.
1: Είμαι χαρούμενος γιατί ξέρω ότι το βιβλίο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο διδακτορικών. Έχει υλικό μέσα. Είμαι χαρούμενος, μπορεί να συνεισφέρει το βιβλίο στον μελλοντικό πιτσιρικά που λες. Και δεν μόνο αυτό, εγώ περιμένω και το μελλοντικό ερευνητή να ολοκληρώσει τη δουλειά. Υπάρχουν καμιά κοσαριά τραγούδια ακόμα, τα οποία δεν μπορέσαμε, ξέρουμε ότι είναι του Μάρκου. Έλεγε ο Στέλιος, Καραμπινάτος Μάρκος.
0: Δεν μπορούσατε να τεκμηριώσετε την ειδικότητα.
1: Ναι, γιατί έγραφε άλλο όνομα πάνω.
0: Και αν δεν βρες τώρα...
1: Μακάρι να βρεθούν μελλοντικά.
0: Στο παλιό αρχείο της ΑΕΠ που τώρα νομίζω ότι το διαχειρίζεται η ΕΔΕΜ, δεν μπορείτε να.
1: Μας βοήθησε πολύ ο Γιώργος ο Μιζάλης εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Βασικά, αν δεν ήταν ο Μιζάλης, πολλά τραγούδια θα λείπαν από εδώ. Ό,τι υπήρχε μέσα μας το έδωσε.
0: Πόσο χρόνο σας πήρε για να ολοκληρωθεί αυτή η.
1: 13 χρόνια.
0: Α, μάλιστα.
1: Λίγο.
0: Έχετε χρόνο να κάνετε.
1: Όλο τον καιρό μπροστά μας. Ο Στέλιος δυστυχώς δεν τον έχει πια.
0: Αχ, ο Στέλιος. Λοιπόν, Γιώργο Θανόπουλε, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ.
1: Πώς να αποχαιρετήσουμε. Θα έλεγα να αποχαιρετήσουμε τη βραδιά όπως αποχαιρέτησε ο ίδιος ο Μάρκος την οικογένειά του με το υπέροχο τραγούδι «Αγγελοκαμωμένη μου». Που το
0: ο Μάρκος μιλούσε υπέροχο ελληνικά, είχε μια ποιητικότητα, του άρεσε.
1: Και λογοπλάστης ήταν.
0: Φοβερός ήταν. Τα όμορφα, τα γαλανά σου μάτια, ξέρω εγώ, τα ματόκλαδά σου λάβουν. Όλα αυτά δείχνουν μια ποιητικότητα που δεν μπορείς να την προσπεράσεις, ρε παιδί μου.
1: Τα μάτια ειδικά τα τραγούδισε πολύ.
0: Ναι. Η Αγγελοκαμωμένη μου λοιπόν στην ηχογράφηση του 1961 με την Κέτι Γκρέι.
1: Το 66.
0: 66?
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι στην ουσία ο αποχαιρετισμός.
1: 61.
0: Είπα και εγώ.
1: 61.
0: Θα μας φάνε τα στατιστικά.
1: Το 61, ναι.
0: Βεβαίως. Και είναι παρακαταθήκη του, πώς να το πω, έτσι.
1: Χαιρετάει τους τρεις κλόνους του, έτσι τα λέει. Το Βασίλη, το Σελάκη, το Δομένικο, με το συλλογιστικό στίχο. Σ' αφήνω την καληνυχτιά, μιλιά μου με τους κλόνους. Πάω κι εγώ να κοιμηθώ με βάσανα και πόνους.
0: Θα μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ στο Κόκκινο. Έπεται η Ντίνα Βαζιά με το Βραδινό Μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη και την Μαριάνθη Πατσελή. Από τον Γιώργο Θανόπουλο και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: απομυθυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Ο Πάνος Σαββόπουλος, μουσικός, ερευνητής του ρεμπέτικου και παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, παρουσιάζει στο κόκκινο 105 και 5 ένα εξάωρο αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπάζογλου, έναν από τους κορυφαίους αυθεντικούς προπολεμικούς ρεμπέτες. Εκπομπή Πέμπτη.
4: Γεια σας, ο Πάνος Σαββόπουλος είναι στο μικρόφωνο και καλώς ήρθατε στην πέμπτη εκπομπή αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπάζογλου, που ό,τι λόγια να πω για το ταλέντο του και για το ήθος του στη ζωή μου φαίνονται λίγα. Χωρίς άλλες κουβέντες, να συνεχίσουμε το ξετύλιγμα των τραγουδιών του και των ιστοριών γύρω από τα τραγούδια αυτά, αλλά και γύρω από τον ίδιο το Βαγγέλη. Θα ξεκινήσουμε με χασικλίδικα τραγούδια. Και ναι μεν και στη Μικρά Ασία που ζούσε ο Βαγγέλης και εδώ στην Ελλάδα τότε και τώρα, ακόμη και με νέους σήμερα, το χασίς είναι διαδεδομένο. Άλλο να είναι απλώς διαδεδομένο όπως είναι το κρασί, το ούζο, το κονιάκ και άλλο κανείς να είναι αλκοολικός, χασικλής. Αυτά τα δύο τα ξεχωρίζει ο Βαγγέλης. Και το ότι πέρασε το χασίς σε κάποια τραγούδια του, αυτό έγινε για να περιγράψει ακριβώς το κλίμα των σχετικών χώρων και καταστάσεων ή να δώσει ο ίδιος ο Παπάζογλου την προσωπική του άποψη για το χασίσι, όπως για παράδειγμα έγινε στον Αργυλέ από τα πρώτα τραγούδια του που σας έπαιξα και σχολίασα στην πρώτη εκπομπή για αυτόν. Ένα ωραίο παράδειγμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή τραγουδιστικά είναι το ζεϊμπέκικό του «Μαρίκα Χασικλού» από το 1934. Πρόκειται για ένα τραγούδι με λίαν προωθημένες για την εποχή, εγώ νομίζω και για σήμερα, απόψεις, που σίγουρα ξεπερνάνε τα όρια της κοινωνικής ηθικής, αλλά και ανοχής θα έλεγα. Η Μαρίκα λοιπόν του τραγουδιού του Παπάζογλου γυρνάει τα βράδια με τα αλάνια, πάει στους Τεκέδες και Φουμέρνη, πάει στον Γκαζοχώρη, όπως λέει δηλαδή στην περιοχή γύρω από το παλιό εργοστάσιο του Γκαζιού, εδώ στην Αθήνα, μέγα στέκη τότε της Αγριομαγιάς, χορεύει εκεί με τα μπαγλαμαδάκια, πίνοντας μαύρο, χασίσι, και πώς παρακαλώ θα χαρακτήριζε κάποιος ένα τέτοιο θηλυκό ακόμα και σήμερα, πώς θα το χαρακτήριζε, τουλάχιστον εξόλης και προόλης, και θα κρατούσε αποστάσεις. Κι όμως, ο Παπάζογλου με τις προωθημένες ελεύθερες απόψεις του βάζει κάποιον να την ερωτευτεί μάλιστα και να την παρακαλάει να σταματήσει αυτή τη ζωή που σίγουρα δεν οδηγάει πουθενά, να τον παντρευτεί, μάλιστα της λέει ότι δεν θέλει και πρίκα, μόνο, λέει, τέρι να σε κάνω και μαζί σου καλέ μου ας πεθάνω. Το τραγούδι το είπε ο Κώστας Ρούκουνας και έπαιξαν δύο κιθάρες, η μία σαν μπουζουκάκι παίζει και είναι από τον Περιστέρι.

0: Να περάσουμε τώρα σε ένα από τα κορυφαία ρεμπέτικα της φυλακής και γενικότερα ένα από τα χαρακτηριστικότερα και ωραιότερα ρεμπέτικα. Μια σύνθεση του Βαγγέλη Παπάζουγλου φυσικά, με στιχάκια γεμάτα χιούμορ, σαρκασμό και κριτική. Είναι η φωνή του Αργυλέ ή Πέντε χρόνια δικασμένος, όπως είναι πιο γνωστό, ένας καρσιλαμάς του από το 1935. Αναφέρεται στις διαβόητες φυλακές του Γεντή Κουλέ του Επταπυργίου στη Θεσσαλονίκη και είναι ένα μοναδικό τραγούδι που δεν είναι καταθλιπτικό τραγούδι και πονεμένο. Τα περισσότερα δηλαδή για αυτές τις φυλακές είναι άστα να πάνε. Και αυτό βέβαια, γιατί όπως θα ακούσετε, η φυλάκιση στο τραγούδι είναι παρελθόν. Γι' αυτό και ο εύθυμος τόνος. Λοιπόν, το τραγούδι του Παπάζουγλου, η φωνή του Αργυλέ, είναι σημαντικό από πολλές απόψεις. Πρώτα-πρώτα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή του δημιουργού, του Παπάζουγλου, αφού πολύ λίγες φορές άνοιξε το στόμα του μπροστά σε μικρόφωνα. Έτσι, ακούμε τον Παπάζουγλου στην αρχή, σε έναν σπαρταριστό διάλογο με τον Στελάκη Πρεπινιάδη. Το χαρακτηριστικό αυτού του διαλόγου είναι ότι επιτέλους έχει καταγραφεί μία φορά η αυθεντική εκφορά του λόγου ενός πραγματικού μάγκα που δεν είναι άλλος από τον Παπάζουγλου. Μια και η φωνή του Στελάκη δεν ήταν φωνή μάγκα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τραγουδιού η φωνή του Αργυλέ είναι η κριτική στις φυλακές του Γεντή Κουλέ και στο προσωπικό της. Μάλιστα χρησιμοποιεί βαριές φράσεις για τους δεσμοφύλακες και τους μπάτσους, όπως βλάχοι και μολιτσμάνοι αντί για πολιτσμάνοι. Παρηγοριά στα βάσανα του Γεντή Κουλέ είναι μόνο αργυλές. Από το ξεκίνημα του τραγουδιού ως το τέλος του ακούγεται, τέλος πάντων συμμετέχει, ένας ολοζώντανος αργυλές. Τραγούδησε ο Στελάκης Περπινιάδης και τον συνόδευσαν βιολί, κιθάρα και κανονάκι.
1: Γεια σου φίλε μου Στελάκη.
2: Γεια και χαρά σου Βαγγέλη.
1: Τι είναι αυτό που κρατάς?
2: Αργυλές.
1: Αργυλές?
2: Αν τι ήθελες να κρατώ, κανένα υπεροκειάνιο?
1: Μα αιωνίως μου αδερφέ μου Στελάκη, οπότε έρθω να σε βρω, όλο με τον αργυλές στα χέρια σε βρίσκω.
2: Αχ φίλε μου Βάγκο, έχεις δίκιο. Αλλά αν ήξερες και εσύ τα ντέρτια και τα βάσανα πόχο, δεν θα μ' αδικούσες ποτέ.
1: Και δεν μου τα λες να τα μάθω κι εγώ?
2: Άκου τα μωρά αδερφέ μου Βάγκο, να με παρηγορήσεις.

0: Γεια σου και βρίσκει μου σφαιράκι που μας τα λες όμορφα.
1: Γεια σου κι ανάγκη σε πηγαλή με το βιολί σου.
0: Θα ποιος που να πήξω σήμερα πάλι.

Αυτή είναι η πρώτη και μοναδική ηχογράφηση της φωνής του Αργυλέτου Παπάζουγλου. Κανένας άλλος δεν τόλμησε να επαναλάβει το καταπληκτικό αυτό κομμάτι τη δεκαετία του 30. Στη συνέχεια φυσικά καραδοκούσε όλη η κλεφτουριά. Όπως καταλαβαίνετε, λόγω θεματολογίας, το τραγούδι μετά το 1936 έμεινε θαμένο. Ώσπου το ανακάλυψε η κλεφτουριά που σας είπα, «Μάνα μου τα κλεφτόπουλα και είναι πεινασμένα μουσικός». Η φωνή του Αργυλέ λοιπόν είναι το τραγούδι που έχουν κλέψει περισσότερο, όχι μόνο από τα τραγούδια του Παπάζουγλου, αλλά και γενικότερα από όλα τα ρεμπέτικα. Λοιπόν, κλοπές του Αργυλέ. Ακούστε ονόματα γνωστά και λιγότερο γνωστά και ντροπή τους, έστω και αν δεν ζούνε. Λοιπόν, κλοπές του Αργυλέ. Από τον Μανισαλή και τον Ψυχογιό σε ένα τραγούδι με τίτλο «Αν γουστάρω πορτοφόλι» με τη Ρίτα Σακελαρίου το 1972 σε 45 και ανατύπωση σε 33. Είναι ντοκουμενταρισμένα όλα, ε. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Κλέφτες. Από τον Γιώργο Μιτσάκη, μάλιστα τον αγαπημένο μας, στο τραγούδι, στο όνομά του, «Το παιδί της Κοκκινιάς», με τον Νίκο Γιουλάκη και την Μπέμπα Μπλάνς. Σχολιάζει για αυτή την κλοπή ο Παναγιώτης Κουνάδης, πρόκειται για ανεπίτρεπτη συμπεριφορά προς τον νεκρό Βαγγέλη Παπάζογλου από ένα τόσο σημαντικό δημιουργό του ρεμπέτικου όπως ο Γιώργος Μιτσάκης. Απορία μας παραμένει πώς παγιδεύτηκε σε αυτή την πράξη. Έλα τώρα Παναγιωτάκη μου, Κουνάδη μου. Συνέχεια κλεπτών και αμαρτωλών της φωνής του Αργυλέ του Βαγγέλη Παπάζουγλου. Ο Γιώργος Μιτσάκης ξαναεκδίδει «Το παιδί του δρόμου» με τον Γαβαλά και τη Ρία Κούρτη. Τραγούδι και αυτό του Παπάζουγλου. Μετά έρχεται ο μεγάλος Απόστολος Καλδάρας με τον Νίκο Δαλέζιο στο τραγούδι από 45 «Το καινούριο μου κορίτσι», που επανεκδόθηκε και σε δίσκο 33 στροφών. Ο Ζακ Ιακωβίδης έκανε 5 κρίκι ένα τάλιρο. Κάποιος Αραμπατζόγλου το έβγαλε σε ένα δίσκο με τίτλο «Τα Χασικλίδικα» και πάει λέγοντας. Τι έκλεψαν όλοι αυτοί? Μα τη μελωδία του τραγουδιού, βάζοντας στη στιχουργία άλλα στιχάκια και μην αναφέροντας πουθενά το όνομα του μεγάλου δημιουργού, του Βαγγέλη Παπάζουγλου, στην τυφλή χείρα του οποίου θα έπρεπε να πηγαίνουν τα ποσοστά αντί στις τσέπες της κλεφτουριάς. Ο Απόστολος Νικολαίδης ηχογράφησε τη φωνή του Αργυλέ και την έβαλε σε ένα συντάκι και έβαλε το όνομα του Παπάζουγλου.

είπε η Αγγελική Παπάζογλου για τις κλεψιές των τραγουδιών του Βαγγέλη της. Προσέξτε τα λόγια. Οι Τούρκοι κομμάτιαζαν τα αγάλματα και τις μαρμαροκολόνες και τα κάνανε ασβέστη. Αυτοί εδώ, οι κλέφτες των τραγουδιών του Βαγγέλη δηλαδή, είναι χειρότεροι. Γράφουν επάνω το δικό τους όνομα, κάνοντας πλαστογραφία και απάτη. Κάνουν ληστεία μεταφώνου και τα λεφτά σου τα παίρνουνε και σε θάβουνε. Μαχαίρι κοφτερό η Αγγελίτσα, ε? Και έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό βάζω αυτήν να τα λέει, την παθούσα, για να μην τα λέω εγώ. Όταν έκανα μια εκπομπή στην ΕΤ3, τηλεοπτικό ωραίο πρόγραμμα για τα ρεμπέτικα της φυλακής και του Γεντίκου Λέ, ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν φυσικά φυσικότατα και η φωνή του Αργυλέ του Παπάζουγλου. Ανέλαβε

πρώην απέσιες φυλακές με την ορχήστρα να κάθεται εκεί μπροστά από το θηρορείο και δίπλα στις βαριές πόρτες. Ξεσήκωσα αυτή την ηχογράφηση από το βίντεο και σας την έφερα εδώ. Δύο στιχάκια λέει ο Σαούλης και δύο η Ντιλέκ. Απολαύστε τους, αν και είναι λίαν εξουθενωμένοι από το ηχογραφικό μαγνητοσκοπικό ξενύχτη μας.

Πέμπτη εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στον Βαγγέλη Παπάζογλου και αυτά με τη φωνή του Αργυλέ στο Γεντίκουλε. Και για όσους δεν άκουσαν κάποια βιογραφικά του Παπάζογλου που είπα στις προηγούμενες εκπομπές, να κάνω πάλι ένα γρήγορο πέρασμα. Λοιπόν, γεννήθηκε το 1896 έξω από τη Σμύρνη και καταπιάστηκε από μικρός με τα όργανα, έχοντας γρήγορη εξέλιξη. Παντρεύτηκε πρώτη φορά στα 16 του χρόνια μία 14χρονη, αλλά χώρισαν. Το 22 έφτασε στην Ελλάδα και το 23 γνωρίστηκε με την Αγγελική Παπάζογλου, τραγουδίστρια από σημαντική οικογένεια μουσικών, και παντρεύτηκαν το 27. Βαγγέλης Παπάζογλου, μέγας συνθέτης με πρωτότυπες και συμπαγείς συνθέσεις, και άρχισε να ηχογραφεί το 1933-34 και στη δισκογραφία πέρασε

μόνο 25-26 τραγούδια του. Δεν υποτάχθηκε στη δικτατορία του Μεταξά, ούτε στη γερμανική κατοχή. Έκανε τον παλιατζή, πείνασε φοβερά, αρρώστησε από φυματίωση και πέθανε τον Ιούνιο του 1943, μόλις 47 ετών. Σχεδόν όλα τα τραγούδια του τα έχουν κλέψει συνάδελφοί του Έλληνες, ελληνότατοι, κλέφτες και έβαλαν το όνομά τους στις δικές του μελωδίες. Μερικές φορές και στα στιχάκια του. Όλοι οι συνθέτες μεταξύ μας ζήλευαν τον Παπαζούγλου και προσπαθούσαν να τον μιμηθούν. Αλλά, ελάχιστα τραγούδια της εποχής είχαν την επιτυχία των τραγουδιών του Παπαζούγλου και συχνότατα ήταν τραγούδια πονηρά και έτσι λίγο γελία. Αλλά ο κόσμος δεν χαμπάριαζε τίποτε και έπαιρνε το σωστό μήνυμα. Ποιος δεν άκουσε παραδείγματος χάρη τη φωνή του Αργυλέ με την τόσο πρωτότυπη μουσική και τα ωραιότατα στιχάκια, αλλά και ενορχιστρωτικά ήταν πρωτότυπος ο Βαγγέλης, αφού στα 25-26 τραγούδια του χρησιμοποίησε γύρω στους 18-20 διαφορετικούς τύπους ορχήστρας, έκανε συνδυασμούς δηλαδή. Στα τραγούδια του δεν χρησιμοποίησε μπουζούκι, βάζοντας συνήθως το κανονάκι σαν κύριο όργανο στις ορχήστρες. Τα τραγούδια του Παπάζουγλου δεν είναι τυχαία, έχουν νόημα, στόχους και κυρίως πρωτοτυπία. Συχνά χρησιμοποιεί τη σάτυρα, αλλά και λέξεις που συνηχούν ή επαναλαμβάνονται, όπως τα τραγούδια του Μπαμπέσα, «Βάλε με στην αγκαλιά σου», «Ντερβίσενα» και το «Μου φαίνεται» που θα ακούσουμε τώρα. Σε αυτό το «Μου φαίνεται» ο Παπάζουγλου σκίζει, δίνει τα ρέστα του. Δημιουργεί ένα χαρούμενο και φάτο τραγούδι, παίζοντας με τις λέξεις «φαίνεται», «δε φαίνεται», «κακοφαίνεται» κλπ. Και χωρίς να αναφέρει τι φαίνεται και τι όχι. Τραγούδησε ο Στελάκης σε μια ηχογράφηση του 1936 με συνοδεία από βιολί, κιθάρα και κουτάλια.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
0: Στο κόκκινο.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: ...105 και 5 στο κόκκινο.
3: Το τραγούδι αυτό μου φαίνεται επανατυπώθηκε στην Αμερική και την ίδια χρονιά το είπε και ο Ρούκουνας.
4: Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε το τραγούδι «Μου φαίνεται» από τον Κώστα Ρούκουνα τον Χαρούμενο.

1972, ο Μάνος Χατζηδάκης, διασκευάζοντας μερικά ρεμπέτικα από το δίσκο «Τα Πέριξ» με τραγουδίστρια τη Βούλα Σαββίδη, συμπεριέλαβε το «Μου φαίνεται», τονίζοντας λίγο παραπάνω το ρυθμό και βάζοντας τολμηρή ενορχίστρωση, μας έδωσε ένα αρκετά αποκαλυπτικό αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα για το τι φαίνεται και τι δεν φαίνεται, διεύθυνε ο ίδιος ο Χατζηδάκης.

0: Το 1936 ο Παπάζογλου έγραψε ένα άλλο χιουμοριστικό και με υπονοούμενα τραγούδι με τίτλο «Θα στολίσω» ή «Το ένιγμα». Με το παιχνίδι «Θα στολίσω το ένιγμα που μου βάλες», ο εφιέστατος Παπάζογλου εννοεί «Θα σε γδίσω στο τέλος». Όλα για τον έρωτα και κάπως έτσι πρέπει να είναι. Έτσι λέει η φύση. Όπως θα ακούσετε, το τραγούδι είναι σεμνότατο και μέσα στο σωστό πλαίσιο εκφοράς του λόγου. Δεν έχει καμία σχέση με άλλα τραγούδια με χυδαίο περιεχόμενο και βρώμικες λέξεις.
1: Θα ακούσουμε μια εξαιρετική ερμηνεία με τον Γιώργο Κάβουρα.

Τώρα σας έχω μια μεγάλη έκπληξη και αυτή είναι ότι ο Βαγγέλης Παπάζογλου τραγουδάει ένα δικό του τραγούδι. Ένα καταπληκτικό κοινωνικό τραγούδι που αποκαλύπτει την υποκρισία των περισσότερων ανθρώπων. Ο τίτλος του είναι «Τεχνίτης και κατεργάρης». Το τραγουδάκι το ψιλοέκλεψε ο Σκαρβέλης, αλλά όλοι ξέραν ποιος είναι ο δημιουργός. Βαγγέλης Παπάζογλου. Απολαύστε τον και προσέξτε σας παρακαλώ τα λόγια. Το τραγούδι είναι διαλογικό και ο Βαγγέλης κουβεντιάζει τραγουδιστικά με το Στελάκι Πρεπινιάδη.

0: Ганиться в детали мы так делали.
1: Λέω να τριτώσουμε το καλό, όχι το κακό, με τα χιουμοριστικά και πλήρη υπονοούμενου τραγούδια του Βαγγέλη Παπάζογλου. Να τριτώσουμε, λέω, με το χασάπικο από το 1935, «Τι στο βγάλανε». Το τραγούδι αγγίζει τα όρια του επιθεωρησιακού σε ό,τι αφορά τα στιχάκια. Έχει έντονα σεξουαλικά υπονοούμενα, αλλά σαφή υπονοούμενα, όχι σαν αυτά των δημοτικών τραγουδιών με μήλα, λεμόνια, βρύσες που πίνουν νερό και τώρα το πίνουν άλλοι κλπ. Το τραγούδι χαρίζει χαρά και ευθυμία και μέσα στο γέλιο μας λέει ότι η Άννα είναι ελεύθερη, μάλιστα 1935, αφού εγουστάριζε να παίρνει τον καφέ της με μάγκες. Τώρα αν οι μάγκες κάποια φορά τις το βγάλανε κρυφά από τη μαμά της, ποιο τις βγάλανε? Μα το όνομά της. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Τραγούδησε η Ρόζα, η πιο κατάλληλη για αυτό το κομμάτι, με συνοδεία από βιολί και κιθάρα.

Ο Βαγγέλης Παπάζογλου πέθανε την Κυριακή 27 Ιουνίου του 1943. Την Τετάρτη, πριν το θάνατό του, φώναξε τη γυναίκα του και της είπε «Αγγελίτσα, πάρε αυτά τα τραγούδια και όταν ελευθερωθούμε, δώστα στις εταιρείες». Και της παρέδωσε ένα φάκελο με καμιά 25 αριά τραγούδια που είχε γραμμένα σε παρτιτούρες μαζί με τα στιχάκια. Όμως μετά το Δεκέμβριο του 1944 καταγγείλανε την τυφλή Αγγέλα επειδή στο σπίτι της βρέθηκε μια ψαράδικη κασόνα με άδειους κάλικες οβίδων που είχαν περιμαζέψει τα παιδάκια της γειτονιάς της για βάζα, για λουλούδια. Πήγαν λοιπόν για έρευνα στο τσαρδάκι της και τα έκαναν όλα λίμπα. Δημοκρατικότατα, ελλαδικότατα. Τότε χάθηκαν αυτά τα τραγούδια. Άλλωστε, τον ανιψιώτη, τον Γιώργη Παπάζογλου και υιοθετημένο παιδί τους, έτσι, για τον αγώνα του ενάντια στους Γερμανούς, η Πατρίς τότε, πάλι δημοκρατικότατα, τον αντάμυψε με εξορία και φυλακίσεις για χρόνια. Μην ξύνουμε πληγές, αλλά κάποιοι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν έστω και το μικρό παράσημο της αναγνώρισης. Να πούμε και κάτι ακόμα για τον Βαγγέλη Παπάζογλου που είναι συγκλονιστικό, κάτι που συγκράτησε και δεν ξέχασε ο Γρηγόρης Ασίκης. Μερικές μέρες λοιπόν πριν πεθάνει ο Βαγγέλης, πήγε στο καφενείο των μουσικών εκεί στην Οδό Αθηνάς και μοίρασε σε συναδέλφους του παρτιτούρες με ανέκδοτα τραγούδια του. Άλλωστε κάποια τραγούδια του είχαν ήδη κυκλοφορήσει με άλλα ονόματα, όπως για παράδειγμα «Η Ψευτοφιλία», που κυκλοφόρησε το 1937. Κυκλοφόρησε στο όνομα του Στελάκη και του Σαλονικιού, με καθαρά πυρεώτικου ύφους ορχήστρα. Όλος ο κόσμος λοιπόν ξέρει ότι η Ψευτοφιλία είναι του Παπάζογλου. Άγνωστο πώς πέρασε σε άλλα χέρια. Πάντως, ο Παπάζογλου τα είχε σπάσει τελεσίδικα με τη λογοκρισία του Μεταξά και είχε σταματήσει να ηχογραφεί. Η Ψευτοφιλία είναι ένα θαυμάσιο μάθημα κοινωνικής παιδείας και ενημέρωσης για το τι μπορεί να σημαίνει φίλος και αδερφός. Ο Βαγγέλης που ήταν πρίτανης στην κοινωνική παιδεία γράφει στο τέταρτο στιχάκι «Μην έχεις εμπιστοσύνη ούτε και σ' αδερφό, γιατί κι αυτός κρυφά σου σου θέλει το κακό». Καταλαβαίνετε τι θα είχε τραβήξει ο ίδιος. Και σ' αυτόν έλεγε από όλους τους δημιουργούς να γίνει ο πιο πολύ κλεμμένος. Φάγανε και από το Δελιά οι κλέφτες, φάγανε και από τον Πάτη και από τον Μάρκο και από τον Γιουβάντσαους και άλλους. Αλλά τον Βαγγέλη Παπάζογλου τον ξετίναξαν αντελώς, τον ρημάξανε με τα τραγούδια που κλέψανε. Και να έχει μείνει πίσω μία τυφλή γυναίκα και ένας θετός γιος κυνηγημένος από τα σαρχάς δια τας πεπιθήσεις του. Έσχος δηλαδή. Στην Ψευτοφιλία τραγουδάει ο Στράτος Παγιουμτζής και ο Στελάκης και παίζουν μπουζούκι, ο Στέλιος Χρυσίνης, ένας μπαγλαμάς και μία κιθάρα.

0: Το 1992, σε μια ζωντανή συναυλία στο θέατρο Παλάς, εδώ Αθήνα, ακούστηκε η ψευτοφιλία του Παπάζουγλου από την Μαριό και τον Χοντρονάκο. Δεν έχει μεγάλες αξιώσεις αυτή η ερμηνεία, που είναι μάλλον άχρωμη και στηρίζεται περισσότερο στις εξαιρετικές φωνές των ερμηνευτών. Σας το παίζω όμως έτσι για ιστορικούς λόγους, αφού έγινε 55 χρόνια μετά την αυθεντική ηχογράφηση.
1: Αυτά για σήμερα. Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Πάνος Αβόπουλος. Γεια σας.
2: Ο Πάνος Αβόπουλος παρουσιάζει στο Κόκκινο 105 και 5 μια σειρά εκπομπών, σκιαγραφώντας την προσωπικότητα και το έργο του κορυφαίου ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Θέλω λάγια σαν το μπακ. Suicide thoughts σαν το μπίγκι. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικαστής ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παρά με τις κόρνες στα μάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμα στο διάβα τους. Ραπάρω και μάκουν οι μάνες τους. Το γράφω για τους αθάνατους. Ποτέ δεν ξεχνάμε.

0: μαύρα Air Max.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
4: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Η υποσχέση του σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας, που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μέσα στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζει στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή σιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμενος κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιάρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλλού. Μην χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκηνή.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μην χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη, το Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Σαρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλλού. Μην χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

Para estar a mostrar uma coisa, mas não é possível.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μη χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.
3: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννα Σιλιάδη στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, παρέα με το Γιάννο, με κομματάκια που έρχονται από δρόμο, πενιές, διπλοπενιές, τραγουδάκια, όπως λέει και ο φίλος μας ο Μέξο Μιλάτος, σαν μυστικός κώδικας. Dubrovnik's Speedway Girls.

Chris Spedding, Wild in the Street. Και εδώ έχουμε μία περίπτωση, ο Chris Spedding ακούραστος τροφοδότης κιθαριστικά της μουσικής που μας αρέσει να ακούμε. Θεωρείται session μουσικός και είναι, δεν θεωρείται μόνο. Λέει ο ίδιος ότι πολλές φορές οι session μουσικοί έχουν μια πίκρα, αλλά εγώ, λέει, υπήρξα τυχερός γιατί έκανα και πολλά solo album, δεν έχω τέτοια θέματα. Chris Spedding, ο άνθρωπος που όταν μετά την αποχώρηση του Mick Taylor το 1975 οι Stones, οι Rolling Stones του πρότειναν να μπει στην μπάντα, είπε όχι ευχαριστώ γιατί έχω ετοιμάζω ένα δικό μου δισκάκι. Chris Spedding είναι ο άνθρωπος που έστησε και έκανε την παραγωγή στο Anarchy in the UK των Sex Pistols στα θρυλικά Regent Sound Studio. Λέει μάλιστα στο στούντιο Steve Jones φλέρταρε με τις κιθάρες μου, ενώ ο Johnny Rotten φλέρταρε με το κορίτσι μου. Chris Spedding, ο άνθρωπος που έχει παίξει με τον Elton John, με τον Brian Ferry, με τον John Cale, τον Harry Nilsson, αλλά και τον Willie DeVille, ο άνθρωπος που στήριξε εκτός από τους Sex Pistols τους Cramps και έχει βγάλει και προσωπικά άλμπουμ πάνω από 10. Μεγάλη περίπτωση από τους αθόρυβους, από τις αθόρυβες περιπτώσεις. Και ακολουθούν οι Cars από τη δεκαετία του 80, από τη Βοστόνη, με frontman μορφή στο group τον Rick Ocasek, επίσης παραγωγό σε πάρα πολλές μπάντες, μόνο που έκανε παραγωγή στο Suicide και στον Martin Rev και στους Bad Brains, στους Nada Surf, στους Wannadies. Πέθανε πριν από μερικά χρόνια και αυτός άφησε πολύ σημαντικά πράγματα. Παλιό κομματάκι λοιπόν από τους Cars. Let's go.

Είμαστε στις αρχές του 80, το χειμώνα του 81. Οι Sharp Ties μπαίνουν στο στούντιο, στο PDR στούντιο που αν θυμάμαι καλά ήταν εκεί χαμηλά στη Μεσογείον, με παραγωγό το Θόδωρο Σαραντή και ηχολήπτη τον Πάνο Δράκο, και ηχογραφούν το πρώτο του άλμπουμ, από όπου και το κομμάτι Get That Beat, αυτή η μεγάλη επιτυχία. Sharp Ties, δηλαδή Τόλης Φασόης, φωνή, ο Γιώργος ο Καραγιαννίδης στον μπάσο, ο Μπις, ο Παντελής ο Καραχισαρίδης στα drums και κιθάρα ο αξέχαστος, ο φίλος μας και συνεργάτης ο Πέτρος Κούταρης. Λίγο μετά, την ίδια χρονιά, δίνουν μια συναυλία στο Sporting, εκείνο τον άθλιο χώρο. Βουίζαν όλα, δηλαδή δεν έβγαινε ήχος με τίποτα. Αλλά τι να κάνουμε, Γιάννο, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και πολλοί χώροι για live. Δίνουν μια μεγάλη συναυλία που γίνεται και χαμός, γιατί πλακώνονται οι πάνκιδες με τους ροκάδες. Και όλο αυτό το κινηματογραφείο, ο Νίκος ο Ζαρβός για την ταινία «Σουβλίστε τους», που παίζαμε τότε με τον Πουλικάκο, το Σπύρο Φωκάτο, Γιώργο Μοσχίδη, την Άννα Βλάχου, τη Δέσποινα Τομαζάνη, είχε και ένα μικρό πέρασμα ο Μανούσος ο Μανουσάκης. Και εκεί, αν θυμάμαι καλά, έγινε και η γνωριμία του Μίτσου με τον Πέτρο. Το Σκούταρη προσχώρησε στην μπάντα του Μίτσου. Εκεί ήμασταν και παρέα για κάμποσο χρόνο, τα Δέσποδα Σκυλιά. Έπαιξε και στο δίσκο της Αριάδνης Μακίνων Andrew, το Naughty Dreams που είχε κάνει παραγωγή ο Πουλικάκος, και στο Zorba the Freak έπαιξε ο Πέτρος το καταπληκτικό σόλο στο Rock and Roll στο κρεβάτι που έκανε επίσης παραγωγή ο Μίτσος. Αλλά ο Πέτρος ο Σκούταρης συμμετείχε σε πάρα πολλές ηχογραφήσεις δίσκων του Γιώργου Ζήκα, του Σταύρου του Λογαρίδη, της Μαρίας Αριστοπούλου με τον Ηλία τον Τζαγκάρη, μέχρι και με τον Γιώργο τον Θεοδωράκη είχαν συνεργαστεί και είχαν κάνει κάτι μαζί, και είχε και κάποιες δουλειές δικές του, κάποιες ηχογραφήσεις που αν θυμάμαι καλά κυκλοφόρησαν σε ένα mini LP το 2020. Ο Πέτρος μας απέδρασε από το μάτι το 2024, μικρό, 48 ετών. Και επίσης είχε και ένα κλαμπάκι με τον αδερφό του, τον Άκη, όπως κατεβαίνουμε τη Συγκρού δεξιά, ένα ωραίο μπαράκι και καταπληκτικό λαϊβάδικο που είχε περάσει από εκεί κόσμος και ντουνιάς, του οποίου όμως αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομα του μαγαζιού, και αν κάποιος που μας ακούει το ξέρει, ας μας το γράψει. Και τώρα θα ακούσουμε και στο επόμενο κομμάτι το Πέτρο Σκούταρη, μαζί βέβαια και τον Σωτήρη το Δανό που παίζει οι κιθάρες, και μια εκλεκτή παρέα

0: μουσικών από ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό το 1986, Δημήτρης Πουλικάκος και Αδέσποτα Σκυλιά στο κομμάτι του David Bowie, Gin Ginny.
1: Γεια σου! Γεια σου!

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας με το ποτάκι μας, αδέρφια, ευβίβες και καλή καρδιά. Ποτάκι, ξέρω, καθένας ό,τι του αρέσει, Γιάννο μου. Άλλος θέλει αναψυκτικό, άλλος θέλει κρύο τσάι, άλλος θέλει ρακάκι, άλλος κρασάκι, άλλος νερό με μπουρμπουλήθρες, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας.

Και αυτή ήταν η Sleaford Mods, το κομμάτι Apart From You. Και εδώ το τραγουδιστικό μου θύμισε και λίγο David Bowie, που θα ακούσουμε αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Το προηγούμενο κομμάτι ήταν Elias McDaniel, Bo Diddley. Το κλασικό You Can't Judge a Book by the Cover. Κομμάτι που έχει εμπνεύσει κόσμο και ντουνιά, γιατί έτσι είναι η μουσική, είναι αεράκι. Κυκλοφορεί μες στα χρόνια και όποιος την ακούει και είναι και λίγο ακουσμένος, τα αρπάει το πράγμα, βάζει και το δικό του, το αλλάζει και το κάνει καινούριο. Γιατί κανονικά, φίλοι μου, έχω την εντύπωση ότι στο μεγάλο χρόνο και στη ζωή τίποτα δεν είναι καινούριο. Όλα είναι εκεί και απλώς περιδεινίζονται. Και κάθε τόσο ξεπετιέται το ένα, ξεπετιέται το άλλο, κάπως λίγο διαφορετικό, αλλά όλα στην ουσία είναι αντικαθρεφτίσματα. Όλα μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Ανοίγεις ένα φρούτο και βλέπεις, είναι ας πούμε σαν τα γεννητικά όργανα της γυναίκας. Βλέπεις ένα στήμον άνθους και είναι σαν τα γεννητικά όργανα του άντρα. Ανοίγεις κάτι άλλο, κόβεις ένα καρπό, είναι σαν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Λες τι φάση, τι γίνεται, πού είμαι, πού έχω μπει, σε ποιο δωμάτιο έχω μπει και τι είναι αυτά που βλέπω. Ραμόν στη συνέχεια. Susie is a headbanger.

Last Drive σίγουρα υπήρξε η μπάντα με την πιο δεμένη και δυναμική κοινότητα. Gone, gone, gone. Και ακολουθεί ο Robert Gordon, Driving Wheel.

Και η φίλη μας η Μαρίνα μας είπε ότι που είχαμε ξεχάσει το όνομα του μαγαζιού, το κλαμπάκι που είχαν τα αδέρφια σκούταρι, ο Πέτρος με τον αδερφό του τον Άκη, ήταν το Graffiti. Το Graffiti, καταπληκτικό λαϊβάδικο. Jonathan Richman στη συνέχεια, The Modern Lovers, Modern World.

0: Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μην χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

Bowie, από την εποχή των μεταμορφώσεων, από την εποχή του Ziggy Stardust 1972 ως Starman. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105.5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Γιάννας Ηλιάδης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, είτε ως ανέμελοι παραθεριστές, είτε ως ταξιδιώτες, είτε αν μας ακούτε από τα μικρά σας διαμερίσματα. Μακάρι να έχετε δροσούλα, κανένα ανεμιστήρα, κανένα air condition. Έχουμε και το Viber του σταθμού. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, στο 6985-87-0059 και συνεχίζουμε με έναν ταξιδιώτη της νύχτας. Είναι ο Phonopticon Night Driver.

Είμαστε στο 1985 και κάνουμε διακοπές όπως συνηθίζαμε επί σειρά ετών σε μια απολύτως ερημική τότε και δυσπρόσιτη παραλία στη Νότια Κρήτη. Η μόνη πρόσβαση ήταν ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι ή από τη θάλασσα. Είχαμε λοιπόν μαζί μας και ένα κανό και κάθε τρεις τέσσερις μέρες εκ περιτροπής από τη μεγάλη παρέα που ήμασταν, κάνα δυο άτομα, συνήθως δύο, γιατί δύο θεσούλες είχε το Μέτσαλαρ κανό, μπαίναμε και πηγαίναμε στο διπλανό χωριό που ήταν η Κοροσφάκιον, τα σφακιά δηλαδή, για να πάρουμε προμήθειες, τίποτα παξιμαδάκια, καμιά ντομάτα, φρούτα, λίγο γραβιέρα. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα μπήκαμε στο κανό με τη φίλη μου, την αγαπημένη φίλη μου, το Μαράκι που δεν ζει πια, να πάμε στα σφακιά να φέρουμε τα πράγματα. Είχε μόλις κυκλοφορήσει το χειμώνα το άλμπουμ των Cure, The Head on the Door. Και βέβαια το είχαμε. Και όχι μόνο το είχαμε, το δισκάκι, το LP, αλλά στις διακοπές είχαμε και το Walkman, είχαμε πάρει και την καζέτα μαζί μας. Βάζουμε λοιπόν τα μαγιό μας, τα γυαλιά ηλίου, το Walkman, την καζέτα των Cure μέσα, μπαίνουμε στο κανό και εδώ στο κουπί. Η απόσταση ήταν κανένα 20 λεπτό κοπηλατώντας, κόστα-κόστα, δηλαδή ακρούλα-ακρούλα, δεν χρειαζόταν να ξανοιχτούμε στο Λιβικό Πέλαγος. Περίπου στη μέση της διαδρομής συναντάμε ένα βαρκάκι με μηχανή. Ήταν μέσα δύο άνθρωποι, με όλη τους την καλή καρδιά. Λένε, κορίτσια, λένε, θέλετε να σας ρίξουμε ένα σκηνή, να το δέσετε μπροστά, να σας τραβήξουμε, να μην τραβάτε κουπί? Λέμε, ναι, και βέβαια. Έλαντε που αυτοί ξεκινήσανε γρήγορα και το κανό μπήκε όλο κάτω από το νερό και εμείς μαζί. Και δεν είναι που φοβηθήκαμε, μην πνιγούμε, είναι που σκάσαμε, σκάσαμε φίλοι, γιατί βράχηκε η κασέτα των Cure.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Διανύουμε έως το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα, λέει ο φίλος ο Ιωάννης, λέει, για τη βοήθεια, λέει, πολλές φορές η βοήθεια επιφέρει προβλήματα. Σωστό και αυτό. Και με αφορμή αυτή την ιστορία που σας είπα για εκείνα τα χρόνια που ορμάγαμε στις ερημικές παραλίες αφού περνάγαμε από τα κοντινά χωριά, δηλαδή μας βλέπανε οι ντόπιοι άνθρωποι, χαιρετιόμασταν, αυτά συστηνόμασταν, περνάμε τις προμήθειές μας, πηγαίναμε, αράζαμε ένα μήνα, δύο μήνες. Έχω κάτσει σε ελεύθερο κάμπινγκ Γιάννο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έφυγα, φύγαμε όταν πια άρχισε να ανεβαίνει η θάλασσα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι σε διώχνει ο καιρός, σε διώχνει το τοπίο. Δεν υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα. Η συνύπαρξη ήταν καταπληκτική. Με σεβασμό, ξέρεις, με τις σωστές αποστάσεις, κανένα θέμα. Και συγκρίνω, αναγκαστικά, ξέρεις, εκτιμάμε πάντα τα πράγματα που συμβαίνουν. Λέει, μη συγκρίνεις, μα πού γίνεται να μη συγκρίνω. Στο σήμερα που, φίλοι, έχουμε τόσα δικαιώματα, έχουν κατακτηθεί τόσα δικαιώματα, αλλά έχουμε χάσει, απ' την άλλη, τόσες ελευθερίες. Σκεφτείτε ότι παλιότερα, και όταν λέμε παλιότερα, δεν εννοούμε να πούμε πριν δύο αιώνες. Λέμε πριν 25-30 χρόνια, που ήταν οι τελευταίες αναλαμπές. Ο άνθρωπος, άμα κάπου του τη βάραγε, τέλος πάντων, δηλαδή έφτανε, παιδί μου, στα όρια του και έλεγε «Δεν αντέχω άλλο, μάγκε, θα φύγω». Του λέγανε «Πού θα πας?» «Όχι, μάνα, θα πάω στα καράβια», έλεγε «Θα φύγω, θα πάω».

μπέρδεμα. Μεγάλο μπέρδεμα. Νομίζουμε ότι κερδάμε, αλλά μάλλον μας έχουν πάρει φαλάγγι. Διότι τι να τα κάνω εγώ αυτά τα δικαιώματα του τύπου να ντυθούμε νυφούλες, να μπορώ εγώ να παντρευτώ τη φίλη μου ας πούμε και να υιοθετήσουμε και δύο παιδάκια. Άντε ωραία. Καταρχάς τι να το κάνω άμα δεν έχουμε δουλειά να ζήσουμε. Και δεύτερον, τι να την κάνω αυτό το δικαίωμα, τι να το κάνω αυτό το δικαίωμα άμα δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι να πάμε όπου θέλουμε. Αχ, τι τραβάμε.

Και αυτό ήταν ένα ακόμη πέρασμα από τη σύγχρονη ελληνική σκηνή που ανθίζει, ήταν η Kidney Black από το άλμπουμ τους Urban Decay. Το κομμάτι ήταν το Alone και θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μισάωρο μας με Long Riders, Gunslinger Man.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: to move. Move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town.
1: Johnny Cash. Down the line.
0: Didn't quite work.
1: Ωραίος. Ζωντανή ηχογράφηση. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι ζούμε σε μια εποχή που αν δεν είσαι απολύτως πιστοποιημένος και συμβατός, το σύστημα σε πετάει έξω. Και εδώ και κυριολεκτικά είναι τα λεγόμενα αντικαθρεφτίσματα που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, όπως το διαδίκτυο μπαίνει σε μια ιστοσελίδα να κάνεις τη δουλειά σου και κάνεις λάθος ένα ψηφίο, σου λέει έξω, είσαι εκτός, δεν σε αναγνωρίζω. Έτσι τίνει να γίνει συνολικά η ζωή. Άμα δεν είναι όλα όπως πρέπει, τακτοποιημένα, και εσύ στη θέση σου να βαράς προσοχή και να είναι όλα απλωμένα μπροστά τους, να μην έχεις τίποτα δικό σου, τίποτα κρυφό, κανένα μυστικό, καμία ελευθερία, δεν σε αναγνωρίζει το σύστημα. Δεν σε αναγνωρίζει. Σε άλλα νέα όμως, η κινέζικη εταιρεία Unitree Robotics κατασκεύασε ένα ανθρωποειδές ρομπότ το οποίο τρέχει πιο γρήγορα και από τον Usain Bolt. Θυμίζω ότι ο Usain Bolt έκανε το κατοστάρι σε κάτι δευτερόλεπτα. 9,58 δευτερόλεπτα το κατοστάρι. Οπότε καταλαβαίνετε, σε λίγο αυτοί που θα μας κυνηγάνε θα είναι τέτοιοι. Ήδη έχουμε εξοικειωθεί με την εικόνα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ότι οι ειδικές δυνάμεις που βγαίνουν να μας αντιμετωπίσουν κατά καιρούς δεν έχουν και τίποτα το ανθρώπινο. Δηλαδή δεν παίζουμε με ίσους όρους. Είναι τόσα τα προσθετικά, τα προστατευτικά, δεν βλέπεις ούτε πρόσωπο, ούτε δεν υπάρχει γυμνό σημείο του σώματος, είναι κάτι μηχανές. Εντάξει, από μέσα είναι άνθρωπος, λέμε τώρα, αλλά απ' έξω είναι ρομπότ. Σε λίγο δεν θα είναι, λέτε, τα ρομπότ δεν γίνονται μόνο πλέον για την ευκολία σας. Δεν θα είναι μόνο οικιακή βοηθή, θα είναι και που σε βαρά και που σε πονά και τρεχάτε ποδαράκια μου. Άρα θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους.

Good Looking Woman ακούσαμε από τους Kitty Daisy and Lewis. Το προηγούμενο κομματάκι ήταν Link Ray, το Rawhide. Και εμείς καθόμαστε εδώ για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, το Θεό Σκότεινο, με τα κατακρεμισμένα πεζοδρόμια, με φανάρια που δεν δουλεύουν, με βρώμα και δυσοδεία που κυκλοφορούν μόνο κάτι μαύροι μαυρισμένοι άνθρωποι και κάτι τουρίστες οι οποίοι κλάιν, δεν τους νοιάζει γιατί ήρθαν εδώ τις διακοπάρες τους και δύσκολα να είναι, δηλαδή ξέρετε, μη ευχάριστα αυτά που βλέπουν. Τι να τους νοιάζει αφού μας βλέπουν σε μια εξωτική κατάσταση? Ήρθανε, είδανε, θα φύγουνε. Τι τους νοιάζει? Τι τους νοιάζει? Εν τω μεταξύ, ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά εδώ σε αυτές τις γειτονιές, δηλαδή πλατεία Βάθη, Αρνών, Πατήσια, έχει αλλάξει εντελώς η ανθρωπογεωγραφία της πόλης. Έχουν έρθει και πολλοί ξένοι άνθρωποι, φτωχοί άνθρωποι. Ποιος πλούσιος θα έρθει να μείνει εδώ πέρα, σε αυτά τα άθλια υπόγεια, σε κάτι ρημαγμένα διαμερίσματα? Τα βλέπεις περνώντας. Δηλαδή, άμα δεις διαμερίσματα που είναι καταξεσκισμένες, γκρεμισμένες οι τέντες, τα πατζούρια ξεστραβωμένα που δεν δουλεύουν, κάτι σκουριασμένα κάγκελα. Άστα, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Σιγά σιγά θα φτιαχτούν και αυτά, ίσως. Αλλά για ποιον θα φτιαχτούν? Για μας? Δεν νομίζω.

0: Keep it together. Keep it together.
1: Muddy Waters, Caledonia.

Και κάπως έτσι, φίλοι, και απόψε ότι, ότι θέλουμε και πολύ για να συμβεί αυτό, το γυρίσαμε στα blues. Και εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω αληθινά για την παρέα και τα μηνύματα. Το ξέρετε ότι τα διαβάζω όλα, σας βάζω και καρδούλα άλλωστε. Και ακούστε, να προσέχουμε τον εαυτό μας, αλλά όχι με τρόπο τέτοιο που να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας.

Ακούσαμε Johnny Hammond, σας αφήνουμε με Earl Burnside. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
2: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
1: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
3: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
4: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
5: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν μια θέση στα κοινοτικά όργανα. 1952-2026. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύρος Καπάκος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Φώτης Κουβέλης, Άννα Φιλίνη, Γιάννης Μπουλέκος, Παναγιώτης Σκουρλέτης. Ιστορία βαριά, εφαλτήριο για το σήμερα και το αύριο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Διαβάστε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη στην Αυγή του βετεράνου πολεμικού ανταποκριτή και αναλυτή Ελάιτζα Μανιέρ για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Δυτική Ασία. Τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο στοχαστή Κώστα Τσουκαλά. Και το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού. Μην χάσετε την Αυγή αυτής της Κυριακής.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

πρακτικό. Ξεπέρασα το πανικό. Στον ήλιο ή τη συννεφιά δεν έχω ανάγκη συντροφιά.

παίξω. Βάλε ξανά να πιω.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 3.